ώσπου ο χρόνος πια να ξεχαστεί, θα σ' αγαπάω.

και περπατούσα. Όμως ποτέ μου τα σημάδια δεν κοιτούσα. Μονολογούσα λάθος στιγμούς.

ποιες είναι οι στάσεις, ποιες οι μικρές και οι μεγάλες αποστάσεις. Είναι απόφαση δικιά σου.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

Δεν ήσουν εσύ χθες βράδυ που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφη και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Με την αστραπή στον νόμο

Δώσ' μου δανεική μια μέρα, όλη μου η ζωή μια μέρα, να σε πάλι δω μονάχα μια μέρα, να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

0: στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.
1: Θα σου πω που πήγε αυτό το καλοκαίρι. Βρήκε το πιο μικρό τριαντάφυλλο στον κήπο. Και λίγο πριν τον τελευταίο χτύπο, σκόρπισε ρόδινη βροχή σε ένα παρτέρι. Στα χέρια σου ό,τι κράτησες δικό του, από τις χούφτες σου πετάει.

και θα καθίσει. Για να έχεις πάντα στην καρδιά σου καλοκαίρι. Θα σου πω που πάει η αγάπη όταν φεύγει.

μαγεμένο παρελθόν. Έρχεται και ανάβει το παρόν, κι ύστερα στο μέλλον.

Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις. FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες για τον εντοπισμό 25χρονη Ισπανού Αριβάτη που αγνοείται από χθες στον Όλυμπο νεαρός. Ξεκίνησε μόνος του ανάβαση προς την κορυφή από το καταφύγιο Ζολότας, χωρίς εξοπλισμό. Δεν επέστρεψε όμως και ο πατέρας του ενημέρωσε στις αρχές μέσω του Ισπανικού προξενείου. Στις έρευνες συμμετέχουν πυροσβέστες από το Λιτόχωρο και κλιμάκια της ΕΜΑΚ με τη συνδρομή drones. Την έντονη αντίδραση δημάρχων της Κεντρικής Μακεδονίας προκάλεσε διάταξη νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών που, όπως καταγγέλνουν, τους φορτώνει με το κόστος αποκατάσταση σοβαρών ζημιών σε μισθωμένα κτίρια που στεγάζονται σχολεία και δημοτικές υπηρεσίες. Για ευκαιριαστική ρύθμιση που δημιουργεί σοβαρές οικονομικές επιβαρύνσεις του ΣΟΤΑ, κάνουν λόγο οι αυτοδιοικητικοί. Την ανακαινισμένη πτέρυγα του Τμήματος Επιγόντων του Νοσοκομείου Γεννηματάς αγκαινιάζει ο Υπουργός Υγείας Αδώνης Γεωργιάδης. Το έργο, προϋπολογισμένο 1,4 εκατομμύριων ευρώ, χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και περιλαμβάνει νέους χώρους διαλογής, χειρουργικό και παθολογικό τομέα αλλά και ειδικό χώρο αντιμετώπισης βαρέων περιστατικών. Απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα χαρακτήρισε το Υπουργείο Εξωτερικών τη συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφαλείας προς Έλληνες πολίτες που συμμετείχαν στον στολίσκο για τη Γάζα. Με εντολή του Γιώργου Γεραπετρίτη έγινε διάβημα διαμαρτυρίας προς το Ισραήλ με έτοιμα την άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων και την ταχύ ολοκλήρωση των διαδικασιών για την επιστροφή τους. Σε δημόσια διαβούλευση έως τις 24 Ιουνίου, το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με αυστηρούς περιορισμούς για φωτοβολταϊκά και ολικά πάρκα. Μεταξύ άλλων, απαγορεύεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε δάση, περιοχές Natura, εθνικούς δρυμούς και αρχαιολογικές ζώνες, ενώ αιωλικά πάρκα δεν θα επιτρέπονται σε Αττική, Θεσσαλονίκη και περιοχές με υψόμετρο άνω των 1.200 μέτρων. Την ενίσχυση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών με 30 νέους εξειδικευμένους επιστήμονες και σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, ανακοίνωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης στα εγκαίνια του νέου εκθεσιακού χώρου της υπηρεσίας. Ανοιχτό κάλεσμα για τη συγκέντρωση εκδήλωση, την οποία θα παρουσιάσει το νέο πολιτικό φορέα που ίδρυσε, τις αρχές και το μοντέλο λειτουργίας του, απευθύνει Μαρία Καριστιανού. Σήμερα στις 6.30 το απόγευμα η εκδήλωση στο Ολυμπίον. Οριστικά τέλος στο Survivor εξαιτίας του σοβαρού τραυματισμού του Σταύρου Φλόρ που νοσηλεύεται στο Μαϊάμι μετά τον ακροτηριασμό του αριστερού ποδιού του. Στον 24χρονο το έπαθλο των 250.000 ευρώ, ανακοίνωσε η παραγωγή που καλύπτει όλα τα έξοδα νοσηλείας. Μύρισε σινεμά είναι ο τίτλος του 5ου Φεστιβάλ Μαθητικών Ταινιών που πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη στο Ολύμπιον το τρίμερο 22 με 24 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο για όλους. Στη διάρκεια του φεστιβάλ θα προβληθούν ταινίες που δημιούργησαν μαθητές από σχολεία της Ελλάδας και της Κύπρου. Ανανεωμένο με γεύση από όλο τον κόσμο, παραλληλές εκδηλώσεις και μουσικά events επέστρεψε το Θεσσαλονίκη Street Food Festival. Έως την Κυριακή 24 Μαΐου η διοργάνωση με τον προαύλιο χώρο της Δεύχελ Expo να μεταμορφώνεται σε ένα μεγάλο και φυσικό πάρκο ανανεωμένο αφιερωμένο στο street food, τη μουσική και την εμπειρία της πόλης. Διαγωνισμό φωτογραφίας με θέμα στιγμές της πόλης οργανώνει ο Κεντρικός Δήμος και καλοί πολίτες και επισκέπτες να συμμετάσχουν με στόχο τη δημιουργία ενός λευκώματος που θα αναδεικνύει τη Θεσσαλονίκη μέσα από εικόνες καθημερινότητας, πολιτισμού, γαστρονομίας και τοπίων της πόλης. Τώρα ανακοίνωσε ότι εξετάζει νέα αμερικανική πρόταση για αποκλιμάκωση της κρίσης με την διαμεσολάβηση του Πακιστάν, ενώ συνεχίζονται οι επαφές μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Η Ιρανική πλευρά επανέλαβε τα αιτήματά της για αποδέσμευση παγωμένων περιουσιακών στοιχείων και άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στα λιμάνια της χώρας, εκφράζοντας παράλληλα μεγάλη δυσπιστία απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Όσον αφορά στα του καιρού, σήμερα αναμένονται νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο για τοπικές βροχές, ακόμη και καταιγίδες στα γύρω ορεινά, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η θερμοκρασία πάντως παραμένει σε υψηλά επίπεδα και αναμένεται να κυμανθεί στο κέντρο της πόλης μεταξύ 16 και 28 βαθμών Κελσίου. Ήταν το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
3: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο. Πρωινή ενημέρωση. Καθημερινά 7 με 8 το πρωί στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.

Καλημέρα, όλη μέρα, φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης. Τι να πει κανείς για αυτό το παιδί, τον Άρη τον Αναστασιάδη. Έχει πιάσει το μότο το πρωινό και μας το έφερε και μουσικά. Καλημέρα, Άρη, καλημέρα, Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στις ακροάτριες και στους ακροατές του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης. Χρόνια πολλά. Πολλά και καλά σου σήμερα γιορτάζουν. Κωνσταντίνου και Ελένης, μια πάρα πολύ μεγάλη γιορτή. Δεν νομίζω να υπάρχει σπίτι που να μην έχει κάποιον δικό της, έτσι, κάποιο Κωνσταντίνο, κάποια Κωνσταντίνα, κάποια Ελένη. Χρόνια πολλά σε όλους.

0: Είμαστε Θεσσαλονίκη, είστε συντονισμένοι με το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη. Είμαι η Ευδοξία Βένη. Είμαστε εδώ στην πρωινή ενημέρωση του FM 100 με τον Άρη Αναστασιάδη που ξεκίνησε έτσι με πολλά κέφια. Το μουσικό ντύσιμο, θα λέγαμε, τη πρωινή εκπομπή του Δημοτικού Ραδιοφώνου τη Θεσσαλονίκη. Για να δούμε τι κέφια θα έχουμε, ρίχνοντα μια ματιά στου δρόμου. Για τον καιρό τα ακούσατε όσοι είστε συντονισμένοι εδώ και ώρα, και ακούσατε και το πρώτο βελτίο ειδήσεων τη ημέρα. Ζέστη, μέχρι 28 βαθμούς στο κέντρο της πόλης σήμερα, αλλά θα έχουμε και την βροχούλα μας, θα έχουμε ενδεχομένως και κάποιες τοπικές καταιγίδες στα γύρω ορεινά. Ένας περίεργος καιρός, αλλά δεν πειράζει, ζέστη.
1: Κράτης πολλές κοντούρες και στη συντροφιά μας κάτσε.
0: Και στους δρόμους δεν έχουμε τόσα πολλά προβλήματα, είναι για την ώρα καλή θα έλεγα εικόνα, στην περιφερεια και έχουν αρχίσει μεν οι μικροκαθυστερήσεις εκεί στα γνωστά σημεία, μετά την Τριανδρία μέχρι τις 40 εκκλησίες το ρεύμα προς τα δυτικά. Στην Τούμπα ακόμη δεν έχουμε μποτιλιάρισμα, τι ωραία. Στο αντίθετο ρεύμα καλύτερη εικόνα, ούτε στα ανατολικά στην Κωνσταντίνου Καραμαλή είναι επιβαρημένα τα πράγματα. Μια χαρά και στα ανατολικά. Βλέπω μόνο στην Κατσιμίδη και στα δύο ρεύματα μεγάλο όγκο οχημάτων και χαμηλές ταχύτητες. Κατά τα άλλα είμαστε μια χαρά.

Έτσι και πάμε σιγά σιγά να ρίξουμε μια ματιά σε κάποια θέματα εδώ της Θεσσαλονίκης, της ευρύτερης περιοχής, της κεντρικής Μακεδονίας και όχι μόνο, μετά πάμε και παρά έξω, φεύγουμε προς τα έξω. Να πούμε καταρχήν ότι είναι σε εξέλιξη μια μεγάλη επιχειρήση της πυροσβεστικής και όχι μόνο, συμμετέχουν και κλιμάκια της ΕΜΑΚ, χρησιμοποιούνται και ντρόνς για τον εντοπισμό ενός νεαρών 25χρονου Ισπανού ορειβάτη, η τύχη του οποίου αγνοείται από χθες. Είναι αυτό που λέω χρόνια, φίλες και φίλοι. Το βουνό και τη θάλασσα τα σέβεσαι. Δεν τα παίρνεις αψήφιστα. Τέτοια εποχή δεν ξεκινάς ανάβαση στην κορυφή του Ολύμπου μόνος σου και χωρίς εξοπλισμό. Δεν είναι μεγάλη αποκοτιά, αν μου επιτρέπετε η έκφραση. Θέλει σεβασμό. Είναι ακόμη χιονισμένα τα μέρη εκείνα. Έχουν πάρα πολλά επικίνδυνα περάσματα και αρκετοί υπερεκτιμούν δυνάμεις. Εύχομαι όλα να πάνε καλά, να έχει βρει κάπου καταφύγιο νεαρός και να εντοπιστεί, να απεγκλωβιστεί με τη βοήθεια των δυνάμεων της πυροσβεστικής και του κλιμακίου της ΕΜΑΚ και να είναι όλα μια χαρά. Αλλά σε γενικές γραμμές, επειδή είναι η εποχή κατά την οποία ξεκινούν, θα λέγαμε, πεζοπορίες εκεί στον Όλυμπο, είναι τα μέρη μου, ξέρετε, η Πιερία, και από παιδί ανεβαίνω Όλυμπο και Πιερία, θέλει πάρα πολύ προσοχή. Είναι η εποχή που ξεκινάει πάρα πολλοί κόσμος τις αναβάσεις για την κορυφή. Έχει όμως ακόμη χιόνια και αν δεν είσαι έμπειρος και δεν έχεις μια ομάδα μαζί σου, γιατί δεν ξεκινάς για την κορυφή του βουνού μόνος σου, μην το επιχειρήσει κανείς. Ο νεαρός ξεκίνησε λοιπόν θέση την ανάβαση προς την κορυφή, είχε διανυκτερεύσει το καταφύγιο Ζολώτας, τον ενημέρωσαν ότι δεν είναι να ξεκινάει κάποιος μόνος του, έχει ειδικό εξοπλισμό και χάθηκε το σήμα του κάποια στιγμή, οι γονείς του ανησύχησαν, επικοινώνησαν με το προξενείο και φυσικά κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές.

Το κόμμα της ΑΠΟ της Θεσσαλονίκης στις 6 και εμείς το απόγευμα στον κινηματογράφο Ολύμπιον η εκδήλωση αυτή. Καθημερινά έγραψε η Μαρία Γαριστιανού, γινόμαστε όλο και περισσότερο και αυτό, όλο και περισσότεροι και αυτό τους τρομάζει πολύ. Έτσι μηχανεύονται διάφορα και θα κάνουν ακόμη περισσότερα, αλλά ούτε να μας αναχαιτήσουν, ούτε να σταματήσουν τον αγώνα μας για τη δικαιοσύνη μπορούν, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Το είχε προαναγγείλει το νέο κόμμα με ανάρτησή της στα social. Είχε μάλιστα και να αναρτήσει ένα βίντεο τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο δείχνει την ίδια να φύγει από τα χέρια της ένα λευκό περιστέρι, το οποίο είχε στο ράμφος του ένα κλαδί ελιάς. Τι έγραφε ακριβώς, ποια ήταν η λαζάντα στις 21 Μαΐου, όλοι μαζί με την ελπίδα για μια νέα αρχή. Λέτε ελπίδα τελικά να είναι το όνομα του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, του νέου πολιτικού φορέα. Για να δούμε. Και ξέρετε, στα δημοσιογραφικά γραφεία, αυτό με τα ονόματα, έχει αρχίσει ήδη, έχουν αρχίσει τα μαντέματα και τα στοιχήματα και για το όνομα του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού και για αυτό που αναμένεται να ανακοινώσει σε λίγες ημέρες ο Αλέξης Τσίπρας. Ακούμε πολλά. Έτσι και εμείς οι δημοσιογράφοι κάτι να έχουμε να λέμε.

Λοιπόν, να πάμε λίγο και σε άλλα χρηστικά και μη. Θα ξεκινήσω από τα χθεσινά και μετά θα έρθω στα καινούργια. Χθες είχαμε συνεδρίαση του ΔΣ της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας. Τα κάγκελα, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, η Δήμαρχη στην Κεντρική Μακεδονία. Γιατί. Το Υπουργείο Οικονομικών σε ένα νομοσχέδιο περνάει μια διάταξη με βάση την οποία, όπως λένε, φορτώνονται οι ΟΤΑ με το κόστος αποκατάσταση σοβαρών ζημιών σε μισθωμένα κτίρια, όπου στεγάζονται σχολεία και δημοτικές υπηρεσίες. Δεν φτάνει που οι θεσμοθετημένοι πόροι για την τοπική αυτοδιοίκηση, τονίζουν οι δήμαρχοι, έχουν κυριολεκτικά μειωθεί τα τελευταία χρόνια κατά 60%. Δεν φτάνει που φορτώνονται διαρκώς με νέες υποχρεώσεις χωρίς επιπλέον χρηματοδότηση. Τώρα έρχεται και αυτό το νέο νομοθέτημα, αυτή η νέα διάταξη στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, που τους προκαλεί μεγαλύτερο πονοκέφαλο. Είναι μια εφηβιαστική ρύθμιση σύμφωνα με τους δημάρχους, που δημιουργεί σοβαρές οικονομικές επιβαρύνσεις στους ΟΤΑ. Θα αντιδράσουμε, λένε, και περιμένουμε να δούμε τις αντιδράσεις. Ο Άδωνης Γεωργιάδης έχει κάνει το Θεσσαλονίκη Αθήνα πολύ συχνό, θα έλεγα. Νομίζω ότι παρέινε συχνά στην Βόρεια Ελλάδα ο Υπουργός Υγείας, τον βλέπουμε και ευνηδιαστικά. Δεν προαναγγέλλει συχνά καθημερινά ή πολυτακτικά τις επισκέψεις του, εκτός έγινε να συμβεί κάτι πολύ συγκεκριμένο. Δες πάντως βρέθηκε εδώ το μεσημέρι. Παρέστη έτσι στο άνοιγμα, στα εγκαίνια, αν επιτρέπεται η έκφραση, της ανακαινισμένης πτέρυγας του Τμήματος Επιγόντων του Νοσοκομείου Γεώργιος Γεννηματάς. Μας αρέσει να γίνονται παρεμβάσεις στα νοσοκομεία. Πρέπει να γίνονται κάποια πράγματα, γιατί ενώ έχουμε εξαιρετικό ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, δεν υπάρχει Ελλάδα όσον αφορά σε αυτό το επίπεδο. Εκτιμώ ότι έχουμε από τους καλύτερους γιατρούς και νοσηλευτές στον κόσμο. Έχουμε παλιά κτίρια, παλιά νοσοκομεία. Λείπει και προσωπικό, δεν το συζητώ. Με αποτέλεσμα, ό,τι κίνηση γίνεται προς τη σωστή κατεύθυνση, ενίσχυση και ανακαίνιση των νοσοκομείων, να τη χειροκροτούμε. Λοιπόν, έχουμε μια ανακαινισμένη πτέρυγα. Το τμήμα επιγόντων του Γεννηματάς, ένα έργο προϋπολογισμένο 1,4 εκατομμύριων ευρώ που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και τι περιλαμβάνει. Νέους χώρους διαλογής, χειρουργικό, παθολογικό τομέα, ειδικό χώρο αντιμετώπισης βαρέων περιστατικών. Έτσι. Τέτοια νέα θέλουμε να ακούμε και να μεταφέρουμε. Τα έχω δει. Και αντίστροφα ο χρόνος μετράει. Και αγκαλιαζόμαστε και... σταματάω, δεν γίνεται, δεν κόβεται αυτό το κομμάτι.

Λοιπόν, και πάμε μουσικά να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Και πάντα μουσικά, έτσι για να το ελαφρύνουμε, γιατί δυστυχώς έχουμε τη γνωστή εικόνα ήδη στο κόκκινο, την περιφερειακή οδό, από το ύψος της Τούμπας μέχρι το ύψος των νοσοκομείων, και στα δύο ρεύματα είναι στο κόκκινο δρόμος. Υπομονή, συντονιστείτε και με τον FM 100 να ακούτε εδώ τις πολύ ωραίες μουσικές που μας βάζει ο Άρης, ο Αναστασιάδης, και να δείτε πώς περνάει η ώρα ευχάριστα. Και στη λεωφόρο Παπα-Νικολάου από τα Πεύκα μέχρι τη συμβολή της με την περιφερειακή υπάρχουν προβλήματα αυτή την ώρα. Ανεβαίνει επίσης η κίνηση στα ανατολικά και παρατηρούνται ήδη μικροκαυστερίες σε τμήματα της Κωνσταντίνου Καραμαλή, το ίδιο και στην Κατσιμίδη και στα δύο ρεύματα. Ενώ άρχισε να επιβαρύνεται και το κέντρο, Τσιμισκή και Εγνατία παρουσιάζουν καθυστερήσεις. Χαμηλώνουν επίσης ταχύτητες στα δυτικά, στη λεωφόρο Μήκη Θοδωράκη. Ενώ έχουμε μεγάλη κίνηση στο ρεύμα προς τα ανατολικά, δυτικά, στην Μαρίνου Αντίπα, καθυστερήσεις στην αρχή της Μοναστήριου και καθυστερήσεις ένα μεγάλο κομμάτι της εσωτερικής περιφερειακής. Είναι κλασικό αυτό το σημείο, από τη συμβολή της εσωτερικής περιφερειακής με τη Μεάνδρου μέχρι το Κορδελιό. Υπομονή.

Και πάλι χρόνια πολλά στην Ελένη, τον Έλενο, τον Κωνσταντίνο και την Κωνσταντίνα που σήμερα γιορτάζουν, μεγάλη γιορτή των Αγίων Κωνσταντίνων και Ελένη των εις Αποστόλων. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα της Αγίου, η Ευρωπαϊκή ημέρα Natura 2000, η ημέρα δράσης για την ψυχική υγεία και η Παγκόσμια ημέρα πολιτιστικής ποικιλομορφίας για τον διάλογο και την ανάπτυξη. Αυτό είναι το θέμα. Και προσπαθώ εγώ να κάνω ιστορική αναδρομή με τέτοια τραγούδια. Τέλος πάντων, πάμε να ρίξουμε μια ματιά σε κάποια σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα σε παρελθόντα έτη. Αρχίζει ενωμένης από το 1904. Σαν σήμερα, 21 Μαΐου λοιπόν του 1904, ιδρύεται στο Παρίσι Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, γνωστή σε όλους μας FIFA. Το 1924, σαν σήμερα, κατατίθεται στη Βουλή των Ελλήνων ψήφισμα για την ίδρυση Γερουσίας, που θα είναι σώμα νομοθετικό και θα αποτελεί φραγμό κατά της παντοδυναμίας των πρωθυπουργών. Θα λειτουργήσει από το 1929 έως το 1935. Η 21 Μαΐου του 1930, ο τότε Υπουργός Παιδείας Γιώργος Παπανδρέου υλοποιεί την εκπαιδευτική του μεταρρύθμιση που στηρίζεται στην αμόρφωση του Δημοτικού Σχολείου ως εξατάξιου, αυτοτελούς και υποχρεωτικού. Σκιά να αποκτήσει σκιά. Άμε και στο ποδόσφαιρο. 1971, σαν σήμερα, η Τσέλσι κατακτά στο στάδιο Καραϊσκάκη το κύπελλο κυπελλούχων ομάδων Ευρώπης, νικώντας τον επανελειπτικό τελικό τη Ρεάλ Μαδρίτης με 2-1. Στα προκριματικά, η Τσέλσι είχε αποκλείσει τον Άρη με 1-1 και 5-1. Για αγκαλιά μου να σε είχα όλη νύχτα. Τώρα αυτό για την Μπέινστον σαν σήμερα δεν ξέρω. 1995 πραγματοποιείται η πρώτη κατεδάφιση, λέει, με δυναμίτη στην Ελλάδα, στο 15 όροφο, και επί 30 χρόνια μετελές κτίριο του Ερυθρού Σταυρού στην Αθήνα, στη Συμβόλη των Οδών Μεσογείων και Σλιμάν. Και βάλ το τέρμα, βάλ το τέρμα. Και νομίζω ότι θα πρέπει να βρεις, Άρη, και το My Number One, γιατί σαν σήμερα το 2005, στον 50ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision στο Κίεβο της Ουκρανίας, η Ελλάδα κερδίζει φυσικά τη Eurovision με ποιον άλλο, με την Άννα Παπαρίζου και το τραγούδι My Number One, σε μουσική του Χρήστου Δάντη και στίχους της Ναταλίας Γερμανού. Η πρώτη νίκη της Ελλάδας στα 31 χρόνια συμμετοχής της στο θεσμό.

Και πάμε να ρίξουμε μια ματιά σε κάποιες σημαντικές προσωπικότητες που γεννήθηκαν ή έφυγαν από τη ζωή σαν σήμερα. 1860 γεννιέται ο Βίλεμ Άιντχόφεν, Ολλανδός γιατρός, που ανακάλυψε το ηλεκτροκαρδιογράφημα το 1903 και τιμήθηκε με Νόμπελ Ιατρικής το 1924. Επίσης, αν σήμερα ήρθε στον κόσμο το 1902 ο Λεωνίδας Ζέρβας, Έλληνας χημικός, παγκόσμια αυθεντία σε θέματα πεπτιδικής σύνθεσης, σύνθεση Μπέρκμαν-Ζέρβα. Σαν σήμερα επίσης, 21 Μαΐου το 1921, γεννήθηκε ο Αντρέι Ζαχάροφ, σοβιετικός φυσικός και ακτιβιστής. Πάλεψε για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα του και βραβεύτηκε με Νόμπελ Ειρήνης, το οποίο όμως αρνήθηκε να παραλάβει. Στον αντίποδα, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 2000 ο Τζον Γκελγκούτ, μεγάλος Άγγλος ηθοποιός. Το 2006 ο Γεράσιμος Βασιλόπουλος, Έλληνας επιχειρηματίας, ιδρυτής της ομώνυμης αλυσίδας τροφίμων και του Ιδρύματος Τράπεζα Τροφίμων για την Καταπολέμηση της Πείνας. Και για φινάλε, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ένας δικός μας άνθρωπος εδώ, Θεσσαλονικιός, Καλαμαριώτης. Γενιές και γενιές έτσι γέλασαν, χάρηκαν, προβληματίστηκαν, μεγάλωσαν μαζί του. Αναφέρομαι στο σπουδαίο Βασίλη Τριανταφυλλίδη, γνωστός Χάρη Κλίν. 2018 μας άφηνε ο Χάρη Κλίν, ένας σπουδαίος άνθρωπος και πραγματικά καλλιτέχνης. Και μην το ξυπνήσεις, αχ, και να είχαμε κανάλια από

0: μαγικές οικονομίες. Και θέλω να τις εξασφαλίσω και να έχω τα χρήματά μου όποτε θελήσω. Ζητάω πολλά.
1: Άμα είσαι ματσομένος ρε μάγκα, κάνεις ό,τι γουστάρεις να μου.

0: κανέναν. Γιατί να λείπει από μας. Μας δείχνουνε τώρα στη βουλή.
1: Έτσι δεν υπάρχει, δεν. Μεγάλο σπουδαίο η γενιά δική μου, τον έζησε, τον απόλαυσε περισσότερο. Είναι καλό να τον γνωρίζουν και νεότεροι. Χάρη Κλίν. Μια μορφή θα έλεγα. Τι να πεις, τέλος πάντων. Δεν χρειάζεται να πω και πολλά. Νομίζω ότι το καλύτερο φινάλε το διάρεξε για άλλη μια φορά ο Άρης ο Αναστασιάδης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την έτσι, πώς να το πω, για την άμεση ανταπόκριση όλα όσα λέμε πρωί-πρωί με τους φίλους, τις ακροάτριες και τους ακροατές μας, οι περισσότεροι εκ των οποίων κινούνται, πιστεύω, αυτή την ώρα για την εργασία τους. Τα είπαμε για τους δρόμους, περιφερειακή φορτωμένη, το ξέρετε όσοι το κάνετε καθημερινά, και στα ανατολικά τα γνωστά σημεία και στα δυτικά. Δεν πειράζει, καμιά ώρα κρατάει όλο αυτό. Μετά ησυχάζει πολύ, γίνονται πιο normal τα πράγματα. Είχαμε πέρα όμως από εκείνη την, να το πω και αυτό λίγο πριν το φινάλε, είχαμε και μια φώτια τα ξημερώματα σε ένα εγκαταλειμμένο κατάστημα. Θα μου πείτε, πας από τα ωραία στα βαρέα. Δεν πειράζει, δεν είχαμε θύματα, δεν είχαμε τραυματίες, αυτό κρατάμε. Είχαμε μόνο ζημιές μικρής έκτασης σε αυτό το εγκαταλειμμένο κατάστημα της Αγίου Δημητρίου, από τη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα, και ευτυχώς κατασβέστηκε άμεσα. Δεν επεκτάθηκε και όπως είπα και στην αρχή, δεν είχαμε τραυματίες. Επομένως, τέλος καλό, όλα καλά. Να προσέχετε. Να έχετε μια πανέμορφη μέρα. Το ευχόμαστε από καρδιάς. Όμορφη μέρα. Μην το είστε από την βροχούλα ή τη συννεφιά. Η ζέστη είναι εδώ. Το καλοκαίρι μπαίνει. Ό,τι και να κάνει έτσι, και να βρέξει και να χαλάσει για λίγο. Είμαστε πλέον στην τελική ευθεία. Φεύγει ο Μάης, μπαίνουμε στην καρδιά του καλοκαιριού. Και μια και αναφέρω μια καρδιά του καλοκαιριού, κάπου διάβαζα νωρίτερα ότι Ιούνιο και Ιούλιο θα καούμε. Θα έχουμε τους γνωστούς καύσωνες των τελευταίων χρόνων. Ούτε και όμως, ούτε αυτό μας πτωεί. Να είστε γεροί, να είστε καλά, να χαμογελάτε, να μείνετε συντονισμένοι με το Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Μετά το δελτίο ειδήσεων στις 8 ακολουθεί το πρωινό δίδυμο φωτιά του FM 100, 100% στον FM 100, Κάτια Γερακαρίτου, Βαγγέλη Στολάκης μαζί σας και συνέχεια στο πρόγραμμα του σταθμού μας, αμέσως μετά Βασίλη Κοντοβουλίδη και θέσεις και απόψεις. Ευχαριστούμε που ήσασταν παρέα μας. Καλή σας μέρα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Με τυποδίων κυκλοφορία στην περιφερειακή οδό, στο κόκκινο δρόμο και στα διορεύματα, χαμηλές ταχύτητες και εντός πολυδρομικού συγκροτήματος, σε τμήμα της Γεωργίου Παπανδρέου και στην Εθνικής Αντιστάσεως, χαμηλών ταχύτητες στο μεγαλύτερο τμήμα της Κωνσταντίνου Καρμαλή και στα διορεύματα, αυξημένη κίνηση και στο κέντρο, χωρίς ωστόσο να έχουμε ιδιαίτερες καθυστερήσεις, ενώ στα δυτικά σταμάτα ξεκινά για τα οχήματα, παρατηρείται κυρίως στη λεωφόρο Μίκη Θοδωράκη και στην εσωτερική περιφερειακή. Καλύτερη εικόνα αυτή την ώρα στην λεωφόρο Δέντρο Ποτάμου και στη Μοναστηρίου. Χωρίς αποτέλεσμα, οι έρευνες για τον εντοπισμό 25χρονου Ισπανού ορειβάτη που αγνοείται από χθες στον Όλυμπο νεαρός ξεκίνησε μόνος του ανάβαση προς την κορυφή από το καταφύγιο Ζολότας, χωρίς εξοπλισμό. Δεν επέστρεψε όμως και ο πατέρας του ενημερώσει στις αρχές μέσω του Ισπανικού προξενείου. Στις έρευνες συμμετέχουν πυροσβέστες από το Λιτόχωρο και κλιμάκια της ΕΜΑΚ με τη συνδρομή drones. Την έντονη αντίδραση δημάρχων της Κεντρικής Μακεδονίας προκάλεσε διάταξη νομοσχέδιου του Υπουργείου Οικονομικών που, όπως καταγγέλνουν, τους φορτώνει με το κόστος αποκατάστασης σοβαρών ζημιών σε μισθωμένα κτίρια που στεγάζονται σχολεία και δημοτικές υπηρεσίες. Η εφηβιαστική ρύθμιση που δημιουργεί σοβαρές οικονομικές επιβαρύνσεις του ΣΟΤΑ κάνουν λόγο οι αυτοδιοικητικοί. Την αναγεννησμένη πτέρυγα του Τμήματος Επιγόντων του Νοσοκομείου Γεννηματάς αγέννησε εχθές ο Υπουργός Υγείας Αδόνης Γεωργιάδης. Το έργο, προϋπολογισμένο 1,4 εκατομμύριων ευρώ, χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και περιλαμβάνει νέους χώρους διαλογής, χειρουργικό και παθολογικό τομέα αλλά και ειδικό χώρο αντιμετώπισης βαρέων περιστατικών. Απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα χαρακτήρισε το Υπουργείο Εξωτερικών τη συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφαλείας προς Έλληνες πολίτες που συμμετείχαν στο στολίσκο για τη Γάζα. Με εντολή του Γιώργου Γεραπετρίτη έγινε διάβημα διαμαρτυρίας προς το Ισραήλ με έτοιμα την άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων και την ταχύ ολοκλήρωση των διαδικασιών για την επιστροφή του στη χώρα. Σε δημόσια διαβούλευση έως τις 24 Ιουνίου, το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με αυστηρούς περιορισμούς για φωτοβολταϊκά και ολικά πάρκα. Μεταξύ άλλων, απαγορεύεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε δάση, περιοχές Natura, εθνικούς δρυμούς και αρχαιολογικές ζώνες, ενώ ολικά πάρκα δεν θα επιτρέπονται σε Αττική, Θεσσαλονίκη και περιοχές με υψόμετρο άνω των 1.200 μέτρων. Ανοιχτό κάλεσμα για τη συγκέντρωση, την οποία θα παρουσιάσει το νέο πολιτικό φορέα που ίδρυσε, τις αρχές και το μοντέλο λειτουργίας, το απευθύνει Μαρία Καριστιανού. Σήμερα στις 6.30 το απόγευμα η εκδήλωση στο Ολύμπιον. Σε εξέλιξη η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα παιδικών κατασκηνώσεων της ΔΥΠΑ, το οποίο θα υλοποιηθεί από τα μέσα Ιουνίου. Αφορά σε 70.000 παιδιά ηλικίας 6 έως 16 χρόνων, έως στις 26 Μαΐου η αιτήσεις, αποκλειστικά μέσω του gov.gr. Χωρίς νερό, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι, ο Δήμος Ευρώπης, Ιωαννίνων και Εγνατίας, παρακείμενες και η περιοχή των νεκροταφείων Αναστάσεως του Κυρίου στην Πηλαία, λόγω εργασιών της ΕΙΑΔ για τη σύνδεση νέου web της Εγνατίας, από την Ιωάννη Γρυπάρη μέχρι την Οδό Καλυψούς, όπου εκτελούνται έργα για τον flyover. Μύρισε σινεμά είναι ο τίτλος του 5ου Φεστιβάλ Μαθητικών Ταινιών, πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη στο Ολύμπιον το τρίμερο 22 με 24 Μαΐου, με ελεύθερη είσοδο για όλους. Στη διάρκεια του φεστιβάλ θα προβληθούν ταινίες που δημιούργησαν μαθητές από σχολεία της Ελλάδας και της Κύπρου. Ανανεωμένο με γεύση από όλο τον κόσμο, παράλληλες εκδηλώσεις και μουσικά events, επέστρεψε το Θεσσαλονίκη Street Food Festival. Έως την Κυριακή 24 Μαΐου η διοργάνωση με τον προαύλιο χώρο της Δέφιαλ Expo να μεταμορφώνεται σε ένα μεγάλο γευστικό πάρκο αφιερωμένο στο street food, τη μουσική και την εμπειρία της πόλης. Διαγωνισμό φωτογραφίας με θέμα στιγμές της πόλης οργανώνει ο Κεντρικός Δήμος και καλεί πολίτες και επισκέπτες να συμμετάσχουν με στόχο τη δημιουργία ενός λευκώματος που θα αναδεικνύει τη Θεσσαλονίκη μέσα από εικόνες καθημερινότητας, πολιτισμού, γαστρονομίας και τοπίων της πόλης μας. Μια πρωτοφανής και εξαιρετικά αιχμηρή εξέλιξη στη σχέση ΗΠΑ Κούβας προκαλεί διεθνή αναστάτωση, καθώς η Ουάσιγκτον προχώρησε σε ποινική δίωξη κατά του πρώην Προέδρου της Κούβας, Ραούλ Κάστρο. Η εξέλιξη χαρακτηρίζει το σοβαρή κλιμάκωση στη σχέση Ουάσιγκτον-Αβάνας, ενώ η κουβανική κυβέρνηση δεν έχει ακόμη αντιδράσει επίσημα. Η κίνηση εντάσσεται στο πλαίσιο της αυξημένης πίεσης των ΗΠΑ προς την Κούβα και αναμένεται να προκαλέσει περαιτέρω διεθνείς αλυσιδωτές αντιδράσεις. Ήταν οι ειδήσεις στις 8 από τον FM 100, επόμενη ενημέρωσή σας στις 9. Μείνετε συντονισμένοι, στο στούντιο βρίσκονται η Κάτια Γερακαρίτου και ο Βαγγέλης Στολάκης. Ξεκινάει η εκπομπή 100% στον FM 100.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί με απ' όλα στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
4: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
5: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή Πέμπτη να έχουμε. Πέμπτη σήμερα, 21 Μαΐου του 2026. Χρόνια πολλά στους Κωνσταντίνους, χρόνια πολλά στους Κώστες, χρόνια πολλά στις Ελένες, στην Έλενα. Να είστε καλά, να έχετε υγεία, πολλές χαρές και να χαμογελάτε στη ζωή σας, εσείς που γιορτάζετε και εσείς που δεν γιορτάζετε σήμερα. Εμείς θα είμαστε εδώ μέχρι και τις 10 για 2 ώρες στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, 100% στον FM 100. Μόλις ξεκινήσαμε και έχουμε πολλά να σχολιάσουμε σήμερα. Πολλά να αναδείξουμε. 2-3-10-2-85-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο μας καλείτε. Σχόλια, παρατηρήσεις και μηνύματα. Τα περιμένουμε στα social media του σταθμού. FM 100 Θεσσαλονίκη. Γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες στο Facebook για να μας εντοπίσετε. Ανταλλάσσουμε μηνύματα και στους προσωπικούς μας λογαριασμούς σε Facebook και Instagram. Κάτια Γερακαρή του Βαγγέλη Στολάκης. Έτσι μας εντοπίζετε. Και εμείς οι δύο θα σας κρατήσουμε παρέα μέχρι και τις 10. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, τι κάνουμε?
0: Ξεκινήσαμε με διάθεση.
1: Με πάρα
0: ευχάριστα.
1: Πολύ διάθεση.
0: Φροντίζει ο Γιώργος Μάγκος που είναι στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής γι' αυτό. Ελπίζω να προκαλούμε έτσι διάθεση και στους ακροατές.
1: Χρόνια πολλά στον Κώστα και στην Ελένη. Η μισή Ελλάδα νομίζω ότι. Κάτσε να χαμηλώ το κινητό γιατί αυτό είναι δικό μου. Η μισή Ελλάδα νομίζω ότι γιορτάζει το Αγίου Γεωργίου και οι υπόλοιποι Κωνσταντίνου και Ελένης.
0: Ναι. Και έχουμε βέβαια και άλλη μια γιορτή του Αγίου Νικολάου, που και εκεί έχουμε πολλές ευχές. Εν πάση περιπτώσει, χρόνια σας πολλά. Μόλις μου έστειλε και ο φίλος ο Θοδωρής ότι ο Κωνσταντίνος, ο οποίος είναι στο αυτοκίνητο μαζί με τον Θοδωρή, και γιορτάζει. Χρόνια σου πολλά, Κωνσταντίνε. Πάει στο σχολείο να κεράσει ντόνατ τους φίλους του και είπε να δώσει και σε εμάς, αν γίνεται. Κωνσταντίνε, τώρα να σου πω την αλήθεια.
1: Κωνσταντίνε, εγώ άνετα ήσουν, το ήθελα το κέρασμά σου.
0: Αν ήσουν εδώ κοντά, δεν θα λέγαμε όχι στο κέρασμα. Να είσαι πολύχρονος, να σε χαίρονται.
1: Και τι δεν έχουμε στην πόλη σήμερα,
0: Μαρία Καριστιανού, σήμερα στις 6.30 ανακοινώνει το κόμμα. Αποκαλύπτει όνομα, αποκαλύπτει σύμβολο, αποκαλύπτει θέσεις. Θέλω να σου πω ότι εγώ χθες το βράδυ είχα ένα τηλεφωνικό έτσι, ραντεβού με μια πηγή μου, η οποία μου τα είπε σχεδόν όλα από αυτά τα οποία θα γίνουν σήμερα. Και θέλω λίγο έτσι να μεταφέρω ένα κλίμα. Καταρχάς είναι πυρετώδες οι προετοιμασίες για τη σημερινή ιδρυτική εκδήλωση.
1: Φαντάζομαι
0: του
1: θα έχουν κάνει και
0: μια
1: κινητοποίηση για να έχει κόσμο.
0: Φυσικά. Επίσης ο χώρος έξω από το Ολύμπιον, γιατί η κυρία Καριστιανού θα παρουσιάσει το κόμμα της εντός του Ολύμπιον. Ο χώρος έξω θα προετοιμαστεί και αυτός. Θα υπάρχουν και γιγαντοοθόνες προκειμένου οι πολίτες οι οποίοι θα βρεθούν στην πλατεία Αριστοτέλους να ακούνε, όσοι δεν θα έχουν τη δυνατότητα να μπουν μέσα στο χώρο, να ακούνε αυτά τα οποία θα λέγονται. Η εκδήλωση τώρα θα πλαισιωθεί από συνδέσεις σε όλο τον κόσμο με νέους ανθρώπους οι οποίοι στηρίζουν αυτό το εγχείρημα της κυρίας Καριστιανού. Μου είπαν ότι θα βγουν Έλληνες για να δηλώσουν την στήριξή τους από την Κίνα μέχρι και την Αμερική. Περίπου θα κρατήσει 2,5 με 3 ώρες αυτή η εκδήλωση, ενώ η κυρία Καριστιανού στη συνέχεια θα παραμείνει στο χώρο για να συζητήσει με τους πολίτες, να βγάλει και φωτογραφίες. Την ίδια ώρα θα δημοσιευθεί στο site αλλά και στα social media του κόμματος η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος. Θα έχουν όσοι δώσουν το παρόν στο Ολύμπιον τη δυνατότητα να την υπογράψουν, έτσι ώστε να συγκεντρωθεί όλο αυτό το πακέτο μαζί με τις υπογραφές και να κατατεθεί αύριο στον Άριο Πάγο και να έχουμε και επίσημα ουσιαστικά από αύριο ένα νέο κόμμα στη χώρα μας. Στη συνέχεια βέβαια θα υπάρξουν και επόμενα βήματα. Αντίστοιχες εκδηλώσεις με τη σημερινή δεν θα γίνουν σε άλλες πόλεις της χώρας.
1: Μόνο
0: αυτό μου το ξεκαθάρισαν ακριβώς. Ναι. Δεν θα πάμε δηλαδή να κάνουμε μια αντίστοιχη εκδήλωση και στην Αθήνα, από ό,τι μου είπαν. Παράλληλα την επόμενη μέρα δουλεύονται σε όλα τα επίπεδα διάφορες έτσι εκκρεμότητες. Η κυρία Καριστιανού θα ξεκινήσει περιοδίες. Δεν θα κάνει μαζικές συγκεντρώσεις και ομιλίες, αλλά θα πηγαίνει στον κόσμο, θα πηγαίνει στην κοινωνία, θα περπατά με την κοινωνία και θα συνομιλεί μαζί της. Και την ίδια ώρα θα αρχίσει το κίνημα να παίρνει την μορφή ενός κόμματος, να αποκτά δηλαδή δομές στις περιφέρειες, στις διάφορες πόλεις. Όλα αυτά θα γίνουν περίπου μέχρι και τα τέλη Ιουνίου, γιατί καταλαβαίνεις ότι το καλοκαίρι έτσι υπάρχει μια παύση, παίρνουν τις ανάσες τους και οι πολιτικοί. Και φυσικά όλο αυτό το διάστημα θα συγκεντρώνονται και βιογραφικά για να στελεχωθούν και τα ψηφοδέλτια του κόμματος. Αυτά είχα να πω εγώ.
1: Μάλιστα. Καταρχάς πλέον να πούμε ότι η κυρία Καριστιανού είναι πολιτικός, πρόεδρος κόμματος και όχι η μητέρα θύματος από το δυστύχημα των Ντεμπών. Να το διαχωρίσουμε.
0: Εντάξει, αυτή η ιδιότητα είναι διπλή, απλά ναι,
1: πλέον
0: δεν εκφράζει το σύλλογο του.
1: Πρέπει να αντιμετωπίζεται ως πολιτικό πρόσωπο. Και φαντάζομαι και η ίδια θα το θέλει.
0: Νομίζω πως ναι, από τη στιγμή που επιλέγει να βγει μπροστά και να δώσει αυτή την μάχη εν όψει των επόμενων εκλογών, αντιμετωπίζεται ως πολιτική αρχηγός και νομίζω ότι και η ίδια το περιμένει και αυτό.
1: Και θα έχει και ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε και το πρόγραμμα το οποίο στη συνέχεια θα καταρτήσει η ομάδα.
0: Τρεις λέξεις χρησιμοποίησε χθες η πηγή μου. Ανατρεπτικό, προοδευτικό, ριζοσπαστικό. Αυτό θα είναι το κείμενο της ιδρυματικής διακήρυξης. Περιμένουμε να τα δούμε.
1: Και το πρόγραμμά της, τα πάντα, τις προτάσεις που θα καταθέσει, τα πάντα, γιατί αυτά έχουν σημασία.
0: Και βέβαια πυροτόδης είναι οι προετοιμασίες και για ένα άλλο κόμμα, το οποίο βέβαια θα αποκαλυφθεί την ερχόμενη Τρίτη. Ο Αλέξης Τσίπρας ήδη οργανώνεται για την ιδρυτική εκδήλωση στο Θησίο. Εκεί θα αποκαλύψει και ο ίδιος το όνομα του νέου κόμματος, το σύμβολο, την ιδρυτική του διακήρυξη, η οποία στη συνέχεια θα δημοσιευτεί. Δημιουργείται και ειδική πλατφόρμα από τους συνεργάτες

0: νεφώσεις από το μεσημέρι και μετά αυτές θα αυξηθούν. Θα υπάρξουν και τοπικές βροχές, πιθανότατα και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις εντάσεως 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και τους 28 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα το θερμόμετρο δείχνει 19. Αντίστοιχη εικόνα και για αύριο Παρασκευή για τη Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο θα έχουμε κεραυνούς, αστραπές και βροντές με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 23 βαθμούς Κελσίου. Και την Κυριακή επίσης περιμένουμε βροχές στη Θεσσαλονίκη, αλλά θα έχουμε σχεδόν 30 άρι.
1: Είχαμε κάποια περιστατικά τα ξημερώματα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Είχαμε μια φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κατάστημα στην οδό Αγίου Δημητρίου, στο κέντρο της πόλης. Δεν είναι άγνωστες οι αιτίες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Ευτυχώς σημειώθηκαν μόνο υλικές ζημιές. Και ένα άλλο περιστατικό, είχαμε σημειώθηκε μια ληστεία σε κατάστημα ψηλικών στην Τριανδρία. Τρία άτομα, περίπου στις 3 τα ξημερώματα, μπήκαν στο χώρο. Υπό την απειλή όπλου πήραν χρήματα και καπνικά προϊόντα και εξαφανίστηκαν. Γίνονται έρευνες για τον εντοπισμό τους. Και ένα περιστατικό που έχουμε από χθες το μεσημέρι, αν και ουσιαστικά από προχθές έχει ξεκινήσει, έχει στηθεί μια μεγάλη επιχείρηση αναζήτησης ενός 25χρονου ορειβάτη από την Ισπανία. Έχουν χαθεί τα ίχνη του, είχε ανεβεί για ορειβασία στον Όλυμπο, ήθελε από το καταφύγιο να κατευθυνθεί προς την κορυφή του Ολύμπου. Ξεκίνησε από προχθές το μεσημέρι. Χθες όμως ο πατέρας του επικοινώνησε με το προξενείο της Ισπανίας στη χώρα μας και ανέφερε ότι δεν μπορεί να επικοινωνήσει με τον 25χρονο γιο του. Το προξενείο επικοινώνησε με το αστυνομικό τμήμα Λιτοχώρου και στήθηκε άμεσα μια μεγάλη επιχείρηση με drones, με την ΕΜΑΚ, με την αστυνομία να αναζητήσουν τον 25χρονο ορειβάτη. Είναι ακόμα σε εξέλιξη η επιχείρηση, ενώ ξεκίνησε χθες το μεσημέρι, μέχρι αυτή την ώρα δεν έχει εντοπιστεί.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα Natura 2000, η ημέρα δράσης για την ψυχική υγεία, η Παγκόσμια ημέρα πολιτιστικής ποικιλομορφίας για το διάλογο και την ανάπτυξη και η Διεθνής ημέρα τσαγιού. Δεν ξέρω αν πίνεις εσύ τσάι.
1: Εγώ προτιμώ
0: τον καφέ, να σου πω την αλήθεια. Πάντως η σημερινή ημέρα έχει καθιερωθεί για να προωθηθεί η βιώσιμη παραγωγή, κατανάλωση και το εμπόριο του τσαγιού. Σαν σήμερα, για να εμπλουτίσουμε λίγο τις εγκυκλοπαιδικές μας γνώσεις, το 1904 ιδρύεται στο Παρίσι η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, η FIFA. Σαν σήμερα το 1924 κατατίθεται στη Βουλή των Ελλήνων ψήφισμα για την ίδρυση Γερουσίας που θα είναι σώμα νομοθετικό και θα αποτελεί φραγμό κατά της παντοδυναμίας των πρωθυπουργών. Το 1930 σαν σήμερα ο τότε Υπουργός Παιδείας Γεώργιος Παπανδρέου υλοποιεί την εκπαιδευτική του μεταρρύθμιση η οποία στηρίζεται στην αναμόρφωση του Δημοτικού Σχολείου ως εξατάξιου, αυτοτελούς και υποχρεωτικού. Ενώ να πούμε ότι σαν σήμερα το 2018 φεύγει ένας θεσσαλονικιός ηθοποιός, ο Βασίλης Τριανταφυλλίδης, γνωστός ως Χάρι Κλίν, γεννημένος τον Μάιο του 1940.

0: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
1: Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Το θρυλικό έργο του Τόμ Σούλμαν έρχεται για τρίτη χρονιά στη Θεσσαλονίκη από 15 Μαΐου στο Θέατρο Αριστοτέλειων για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ασπιώτης. Παίζουν Άκη Σακελαρίου, Τάσος Χαλκιάς και ένας επίλεκτος θείασος ταλαντούχων ηθοποιών της νέας γενιάς. Μουσική Μαρίζα Ρίζου. Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Κάθε επανάσταση ξεκινάει από μια σπίθα έμπνευσης. Προπόληση στο Ταμείο του Θεάτρου και στη more.com.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
3: Τα Άστερα, η Διεύθυνση Μουσικών Σχημάτων και Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης, παρουσιάζει τη μουσική παράσταση του Νίκου Πλατήραχου που συνδυάζει το ragtime με το ρεμπέτικο στην Θεσσαλονίκη την Τετάρτη 27 Μαΐου στην αίθουσα τελετών του Απιθύτα. Συμμετέχουν Ιεροκλής Μιχαηλίδης, Ανδρέας Καρακώτας και Ασπασία Στρατηγού. Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης. Μουσική Διεύθυνση Αναστάσιος Σημεωνίδης. Τα Άστερα του Νίκου Πλατήραχου. Τετάρτη 27 Μαΐου στην αίθουσα τελετών του Απιθύτα. Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
4: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
5: Ποιος?
6: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
5: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
6: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
5: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
6: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
7: Το άκουσες, το είπες.
8: Τι άκουσα? Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
7: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
8: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
7: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ακούτε 100% στον FM 100. Κάτια Γερακαρή του Βαγγέλη Στολάκη στα μικρόφωνα του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Όπως είπαμε, σήμερα από την Θεσσαλονίκη θα βγουν ειδήσεις το απόγευμα με αφορμή και την εκδήλωση η οποία πραγματοποιείται σήμερα στο Ολύμπιον για την παρουσίαση του νέου κόμματος της Μαρίας Καριστιανού. Την Τρίτη παρουσιάζει ο Αλέξης Τσίπρας το δικό του το κόμμα, ενώ από ό,τι διαβάζω και στην εφημερίδα Εστία, στο σημερινό της πρωτοσέλιδο, την Τρίτη θα περιμένουμε και μια νέα παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού, του Κώστα Καραμαλή, για τα εθνικά θέματα. Ο διευθυντής της εφημερίδας, ο κύριος Μανώλης Κοτάκης, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Κοτάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Στολάκη, κυρία Γερακαρίτου, καλημέρα σε όλους στο Βορρά.
2: Καλή σας ημέρα.
0: Είστε καλά?
1: Καλημέρα, δόξα τω Θεώ, αφού μιλάω μαζί σας και με Θεσσαλονίκη φυσικά. Και από ό,τι διαπιστώνω έχετε κάνει και ένα ωραίο δίδυμο εκεί.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Κάθε φορά που δέχεστε τις προσκλήσεις μας, κύριε Κοτάκη. Και νομίζω ότι το δικό σας το σχόλιο, το πώς βλέπετε εσείς να εξελίσσονται τα πράγματα από σήμερα και μετά, έχει τη δική του σημασία. Σήμερα η Καριστιανού, Τρίτη ο Τσίπρας. Υπάρχει ένα ερώτημα γύρω από το πρόσωπο του άλλου πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Αντώνη Σαμαρά, και όπως όλα δείχνουν πάμε σε μια πλήρη αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού.
1: Προφανώς, αλλά το πού θα πάνε τα πράγματα δεν μπορούμε να το πούμε ούτε εμείς, ούτε κανείς, ούτε εσείς, ούτε κανείς άλλος, γιατί αλλάζει σκακέρα, είναι τούμπα η σκακέρα. Δηλαδή μέχρι τώρα είχαμε ένα πολιτικό σύστημα με συγκεκριμένα κόμματα, και προστίθενται άλλα τρία, γιατί και ο κύριος Σαμαράς είναι πια πολύ κοντά. Η Εστία χθες είχε ένα πρωτοσέλιδο, ο κύβος ερήφθη για το κόμμα του κύριου Σαμαρά, με πληροφορίες που κατατείνουν στο συμπέρασμα ότι με τα μεγίστης βεβαιότητας, εκτός απρόπτου, εν πάση περιπτώσει, και εκείνος θα προχωρήσει τώρα ή το φθινόπωρο στην ίδρυση του πολιτικού σχηματισμού. Εδώ έχουμε λοιπόν ένα πολιτικό σύστημα που έχει γίνει κομμάτια και θρύψαλα. Ναι. Και τι μας θυμίζει αυτό, κυρία Γερακαρίτου και κυρία Στολάκη? Λίγο το 2012. Αλλά εδώ δεν υπάρχει δικαιολογία. Δηλαδή το σύστημα έγινε κομμάτια και τρύψα, αλλά πολλά μικρά κόμματα και κόμματα δορυφόροι, εν πάση περιπτώσει, όταν η Ελλάδα ήταν στην κακοκαιρία, στη χρεοκοπία. Υποτίθεται ότι τώρα είμαστε στην καλοκαιρία. Δηλαδή έχουμε πάρει την επενδυτική βαθμίδα, έχουμε πρωτογενή πλεονάσματα.
0: Λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Δεν πήραμε τόσα λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης. Γιατί δεν επιστρέψαμε στο δικοματισμό και στο διπολισμό μετά από 7 χρόνια και έχει γίνει πάλι κομματάκια το σύστημα? Αυτό είναι ως διαπίστωση από μόνη της ικανή για να δείξει ότι κάτι δεν έχει πάει καλά αυτά τα χρόνια.
2: Εμένα αυτό που με προβληματίζει είναι κατά πόσο στο τέλος θα βγει κερδισμένη χώρα.
1: Κυρία Γερακαρίτου, η χώρα, για να δούμε αν θα βγει κερδισμένη ή όχι, θα το διαπιστώσουμε από την δημιουργία του ελληνικού λαού. Αλλά για να απαντήσουμε στο πολύ ενδιαφέρον ερώτημά σας, πρέπει να κοιτάξουμε λίγο πίσω. Δηλαδή, υπήρχαν κάποιοι που εισηγούνται στην κυβέρνηση στις εκλογές του 23 να συντρίψει με κάθε τρόπο τους αντιπάλους της και να υπάρξει λογική, έτσι ονομάζεται, του 1,5 κόμματος. Δηλαδή στην πραγματικότητα να υπάρχει η κυβέρνηση και να μην υπάρχει αντιπολίτευση. Και αυτό υπήρχε αυτά τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή η κυβέρνηση κυβερνά ουσιαστικά χωρίς αντιπολίτευση. Ουσιαστικά βοήθησε και εκείνη στο να διαλυθεί, θεμητό ήταν βεβαίως, ο αντίπαλός της και να μην υπάρχει δικοματισμός. Ναι. Αλλά άμα παίζεις το παιχνίδι χωρίς αντίπαλο, χαλαρώνεις. Και επίσης όταν παίζεις χωρίς αντίπαλο, αδειάζει πιο εύκολα η κερκίδα, γιατί σου λέει από τη στιγμή που δεν υπάρχει αντίπαλος, δεν υπάρχει πρόβλημα με το να χάσει η Νέα Δημοκρατία ψήφους κτλ. Οπότε οι διαρροές διευκολύνονται. Και αυτό φάνηκε το 2024. Τα αποτελέσματα λοιπόν αυτής της επιλογής, να μην θέλει η Νέα Δημοκρατία να έχει, θα πρέπει να εργάζεται η Νέα Δημοκρατία για να έχει ικανή αντιπολίτευση απέναντί της, είτε ήταν το ΠΑΣΟΚ, είτε ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Τα αποτελέσματα αυτής της στρατηγικής, που της έδωσε μια τετραετία περίπατο, υπό την έννοια υποκλοπές έκανε, ό,τι είτε λέγανε, δεν είχε κανένα κόστος. Τέμπη είχε, πάλι δεν πλήρωσε τίποτα. Όλα συγκαλύπτονται έτσι. Ο ΠΚΠ τα ίδια. Τα αποτελέσματα όμως τα πληρώνουμε τώρα. Δηλαδή η αστάθεια την οποία συζητάμε, η σταθερότητα. Έχει άνθρωπο που έχει βάλει υπογραφή. Αυτοί οι οποίοι ανατείναξαν το πολιτικό σύστημα και το έκαναν κομματάκια για να διοικεί ένας, Mm-hmm. Τώρα βρίσκουν μπροστά τους τα επίχειρα αυτής της επιλογής. Και βεβαίως εσείς ευλόγως με ρωτάτε αν θα είναι κερδισμένη η χώρα. Δεν θα έπρεπε να είναι λίγο πιο σοφή.
0: Έχω την αίσθηση, κύριε Κωτάκη, γιατί εντάξει, τα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι λογικό να ανεβάζουν τους τόνους. Τώρα το πόσο ακούγονται, πόσο δεν ακούγονται, αυτό είναι άλλη συζήτηση. Ναι. Και κατά πόσο τα μηνύματα τα οποία στέλνουν φτάνουν στην κοινωνία και η κοινωνία είναι δεκτική στο να ακούσει αυτές τις φωνές από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Έχω την αίσθηση όμως ότι και η ίδια η Νέα Δημοκρατία είναι ένα καζάνι που βράζει στην παρούσα φάση, παρά τα μηνύματα ενότητας που εστάλησαν από το πρόσφατο συνέδριό της. Υπάρχουν φωνές εντός του γαλάζιου στρατοπέδου, οι οποίες δεν ξέρω πότε θα αρχίσουν να εκφράζονται πιο έντονα.
1: Μετά τις εκλογές, αν με ρωτάτε, γιατί ναι. ούτως ή άλλως αυτή τη στιγμή ο κ. Σαμαράς έχει διαγραφεί. Από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι κανείς θα δώσει το επιχείρημα στον Πρωθυπουργό να του πει ότι στον δρόμο προς τις εκλογές τον υπονόμευσε.
0: Η απουσία Καραμαλή δεν θα παίξει ρόλο.
1: Ο κύριος Καραμαλής αποσυράζεται από το 2023. Παραιτήθηκε από βουλευτής. Τότε όταν παραιτήθηκε από το αξιωμά του, δεν αξιολογήθηκε σωστά αυτή η απόφαση. Δηλαδή το σημείο καμπής για τον κύριο Καραμαλή ήταν η αποχώρησή του από την πολιτική. Δεν ήταν η μη παρουσία του στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Το σημείο καμπής ήταν το γεγονός ότι πια δεν είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
2: Ναι, αλλά έκανε κάποιες εμφανίσεις, αν μπορούν να ερμηνευτούν, στήριξης.
1: Μετά το 23.
2: Μετά το 23, ναι.
1: Μετά το 23 ο κύριος Καραμαλής, από όσο τουλάχιστον θυμάμαι, κυρία Γεραπηρατήτου, mm-hmm. κάνει δημόσιες εμφανίσεις. Μία έκανε μάλιστα και το 2024 στην παρουσίαση του βιβλίου μου, με τις οποίες θίγει κυρίως
0: τα εθνικά
1: mm-hmm. ζητήματα. Ένας πρώην πρωθυπουργός, αυτή είναι η υποχρέωσή του. Και δευτερογόντως βεβαίως και θέματα λειτουργίας της δημοκρατίας, ώρα υποκλοπές, και βεβαίως κοινωνικών αγκιστοτήτων και κατανομής του πλούτου. Γιατί αυτή τη στιγμή, ειδικά εδώ στην Αθήνα, εύχομαι να μην το ζήσετε στη Θεσσαλονίκη, δημιουργούνται και το πλουσίων. Δηλαδή κάπου που θα μένει κάποιος μακριά από την πλέμπα, όπως λέμε λαϊκά, όπως το ελληνικό, αυτή είναι μια καινούργια τάση, την οποία δεν έχουμε συνειδητοποιήσει στην υπόλοιπη χώρα. Αυτό είναι το είδος των παρεμβάσεων που έχει κάνει ο πρώην Πρωθυπουργός. Η κυβέρνηση, ανεξάρτητα τώρα τι κάνουν μέσα στη Νέα Δημοκρατία, δεν δείχνει να έχει και συνείδηση, επειδή βλέπεις δεν έχει αντιπολίτευση μερικών πραγμάτων. Θα σας πω ένα παράδειγμα σημερινό mm-hmm. πρωινό. Βλέπω ότι από χτες γίνεται ο κακός χαμός, γιατί έκανε διαρροή ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Και η συζήτησή του με τον κύριο Δεμήρη.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, επειδή η Εξεταστική Επιτροπή καλύπτεται από το. Η Επιτροπή Θεσμών καλύπτεται από το απόρριτο. Σωστή είναι αυτή η κριτική που γίνεται στον κύριο Ανδρουλάκη. Αλλά εδώ καταπίνουμε την Κάμιλο και δηλήσουμε τον Κόνοπα. Δηλαδή, κάποιοι διαμαρτύρονται για την παραβίαση του απορρίτου στην Εξεταστική και δεν διαμαρτύρονται για την παραβίαση του απορρίτου των επικοινωνιών της μισής κυβέρνησης, της ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων, ανωτά των δικαστών, μέσων ενημέρωσης κτλ. Πραγματικά δεν το καταλαβαίνω.
2: Ναι.
0: Κύριε,
1: σας ακούω διστακτική, κυρία Γεωργιάδη, γιατί απορρίπτω.
0: Προβληματισμένη, όχι διστακτική. Έχω την αίσθηση ότι είναι προβληματισμένη.
1: Εγώ χαμογελαστού σας έχω δει. Πάντως, έκανε μια ματιά χθες να δω τι ακριβώς κάνετε στην εκπομπή. Πολύ χαμογελαστού και στους δύο σας βλέπω.
0: Ξεκινάμε με διάθεση, ξέρετε.
2: Εγώ συνήθως μετά προβληματίζομαι όταν έχουμε το πολιτικό κομμάτι.
1: Α, κατάλαβα.
0: Κύριε Κωτάκη. Τώρα,
1: καλύτερα να είμαστε προβληματισμένοι παρά προβληματικοί.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό είναι σωστό. Επειδή μεγάλη συζήτηση γίνεται και για τον χρόνο που θα στηθούν οι κάλπες, ειδικές πληροφορίες ή αν όχι πληροφορίες, ειδική σας ιδιαίσθηση, είστε από τους πιο έμπειρους σε αυτήν την πιάτσα, τη δημοσιογραφική. Τι σας λέει, θεωρείτε ότι θα πάμε ναι. πρόωρα σε εκλογές ή θα τηρηθεί αυτό το οποίο επανέλαβε ο κύριος Μητσοτάκης ναι. στο συνέδριο για την άνοιξη του 27?
1: Ούτε ο Πρωθυπουργός ξέρει κατά βάθος και θα σας πω γιατί. Μάλιστα τώρα το πρωί άκουγα ότι υπάρχουν και σενάρια τουρκικές εκλογές τον Οκτώβριο. Θυμίζω ότι την προηγούμενη φορά είχαν γίνει ταυτόχρονα περίπου οι τουρκικές και ελληνικές εκλογές. Και τώρα υπάρχουν και σενάρια για πρόωρες εκλογές στην Τουρκία τον Οκτώβριο. Αλλά λέω ότι και αυτός ξέρει γιατί. Από τη μία ακούω διάφορους έγκυρους ερμηνευτές των απόψεων του Πρωθυπουργού να λένε «Κοιτάξτε πόσο την έφερε ο Μητσοτάκης, είπε ότι θα κάνει εκλογές μετά τη ΔΕΘ και έσπευσαν ο Τσίπρας και οι Καρυφιανοί να ανακοινώσουν το κόμμα». Δηλαδή παρουσιάζεται περίπου η πολιτική ως ένα παιχνίδι για κορόιδα, ας πούμε, και για κολπάκια. Δεν ξέρω αν θα συμβεί αυτό. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το σενάριο λέει ότι του την έσκασε και καλά ο κ. Μητσοτάκης και έτσι κάνει τις εκλογές του χρόνου την άνοιξη. Εγώ στέκομαι στο εξής, ότι όταν λέει δημόσια και στο συνέδριο και χτες τον πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι πρέπει να έχουν εκταμιευθεί και να έχουν απορροφηθεί τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης μέχρι τον Αύγουστο, ότι μετά από τη ΔΕΘ και μετά όλα είναι ανοιχτά. Και ιδιαίτερα τον Οκτώβριο. Η λογική λέει, η λογική δεν ξέρω πόσο υπηρετείται στην πατρίδα μας, ότι αν διαπιστώσεις από τις δημοσκοπήσεις ότι όσο περνάει ο χρόνος δεν ενισχύεσαι αλλά χάνεις, προφανώς πας σε εκλογές. Αν διαπιστώσεις όμως ότι όσο περνάει ο χρόνος ενισχύεσαι, ναι, πας προς το τέλος. Γι' αυτό λέω θα δούμε.
0: Μάλιστα. Κύριε Κοτάκη, σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Καλημέρα.
1: Την αγάπη σας ευχαριστώ. Καλή εκπομπή.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Ήταν ο κύριος Μανώλης Κοτάκης, ο διευθυντής της εφημερίδας Εστία. Σχολιάσαμε λίγο όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και όλα αυτά τα οποία θα συμβούν. Επαναλαμβάνουμε ότι σήμερα η Μαρία Καριστιανού στις 18:30 παρουσιάζει το νέο της κόμμα στο Ολύμπιον, στην καρδιά του κέντρου της Θεσσαλονίκης, στην πλατεία Αριστοτέλους. Μία είδηση η οποία έχει το ενδιαφέρον της, εφόσον ασχολούμαστε με τα πολιτικά, είναι ότι στις 6 του Ιούνιου, ημέρα Σάββατο, θα χτυπήσουν καμπάνες.
2: Πάλι χτυπάνε οι καμπάνες για μας.
0: Όχι για μας, για τους Σιριζέους στην Κουμουνδούρου.
2: Ναι.
0: Γιατί με όλα τα ενδεχόμενα και όλα τα σενάρια πλέον στο τραπέζι, θα κληθεί η Κουμουνδούρου να πάρει τις αποφάσεις της. Έχει οριστεί κεντρική επιτροπή, συνεδρίαση της κεντρικής επιτροπής το Σάββατο 6 Ιουνίου. Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι μία από τις αποφάσεις θα είναι να αποφασίσει η Κεντρική Επιτροπή ένα διαρκές συνέδριο. Εν πάση περιπτώσει, σύμφωνα με στελέχη του κόμματος, εκείνη την ημέρα θα πέσουν οι προτάσεις, θα ακουστούν οι προτάσεις και θα ψηφιστούν τελικά αυτές και θα πάρθει και μία απόφαση για το πού πηγαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Υπενθυμίζω ότι μόλις προχθές παραιτήθηκε και ο γραμματέας του κόμματος, ο κύριος Στέργιος Καλπάκης. Στο ΠΑΣΟΚ τώρα, σήμερα στις 12 θα έχουμε μία συνεδρίαση της Επιτροπής Διεύρυνσης και Συμπαράταξης, παρουσία του Προέδρου του κόμματος, του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη. Θα είναι και ο επικεφαλής της Επιτροπής Διεύρυνσης, ο κύριος Κώστας Σκανδαλίδης. Το ρεπορτάζ επίσης αναφέρει ότι θα ανακοινωθούν 20 ονόματα, νέα ονόματα, έτσι, στελεχών του ευρύτερου προοδευτικού χώρου, που στο παρελθόν μπορεί να υπήρξαν σε άλλα κόμματα και πλέον ενώνουν τις δυνάμεις τους με αυτές των ανθρώπων της Χαριλάου Τρικούπη. Πρώην βουλευτές, ακαδημαϊκοί, δεν περιμένουμε κάποια έκπληξη. Ο κύριος Δημήτρης Μάντζος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και βουλευτής επικρατείας του κόμματος, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Δεν ξέρω αν έχει ο ίδιος κάποια πληροφορία και θα ήθελα να τη μοιραστεί μαζί μας, έτσι για να μας κάνει και ποδαρικό στην ημέρα. Καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα. Όχι, ξέρετε, κύριε Στολάκη, είστε πολύ καλύτερος από μένα στο ρεπορτάζ του ΠΑΣΟΚ. Επομένως, δεν μπορώ να έχω περισσότερες πληροφορίες από εσάς.
0: Κύριε Μάντζο, πώς είστε?
3: Είμαι καλά και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία. Είναι έτσι όπως τα λέτε, θα έχουμε αυτή τη συνεδρία στο οργάνωμα, αυτό το οποίο για εμάς είναι πολύ σημαντικό, διότι σηματοδοτεί το άνοιγμα του ΠΑΣΟΚ εκ νέου στην κοινωνία και σε στελέχη από την κοινωνία και ευρύτερα την αυτοδιοίκηση, τους χώρους δουλειάς, τις επιστήμες, την τέχνη, που ακούν το προσκλητήριο του ΠΑΣΟΚ με πολύ θετικό τρόπο και θέλουν να συμπαραταχθούν. Μου αρέσει η λέξη συμπαράταξη περισσότερο από τη διεύρυνση, την έχει επιλέξει και ο Κώστας ο Σκανδαλίδης, και νομίζω είναι πιο ενεργητική δεν τοποθετεί απλώς την πολιτική γεωγραφία τους ανθρώπους, αλλά τους καλεί να συμπαραταχθούν, να εθελοντικά δηλαδή και με αποφασιστικότητα να μπουν μπροστά στη μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε για την πολιτική αλλαγή, η οποία σε όλες τις μετρήσεις κοινής γνώμης από όλες τις δημοσκοπικές εταιρείες φαίνεται ότι αποτελεί ένα κοινωνικό αίτημα πολύ μεγάλης πλειοψηφίας. Άρα είναι πολύ σημαντική και αυτή η συνεδρίαση, μια σειρά από συνεδριάσεις που αυτές τις ημέρες είναι σημαντικές και στη Βουλή και στο κόμμα.
0: Τώρα, σήμερα θα έχουμε ανακοινώσεις από εδώ από την Θεσσαλονίκη. Τα λέγαμε και πριν με τον κύριο Μανώλη Κοτάκη, το διευθυντή της εφημερίδας Εστία. Κυρία Καριστιανού, ανακοινώνει το κόμμα του. Στην ερχόμενη Τρίτη θα έχουμε την ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα. Εχθές υπήρχε και ένα δημοσίευμα στην εφημερίδα Εστία ότι ο Κύβος ερήφθηκε για τον Αντώνη Σαμαρά. Φαίνεται ότι το πολιτικό σκηνικό αλλάζει σταδιακά, κύριε Μάντζο, και θέλω να ρωτήσω κατά πόσο όλες αυτές οι νέες εμφανίσεις κομμάτων προβληματίζουν το ΠΑΣΟΚ, προβληματίζουν το κόμμα σας, και αν θεωρείτε ότι μπορεί και να το επηρεάσουν. Ήδη έχουμε κάποιες δημοσκοπήσεις, αν δεν κάνω λάθος, είναι η δημοσκόπηση της εταιρείας Interview για λογαριασμό του Political, όπου καταγράφηκε μία αλλαγή. Ο κύριος Τσίπρας πέρασε οριακά δεύτερος και το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί στην τρίτη θέση. Βέβαια, είναι στα όρια του στατιστικού λάθους η διαφορά. Οφείλουμε να το πούμε αυτό.
3: Ναι, ασφαλώς. Κοιτάξτε, τίποτα δεν είπα και τίποτα δεν αγνοούμε. Οτιδήποτε συμβαίνει στο πολιτικό φάσμα μας αφορά και το αναλύουμε. Ακόμα και αν ορισμένα κόμματα δεν μπορούν να απευθύνονται στους πολίτες οι οποίοι αποτελούν, θα λέγαμε, το προνομιακό πεδίο του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής, στον χώρο δηλαδή του κέντρου και της κέντρου αριστεράς, της προοδευτικής παράταξης, αλλά σίγουρα όλα τα αναλύουμε και τα παίρνουμε υπόψη μας. Θεωρώ όμως ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει τίποτε να φοβηθεί, αρκεί να σταθεί με αυτοπεποίθηση στο πρόγραμμά του, στις θέσεις του, να τις υπερασπίσει, ακόμα και όταν αυτές βάλλονται. Πολλές φορές, είτε στα ζητήματα τα ενεργειακά, τα στεγαστικά, τα εργασιακά, πολύ πρόσφατα αμφισβητούμαστε για τις προγραμματικές μας θέσεις. Εμείς πρέπει να μείνουμε σταθεροί σε αυτές, να τις υπερασπίσουμε, να τις επικοινωνήσουμε και από εκεί και πέρα να αξιολογηθούμε στο τέλος της ημέρας τις εκλογές από τους συμπολίτες μας. Όσον αφορά στα κόμματα των πρώην πρωθυπουργών, όλοι έχουν το δικαίωμα προφανώς να επαναξιολογηθούν, όμως και εμείς έχουμε και οι πολίτες έχουμε το δικαίωμα να μην ξεχνούμε. Είναι πολύ πρόσφατες οι μνήμες και μπορούν, νομίζω, να υπάρξουν επαναξιολογήσεις αντίστοιχες με αυτές που έχουν προϋπάρξει. Δηλαδή, όταν, με παράδειγμα, ο κύριος Τσίπρας έχει αξιολογηθεί πολύ αυστηρά, αλλά πολύ δίκαια, κατά την ταπεινή μου άποψη, από τους συμπολίτες μας και ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και ως αρχηγός, ως πρωθυπουργός, δεν κατανοώ τι καινούριο προσπαθεί να εισφέρει στη δημόσια συζήτηση και γιατί θα επαναξιολογηθεί. Αλλά αυτό είναι το δικαίωμά του. Επιμένω όμως ότι εμείς έχουμε μία ταυτότητα, έχουμε μία αποστολή. Έχουμε το πρόγραμμά μας, γνωρίζουμε τι θέλουμε να κάνουμε. Η δική μας στόχευση είναι να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία.
0: Παραμένει μόνο μέτωπος ο αγώνας, κύριε Μάντζο.
3: Βεβαίως. Η δική μας στόχευση είναι να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Το μέτωπό μας είναι απέναντι στις πολιτικές ανισότητας και αδικίας που η σημερινή κυβέρνηση εφαρμόζει, αναπαράγει και παράγει. Από εκεί και πέρα, αυτός είναι ο δικός μας στόχος. Αν άλλα κόμματα έχουν στόχο τη δεύτερη θέση, αν έχουν στόχο να νικήσουν το ΠΑΣΟΚ, πρέπει να το πούν καθαρά στους συμπολίτες μας για να το γνωρίζουν. Εμείς έχουμε στόχο να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία και να φέρουμε την πολιτική αλλαγή που όλη η κοινωνία, η μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας, επιθυμεί. Αυτός το κλίμα μικρού τελικού, αυτό το κλίμα ντέρμπι για τη δεύτερη θέση που φιλοτεχνεί η Νέα Δημοκρατία κυρίως, δεν μας αφορά και δεν θα τις κάνουμε τη χάρη να μπούμε σε αυτό το κλίμα.
0: Ναι, βέβαια τώρα όταν υπάρχει, ξέρετε, μια προσπάθεια, το κάθε κόμμα επιλέγει να κατέβει αυτόνομα στις εκλογές. Φαντάζομαι ότι αντιλαμβάνεστε και εσείς ότι θέλει και την καλύτερη καταγραφή, τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.
3: Ναι, ασφαλώς, ασφαλώς. Γι' αυτό λέω και εγώ ότι είναι δικαίωμα κάθε πρώην πρωθυπουργού ή πολίτη.
0: Ναι.
3: Χριστιανού δεν είναι πρώην πρωθυπουργός, να κατέλθει στην πολιτική σκηνή και να αξιολογηθεί από τους συμπολίτες μας. Απλώς δεν θα αξιολογηθεί ούτε με το όνομά του και την προσωπικότητά του μόνο, ούτε απλώς με τις προθέσεις του. Θα αξιολογηθεί από το πολιτικό του προσωπικό και τις προγραμματικές του θέσεις. Όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές, οι συμπολίτες μας θα κατανοούν και θα κατανοούμε ότι η ψήφος δεν είναι μόνο ένα μέσο διαμαρτυρίας, είναι μέσο αλλαγής, είναι μέσο πολιτικής αλλαγής. Αν θέλουμε την πολιτική αλλαγή την οποία όλοι ή τουλάχιστον οι περισσότεροι από εμάς επιθυμούμε και αναφέρουμε ξανά στις δημοσκοπήσεις, τις οποίες όλοι επικαλούμαστε, τις ίδιες δημοσκοπήσεις επικαλούμε και εγώ, αν θέλουμε αυτή την πολιτική αλλαγή, δεν αρκεί να ψηφίσουμε απλώς την επιστροφή των παλαιών υλικών ή την στήρα διαμαρτυρία χωρίς προγραμματικές θέσεις. Χρειάζεται πρόγραμμα, χρειάζεται προτάσεις και χρειάζονται εκείνες οι λύσεις οι οποίες θα φέρουν την αλλαγή αύριο το πρωί.
0: Μάλιστα.
3: Όταν λέμε για παράδειγμα για τις κοινωνικές κατοικίες στη στέγαση, όταν λέμε για τη φορολογική δικαιοσύνη, την αριθμητική προσαρμογή της φορολογικής κλίμακας για μισθωτούς και συνταξιούχους, όταν λέμε να ανοίξουμε το διάλογο για την τετραήμερη εργασία χωρίς μείωση μισθών, όταν λέμε για τις ενεργειακές κοινότητες, αυτά είναι προτάσεις, οι οποίες εδώ και 2-3 χρόνια βάζουμε επίμονα στο δημόσιο διάλογο για το ιδιωτικό χρέος και τα κόκκινα δάνεια. Οι υπόλοιποι κομματικοί σχηματισμοί που είναι απλά πρόσωπα, τα οποία φιγουράρουν στα μίντια σε προνομιακό χώρο σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ, τι έχουν να προτείνουν σε όλα αυτά τα ζητήματα. Στην εξωτερική πολιτική τι έχουν να προτείνουν. Έτσι θα αξιολογηθούμε νομίζω όλες
0: και
3: όλοι.
0: Είναι σαφές ότι εσείς στις εκλογές δίνετε μεγάλη έμφαση στο πρόγραμμα και στις προτάσεις οι οποίες έχουν κατατεθεί από πέρσι από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Προτάσεις οι οποίες καθημερινά αναλύονται έτσι λίγο πιο διεξοδικά. Βλέπουμε και τις αναρτήσεις του κυρίου Ανδρουλάκη και τις παρεμβάσεις που γίνονται, όπως επίσης και των αρμόδιων βέβαια υπευθύνων των τομέων. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Μάντζο. Εχθές είχαμε πάλι μία μέρα έντονης αντιπαράθεσης του κόμματός σας, του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με την κυβέρνηση, με αφορμή την στιχομηθεία του κυρίου Ανδρουλάκη με τον διοικητή της ΕΕΠ, τον κύριο Θεμιστοκλή Δεμήρη, στο πλαίσιο της συνεδρίας της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Η Νέα Δημοκρατία τώρα, η κυβέρνηση, σας καταγγέλει για τη διαρροή των διαλόγων, ενώ και ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Νικήτας Κακλαμάνης, προανήγγειλε έρευνα από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Εσείς απαντήσατε βέβαια σε υψηλούς τόνους και στη συνέχεια επέστρεψαν τα κυβερνητικά στελέχη. Αυτή τη φορά σας χαρακτηρίζουν πράσινη ζωή, όχι πράσινο ΣΥΡΙΖΑ όπως το παρελθόν.
3: Ναι, με τη μόνη διαφορά ότι το ζήτημα αυτό έχει λυθεί από τη Νέα Δημοκρατία το 2022, ναι. Όταν είχε διαρρεύσει από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας τότε σε ακροάσεις διοικητών της ΕΕΠ, νυν και πρώην τότε, του κ. Κοντολέοντος και του κ. Ρουμπάτη, μόταμο, λέξη προς λέξη, όλη η κατάθεσή τους, επειδή τότε βόλευε τη Νέα Δημοκρατία, γιατί φαινόντουσαν οι υποκλοπές επί ΣΥΡΙΖΑ και επειδή δεν υπήρχε καμία συσχέτιση με το Μέγαρο Μαξίμου τότε κατά τις καταθέσεις του κ. Κοντολέοντος. Τι θέλω να πω, δεν μπορώ να ανεχτώ την ευαισθησία αλακάτ, ούτε του κυρίου Προέδρου της Βουλής, ούτε της Νέας Δημοκρατίας, όταν η λέξη εκτροπή έχει γίνει σύμφυτη με την κοινοβουλευτική τους και την κυβερνητική τους θητεία. Αν θέλει η Νέα Δημοκρατία να δει τι σημαίνει η θεσμική εκτροπή, ας επισκεφτεί ξανά την ιστορία της τον Ιούλιο του 2025, όταν ο Πρωθυπουργός ως καλός κομματάρχης τους έβαλε για ύπνο νωρίς και μετά έβρεχε επιστολικές ψήφους, μην τυχόν σπάσει κανένας και ψηφίσει για την παραπομπή του κυρίου Βορύδη, του κυρίου Αυγενάκη για το σκάνδαλο του ΑΠΚΕΠΕ σε προανακριτική επιτροπή. Mm-hmm. Αν θέλει να δει τι είναι εκτροπή, ας δει τι γίνεται όταν έρχονται μάρτυρες στην Εξεταστική Επιτροπή και τους δίνονται εκ των προτέρων γνωστές ερωτήσεις που τους κάνουν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ή αν θέλει να δει τι είναι εκτροπή κοινοβουλευτική και θεσμική, ας δει πώς αλλάζουν οι συνθέσεις ανεξαρτήτων αρχών στη διάσκεψη των Προέδρων, χωρίς να συγκεντρώνονται οι απαιτούμενες πλειοψηφίες που θέλει το Σύνταγμα, και όλα αυτά να περνάνε αβρόχης ποσή. Όλα αυτά είναι ο ορισμός των θεσμικών εκτροπών. Δεν μπορεί σήμερα ο κύριος Κακλαμάνης και κανένας από τη Νέα Δημοκρατία να καταλογίζει στο ΠΑΣΟΚ τον όρο της εκτροπής όταν έχουν συμβεί όλα αυτά επί της δικής τους θητείας. Άρα να είμαστε λίγο ειλικρινείς μεταξύ μας και να έχουμε και λίγο σεβασμό και στο ρόλο μας αλλά και στις λέξεις που χρησιμοποιούμε.
0: Ναι. Τώρα, να πούμε ότι αύριο θα έχουμε και στην Ολομέλεια της Βουλής τη συνεδρίαση για την εξεταστική των υποκλοπών. Τουλάχιστον αυτή είναι η ενημέρωση που έχουμε, κύριε Μάντζο.
3: Ναι.
0: Από
3: ναι.
0: ό,τι φαίνεται θα υπάρξει και εκεί αντιπαράθεση για την απαιτούμενη πλειοψηφία. Εσείς αναμένετε να καταθέσετε, έχετε καταθέσει το αίτημα για σύσταση εξεταστικής επιτροπής με το δικαίωμα της μειοψηφίας, δηλαδή με 120 θετικές ψήφους.
3: Ναι, κοιτάξτε, είναι δύο μεγάλες συζητήσεις. Η μία είναι η σημερινή που ξεκινάει σε 2-3 λεπτά ναι. στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή, για την Προανακριτική Επιτροπή. Mm. Και εδώ αναμένουμε να δούμε αν η Νέα Δημοκρατία θα σταθεί στο ύψος της περίστασης ή αν θα απορρίψει για πολλωστή φορά μια δικογραφία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Αναμένεται να το δούμε το βράδυ. Και το αύριο, η αυριανή συνεδρίαση, είναι για την Εξεταστική Επιτροπή, όπως λέτε πολύ σωστά. Θυμίζω ότι η Εξεταστική Επιτροπή του 2022 για τις υποκλοπές είχε συσταθεί ως Εξεταστική Επιτροπή της μειοψηφίας, δηλαδή με 120 τουλάχιστον ψήφους, όπως ορίζει το Σύνταγμα και ο κανονισμός της Βουλής. Φέτος όμως φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία ετοιμάζεται αύριο να ζητήσει την αύξηση του ορίου της πλειοψηφίας στις 151 ψήφους. Δεν κατανοούμε γιατί γίνεται αυτή η αλλαγή. Το μόνο το οποίο έχει εμφυλοχωρήσει είναι ο ομός εκβιασμός του κυρίου Ντίλιαν προς τον κύριο Πρωθυπουργό, λέγοντάς τον Νίξον της Ελλάδος. Έχει εμφυλοχωρήσει προφανώς η έκδοση της δικαστικής απόφασης του μονομελούς πλημελιωδικίου Αθηνών, ναι. Όπου υπάρχει προφανώς η αναβάθμιση των κατηγοριών ακόμα και για περιπτώσεις κατασκοπίας. Είναι και μια εγγενής αντίφαση το να μας λένε στην άκρη της Νέας Δημοκρατίας ότι το ζήτημα αυτό αφορά σε εξωτερικές σχέσεις και εθνική άμυνα, άρα είναι πολύ σοβαρό, άρα ομολογείται ότι δεν είναι απλώς ιδιώτες αλλά υπάρχουν πράξεις κατασκοπίας, και στη συνέχεια, ενώ να ζητούν 151 ψήφους, να έρθουν και να το καταψηφίσουν. Είναι σαν να μας λένε κατάμουτρα ότι είναι τόσο σοβαρό και αφορά σε θέματα εξωτερικής ασφάλειας εξωτερικών και δεν θα το ψηφίσουμε. Επειδή είναι τόσο σοβαρό και πρέπει να διερευνηθεί, εμείς δεν θέλουμε τη διερεύνηση.
0: Μάλιστα.
3: Ελπίζω να μην φτάσουν σε αυτό το παράλογο και αντιθεσμικό, αν θέλετε, απαράλογη αντιθεσμική επιλογή. Και ελπίζω, πραγματικά ελπίζω, να αύριο η συνεδρίαση να εκτυλιχθεί ομαλά, ώστε να έχουμε τη διερεύνηση της υπόθεσης όπως ορίζει ο Σύνταγμα και όπως αξιώνουν οι συμπολίτες μας.
0: Μάλιστα. Κύριε Μάντζο, σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο. Έχετε υποχρεώσεις. Ευχαριστούμε για αυτήν την συζήτηση. Πάντα χαρά μας να τα λέμε.
3: Εγώ για τη φιλοξενία. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Μάντζος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ και βουλευτής επικρατείας του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πάμε σε διαφημίσεις. Θα προηγηθεί δελτίο ειδήσεων με την Ευδοξία. Δεν επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Καλή σας ημέρα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Με χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται αυτή την ώρα κυκλοφορία στο τμήμα της περιφερειακής οδού μεταξύ Τούμπας και 40 Εκκλησιών και στα δύο ρεύματα, χωρίς προβλήματα η κίνηση στο υπόλοιπο κομμάτι του δρόμου. Χαμηλές ταχύτητες στα ανατολικά σε όλο το μήκος της Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα. Χαμηλές ταχύτητες σε τμήμα της Γεωργίου Παπανδρέου και της Εθνικής Αντιστάσεως. Καλύτερη εικόνα στο κέντρο. Καθυστερήσεις παρατηρούνται αυτή την ώρα μόνο στο ρεύμα καθόδου της Κατσιμίδη και σε τμήμα της Τσιμισκή. Ενώ παραμένει επιβαρημένη η Δυτική Θεσσαλονίκη. Χαμηλές ταχύτητες στο μεγαλύτερο μέρος της Λεωφορείου Θοδωράκη, στην αρχή της Μοναστηρίου και στην εσωτερική περιφερειακή οδό στο ύψος του Κορδελιού. Την έντονη αντίδραση δημάρχων της Κεντρικής Μακεδονίας που συνεδρίασαν χθες προκάλεσε διάταξη νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που, όπως καταγγέλουν, τους φορτώνει με το κόστος αποκατάσταση σοβαρών ζημιών σε μισθωμένα κτίρια που στεγάζονται σχολεία και δημοτικές υπηρεσίες. Για ευνηδιαστική ρύθμιση που δημιουργεί σοβαρές οικονομικές επιβαρύνσεις του ΣΟΤΑ, κάνουν λόγο οι αυτοδιοικητικοί. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, καθώς σήμερα στις 6.30 το απόγευμα στον κινηματογράφο Ολύμπιον, η πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών θα παρουσιάσει τον νέο πολιτικό φορέα, τον οποίο η ίδια σαν άρτησή της αποκαλεί κίνημα. Όλη η ομάδα προετοιμάζεται για τη μεγάλη ημέρα, έγραψε από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα σε νέα ανάρτησή του εν ώψη της εκδήλωσης ερχόμενης Τρίτης, όπου θα παρουσιάσει στην Αθήνα στο Θησείο τον δικό του πολιτικό φορέα, με τον οποίο θα κατέλθει στις επόμενες εθνικές εκλογές. Απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστία χαρακτήρισε το Υπουργείο Εξωτερικών τη συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφαλείας προς Έλληνες πολίτες που συμμετείχαν στο στολίσκο για τη Γάζα. Με εντολή του Γιώργου Γεραπετρίτη έγινε διάβημα διαμαρτυρίας προς το Ισραήλ με έτοιμα την άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων και την ταχύ ολοκλήρωση των διαδικασιών. Σε δημόσια διαβούλευση ως τις 24 Ιουνίου, το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με αυστηρούς περιορισμούς για φωτοβολταϊκά και ολικά πάρκα. Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες για τον εντοπισμό 25χρονου Ισπανού Ριβάτη που αγνοείται από χθες στον Όλυμπο. Ο νεαρός ξεκίνησε μόνος του ανάβαση προς την κορυφή από το καταφύγιο Ζολώτας, δεν επέστρεψε όμως και ο πατέρας του ενημερώσε στις αρχές μέσω του Ισπανικού προξενείου. Στις έρευνες συμμετέχουν πυροσβέστες από το Λιτόχωρο και κλιμάκια της ΕΜΑΧ με τη συνδρομή drones. Ασύλληπτοι δράστες της ενόπλης ληστείας που σημειώθηκε τα ξημερώματα σε κατάστημα ψηλικών στην Τριανδρία. Τρία τα άτομα που εισέβαλαν στο κατάστημα και με την απειλή πιστολή άρπαξαν χρήματα και καπνικά προϊόντα. Μικρής έκτασης, υλικές ζημιές προκλήθηκαν σε εγκαταλελειμμένο κτίριο από τη Αγίου Δημητρίου, από τα ξημερώματα ξέσπασε φωτιά. Η πυρκαγιά κατασβέστηκε άμεσα πριν επεκταθεί και ευτυχώς δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Χωρίς νερό, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι, οδοί Ευρώπης Ιωαννίνων και Εγνατίας και η περιοχή των νεκροταφείων Αναστάσεως του Κυρίου στην Πηλαία, λόγω εργασιών της ΕΙΑΘ, για τη σύνδεση νέου αγωγού επί της Εγνατίας, από την Γρυπάρη μέχρι την οδό Καλυψούσο,

0: ήταν ο ραδιοφωνικός σταθμός Radio Caroline που ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια μετάδοσης του ζωντανού προγράμματος εσφαλμένα το θάνατο του βασιλιά Καρόλου λόγω σφάλματος του υπολογιστή. Δηλαδή,
1: να έχεις εκπομπή.
0: Άκου λίγο τώρα. Να έχεις εκπομπή, να λες τις ειδήσεις, να ανακοινώνεις το θάνατο του ηγέτη της χώρας και μετά να αναγκάζεσαι να πεις συγγνώμη λάθος, αφού έχεις προκαλέσει έτσι μία αναστάτωση.
1: Ορθά λες συγγνώμη λάθος, αλλά βρες και μία δικαιολογία που να στέκει. Ο υπολογιστής έκανε τι δηλαδή? Άλλαξε το κείμενό σου?
0: Πάντως ο ραδιοφωνικός σταθμός διέκοψε την εκπομπή του, ζήτησε συγγνώμη από τους ακροατές για την αναστάτωση που προκλήθηκε. Ο διευθυντής του σταθμού δήλωσε ότι ενεργοποιήθηκε κατά λάθος η διαδικασία για το θάνατο μονάρχη που βρίσκεται σε ετοιμότητα.
1: Δεν θέλω να σχολιάσω όλο στον αέρα και το τι κάνουμε εμείς οι δημοσιογράφοι.
0: Οι ακροατές εξέφρασαν ανακούφιση βέβαια για το γεγονός ότι η είδηση δεν ήταν αληθινή και συμπάθεια στους παρουσιαστές. Είναι ζωντανός ο βασιλιάς Κάρολος και βρίσκεται σε ταξίδι στη Βόρεια Ιρλανδία. Ήθελα έτσι να το μοιραστώ μαζί σου, άλλωστε οι δυο μας είμαστε, τα λέμε καθημερινά. Γιώργος Μάγκος στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής, φίλες και φίλοι. Και πάμε τώρα να καλημερίσουμε, να πούμε και χρόνια πολλά γιατί γιορτάζει την Υφυπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, την κυρία Έλενα Ράπτη, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας από την Α Περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Καλή σας ημέρα, χρόνια σας πολλά, κυρία Ράπτη.
1: Χρόνια πολλά.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε γεροί και όλα τα καλά.
0: Γεροί, δημιουργικοί, πολύχρονοι, χαμογελαστοί όπως είστε πάντα και με πολλές χαρές.
2: Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Χρόνια πολλά στην Ελένη, στον Κωνσταντίνο, σε όλες και όλους όσοι σήμερα γιορτάζουν, να είναι καλά, να είναι χαρούμενοι.
0: Κυρία Ράπτη, τώρα πριν περάσουμε στα δικά σας, στα θέματα του χαρτοφυλακίου σας, γιατί εκεί υπάρχουν εξελίξεις θετικές, υπάρχουν πολλά προγράμματα τα οποία τρέχουν και έχουν και μεγάλη απήχηση και τα ζητάει ο κόσμος.
2: Και έχω πολλά στοιχεία να σας δώσω για το που βρίσκονται.
0: Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί ξέρετε μας αρέσουν εμάς τα στοιχεία. Θέλω λίγο να ξεκινήσουμε αυτήν την κουβέντα με αφορμή τη σημερινή παρουσίαση νέου κόμματος εδώ στην Θεσσαλονίκη. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια κινητικότητα στο πολιτικό σκηνικό. Την Τρίτη ανακοινώνει και ο κύριος Τσίπρας το δικό του το κόμμα στην Αθήνα, στο Θησείο. Όλα αυτά λίγες ημέρες μετά την πραγματοποίηση του 16ου συνεδρίου του δικού σας κόμματος, της Νέας Δημοκρατίας. Ήσασταν παρούσα, μιλήσατε κιόλας για αυτά τα προγράμματα και για όσα έχουν γίνει στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εκεί ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην Ελλάδα του 2030, που είναι το σύνθημα, το κυβερνητικό. Ζήτησε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες. Επανέλαβε βέβαια ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 στη λήξη της θητείας και έθεσε και τη στόχευση τρίτη θητεία κυβερνητική για τη Νέα Δημοκρατία και μάλιστα με αυτοδυναμία.
2: Ναι. Θα σας πω αρχικά ότι το συνέδριο ήταν, σαφώς ήταν ένα άρτιο οργανωτικά συνέδριο, αλλά ταυτόχρονα θα έλεγα ότι ήταν ένα συνέδριο που δεν απευθύνθηκε μόνο στα μέλη του και τους συνέδρους. Απευθύνθηκε σε όλη την κοινωνία. Εμείς κάναμε έναν απολογισμό, όπως είπατε, έγινε ένας απολογισμός από όλους τους υπουργούς και από τον Πρωθυπουργό του έργου που μέχρι σήμερα έγινε, αλλά υπήρξαν και προτάσεις, υπήρξαν συγκεκριμένες τοποθετήσεις για ζητήματα της καθημερινότητας, το θέμα της ακρίβειας που απασχολεί πάρα πολύ, για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, για την υγεία, για το νέο χάρτη για την υγεία. Γενικά προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η κοινωνία, στις οποίες θέλουμε να απαντήσουμε. Αντιλαμβάνομαι ότι, όπως και ο Πρωθυπουργός είπε, έχουμε μπροστά μας αρκετό χρονικό διάστημα για να προλάβουμε να υλοποιήσουμε όλο μας το μεταρρυθμιστικό έργο. Οπότε, για μας, η επόμενη μέρα μετά το συνέδριο, τι συνεπάγεται? Συνεπάγεται ότι παραμένουμε προσιλωμένοι στο στόχο μας, σε όλα όσα μας εμπιστεύτηκαν οι Έλληνες πολίτες να υλοποιήσουμε και όντως σκύβουμε το κεφάλι να ολοκληρώσουμε το έργο μας και στη συνέχεια θα αξιολογηθούμε και οι πολίτες αποφασίζουν. Ανάμεσα βεβαίως και τις καινούργιες προτάσεις, τα καινούργια κόμματα που θα υπάρχουν στο προσκήνιο και εκείνα θα θελήσουν να δοκιμαστούν. Βάσει των προτάσεων, βάσει των προγραμματικών τους δηλώσεων, εμείς όμως έχουμε και ένα πολύ

0: πλούσιο έργο το οποίο, στο οποίο κάναμε απολογισμό και το οποίο θα έχουμε την ευκαιρία σε αυτή την προεκλογική περίοδο να το παρουσιάσουμε ξανά και ξανά. Και ταυτόχρονα όμως, σε αυτό το διάστημα που μένει, πρέπει να ολοκληρώσουμε αυτό το έργο και τις προτάσεις μας της προηγούμενης προεκλογικής περίοδου, για να είμαστε συνεπείς απέναντι στους πολίτες που μας εμπιστεύτηκαν.
1: Κυρία Ράπτη, να πάμε λίγο στο χαρτοφυλάκιό σας, το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, όπου βλέπουμε τα τελευταία χρόνια να γίνονται σημαντικές δράσεις. Πέρα από τη δράση που τρέχατε ήδη εσείς πολύ περισσότερα χρόνια πριν, την καμπάνια 5 στα 5.
0: Ένα στα 5.
1: Ένα στα 5, με συγχωρείτε, ναι. Έχουμε τώρα δομές για στήριξη στα θύματα και προστασία στα θύματα έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας. Έχουμε το μεγάλο πρόγραμμα που τρέχει με τις δαντάδες της γειτονιάς. Και αυτό που διάβαζα το τελευταίο διάστημα είναι μια νέα καμπάνια που επίσης θα τρέχετε για τα... Με συγχωρείτε λίγο, γιατί το...
0: Για το χάπι του βιασμού.
1: Ακριβώς, για το χάπι του βιασμού.
2: Και μία συζήτηση, αν δεν κάνω λάθος, πρόσφατα στο ΔΙΠΑΕ.
0: Ναι.
2: Πάμε με τις πάμε να ξεκινήσουμε με τις δαντάδες, γιατί είναι ένα πρόγραμμα το οποίο το έχει αγκαλιάσει ο κόσμος. Ξεκίνησε πιλωτικά σε πάνω από 60 δήμους, αν δεν κάνω λάθος.
1: Πλέον είναι σε όλη τη χώρα.
0: 62 δήμους.
2: 62 και τώρα... πλέον είναι σε όλη τη χώρα. Καθολική λοιπόν η εφαρμογή του. Από τα τέλη του Απρίλη συμπληρώνεται περίπου ένα μήνα, κάτι λιγότερο από ένα μήνα. Τι στοιχεία έχετε, τι σας λέει ο κόσμος.
0: Μέχρι σήμερα επισκέφτηκαν τη σελίδα 72.000 άτομα. Έχουμε προσωρινές αποθηκεύσεις αιτήσεων που φτάνουν τις 12.500.
1: Ναι.
0: Και οριστικές υποβολές αιτήσεων περίπου 850. Από αυτές έχουν εξεταστεί κάποιες και αυτή τη στιγμή έχουμε εγκεκριμένες αιτήσεις 142 συγκεκριμένα. Σας λέω αυτό το νούμερο. Δεν είναι ακόμα πολλές, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον και πάρα πολλοί επισκέπτονται τη σελίδα και είναι στη διαδικασία πάνω από 12.000 άτομα που συμπληρώνουν την αίτησή τους και συγκεντρώνουν τα πιστοποιητικά στο πλαίσιο της διαδικασίας που προβλέπεται. Και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό και πάρα πολύ αισιόδοξο, γιατί τι θέλουμε, να εξυπηρετήσουμε τη μανούλα η οποία μόλις έχει αποκτήσει ένα παιδάκι και βρίσκεται σε ηλικία 2 μηνών έως 2,5 ετών, γιατί αυτές τις ηλικίες καλύπτει το πρόγραμμα. Θέλουμε λοιπόν να εξυπηρετήσουμε τη μανούλα να επιστρέψει ή να ενταχθεί στην αγορά εργασίας. Έτσι στηρίζουμε την οικογένεια και ταυτόχρονα θα έλεγα ότι προσφέρουμε και εργασία με εισόδημα και ασφάλιση σε κάθε έναν και κάθε μία που θα ήθελε να εργαστεί ως επιμελητής ή ως επιμελήτρια. Το ποσό που λαμβάνει η μανούλα για να μπορέσει να εξασφαλίσει τη φροντίδα του παιδιού της, αν έρχεται στα 500 ευρώ αν είναι πλήρους απασχόλησης, 300 ευρώ αν είναι μερικής απασχόλησης, για πρώτη φορά, να το πω, προσφέρουμε 300 ευρώ και στη μανούλα που είναι φοιτήτρια, για να την βοηθήσουμε, να τη στηρίξουμε να ολοκληρώσει τις σπουδές της και να ενταχθεί στην αγορά εργασίας. Και για 3 μήνες την άνεργη μανούλα δίνουμε 300 ευρώ, ώστε και εκείνη να μπορέσει να κάνει συναντήσεις, να δώσει συνεντεύξεις, να ενταχθεί και εκείνη στην αγορά εργασίας. Εισοδηματικά κριτήρια έχουμε το ετήσιο ατομικό εισόδημα της μανούλας μας αφορά,
1: ναι,
0: το ατομικό εισόδημα, όχι το οικογενειακό. Εάν έχει ένα παιδάκι θα πρέπει να είναι ως 24.000 ευρώ. Αν έχει 2 παιδάκια ως 27.000 ευρώ και αν έχει 3 παιδιά και πάνω δεν υπάρχει κανένα εισοδηματικό κριτήριο. Κάθε μανούλα δικαιούται να κάνει αίτηση και να ενταχθεί στο πρόγραμμα δαντάδες της γειτονιάς.
1: Κάνω αίτηση εγώ, εγκρίνεται η αίτησή μου. Από πότε ξεκινάει η...
0: Θα σας πω. Ναι. Σε λίγες μέρες, περίπου στις 27 Μαΐου υπολογίζουμε ότι θα ανοίξουμε και την πλατφόρμα για τη μανούλα, διότι όπως υπόθηκε νωρίτερα πριν από ένα μήνα, άνοιξε η πλατφόρμα για τους επιμελητές. Όλοι όσοι θέλουν να προσφέρουν, να εργαστούν ως επιμελητές, μπαίνουν στην πλατφόρμα, συγκεντρώνουν τα πιστοποιητικά που, αν μου επιτρέπετε πολύ επιγραμματικά, ναι, να αναφέρω ότι θέλουμε απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης και να διευκρινίσω ότι επειδή πλέον δικαιούται και η γιαγιά και ο παππούς να μετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα, μέχρι το 1980 αρκεί και το απολυτήριο του δημοτικού.
1: Ναι.
0: Έπειτα πρέπει να παρακολουθήσουν ένα διαδικτυακό σεμινάριο, σεμινάριο που θα προκύπτει ότι έχουν τη γνώση και την κατάρτιση για τη φροντίδα ενός παιδιού. Mm-hmm. Και να σας δώσω άλλο ένα στοιχείο. Μέχρι σήμερα 2.714 άτομα έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς αυτό το σεμινάριο. Γίνεται διαδικτυακά, δηλαδή με το που μπαίνουν στην πλατφόρμα και δίνουν τα στοιχεία τους, καταθέτουν το απολυτήριο και στη συνέχεια παρακολουθούν το σεμινάριο. Και δεν χρειάζεται να το παρακολουθήσουν όσοι έχουν πτυχίο βρεφονηπιοκόμου, βοηθού βρεφονηπιοκόμου ή συναφούς επαγγέλματος. Έπειτα θα πρέπει να προσκομίσουν ένα πιστοποιητικό πρώτων βοηθειών. Μπορούν να κάνουν αίτηση αν δεν έχουν μέσω της πλατφόρμας στο ΕΚΑΒ. Μάλιστα, χθες υπογράψαμε και μνημονίες συνεργασίες για αυτό το σκοπό. Mm-hmm. Μας είχαν εξυπηρετήσει και στην πιλωτική εφαρμογή. Επίσης, ο Ερυθρός Σταυρός παρέχει αυτή την υπηρεσία δωρεάν και αναφέρομαι σε πρώτες βοήθειες για βρέφτη. Είναι συγκεκριμένη η στόχευση.
1: Γι' αυτό το οποίο καλούνται να κάνουν, τέλος πάντων. Ναι.
0: Πιστοποιητικό υγείας από ψυχίατρο, παθολόγο, δερματολόγο, αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης και δύο πιστοποιητικά περί μη άσκησης ποινικής δίωξης και περί μη φυγόπινου ή φυγόδικου. Θέλουμε δηλαδή να εξασφαλίσουμε.
1: Ότι θα γίνεται σωστά η φροντίδα του παιδιού που αναλαμβάνουν.
0: Ναι, οπότε τώρα. Το μίνιμουμ των προδιαγραφών. Ότι θα υπάρχει από την πλευρά των επιμελητών.
1: Ωραία. Οπότε τώρα εγώ που έχω κάνει την αίτηση και έχει εγκριθεί, πότε θα ξεκινήσω να παίρνω τα χρήματα έτσι ώστε να ξεκινήσει να εργάζεται και η Νταντά που έχει επιλεγεί.
0: Εσείς, να τα πάρουμε τη σειρά. Οι επιμελητές μπαίνουν τώρα και σιγά σιγά εγκρίνονται και οι μανούλες θα μπουν 27 Μαΐου.
1: Ναι.
0: Θα ανοίξει η πλατφόρμα για τις μανούλες γιατί έπρεπε να έχουμε ήδη ελέγξει κάποιους επιμελητές ώστε να έχουν επιλογές. Mm. Και θα διαλέξει τον επιμελητή που βρίσκεται στην περιοχή της και πληρεί τις προδιαγραφές της. Θα σας πω, επειδή συμμετείχα στο σεμινάριο του Ερυθρού Σταυρού πριν από 2-3 εβδομάδες περίπου για τις πρώτες βοήθειες, στην πλειοψηφία τους ήταν γιαγιάδες και παππούδες.
1: Ωραίο, καλό είναι αυτό.
0: Και αυτό είναι πολύ όμορφο.
2: Ναι, γιατί το παιδάκι εδώ, και είναι και σε γνώριμα
1: χέρια.
2: Υπάρχει
1: μεγαλύτερη εμπιστοσύνη.
0: Βέβαια. Τα πιο αγαπημένα πρόσωπα που είναι πάντα εκεί με αγάπη και ανιδιοτέλεια και έρχεται τώρα αυτή η ενίσχυση οικονομική να αποτελέσει μια επιβράβευση και μια αναγνώριση της πολύτιμης προσφοράς τους. Γιατί έχω την αίσθηση πως και οι μανούλες εμπιστεύονται τη δική τους μητέρα περισσότερο από τον καθένα.
2: Κυρία Ράπτη, σε ό,τι αφορά τώρα το πρόγραμμα αυτό των Νταντάδων, επειδή υπήρξε και η πιλωτική εφαρμογή του μέτρου, εσείς φαντάζομαι ήρθατε σε επαφή και με μητέρες οι οποίες ήταν δικαιούχες του προγράμματος. Τι σας είπανε για την εμπειρία τους, γιατί έχει σημασία λίγο για το εμπειρικό στοιχείο.
0: Έμειναν πολύ ευχαριστημένες από αυτή τη συνεργασία, γιατί έχει ευελιξία. Θα σας πω το απλό, οι μέρες και οι ώρες δεν προσδιορίζονται. Αλλά αποφασίζονται από κοινού, από τη μητέρα και τον επιμελητή. Ο επιμελητής όταν θα μπει στην πλατφόρμα θα δηλώσει τη διαθεσιμότητά του. Οπότε στη συνέχεια η μανούλα θα επιλέξει κάποιον που είναι διαθέσιμο στις ώρες που εκείνη έχει ανάγκη. Γιατί μια μανούλα μπορεί να χρειάζεται μόνο απογεύματα, μπορεί να χρειάζεται κάποιες μέρες την εβδομάδα, μπορεί να χρειάζεται μόνο Σαββατοκύριακα. Και έτσι μπορεί πιο εύκολα να ανταποκριθεί και ο επιμελητής. Δεν είναι σταθερές οι μέρες και οι ώρες, προσδιορίζονται από τη μεταξύ του συνεννόηση. Και εδώ, αν μου επιτρέπετε να πω, ότι ένας επιμελητής μπορεί να κρατήσει ως 3 παιδιά ταυτόχρονα. Αυτό σημαίνει ότι το εισόδημά του αυξάνεται. Μόνο ένα παιδί μπορεί να είναι κάτω του ενός έτους. Και επίσης υπάρχει επιλογή. Μπορεί η φροντίδα να γίνει στην οικογενειακή εστία, μπορεί να γίνει και στο σπίτι του φροντιστή. Μία γιαγιά που τα παιδιά της έχει 2 ή περισσότερα παιδιά και έχει εγγόνη σε αυτή την ηλικία από 2 μηνών ως 2,5 ετών, μπορεί να κρατήσει 2 έως και 3 εγγόνια και να λάβει 1.500 ευρώ.
1: Να πάμε λίγο σύντομα και στην καμπάνια για το χάπι του βιασμού που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Βεβαίως. Να σας πω πώς ξεκίνησε. Στο Υπουργείο μας έχουμε ένα οργανωμένο, ένα πλήρες δίκτυο δομών για την έμφυλη και ενδοοικογενειακή βία. Με τη τηλεφωνική γραμμή 15900, που θα το λέμε ξανά και ξανά, ώστε όσοι
2: βρίσκονται σε μια
0: δύσκολη θέση. Και σας ευχαριστώ, κύριε Σολάκη, γιατί και στο παρελθόν έχετε βοηθήσει να πολλαπλασιαστούν αυτά τα μηνύματα και να τα γνωρίζουν οι γυναίκες, ώστε αν κάποια βρίσκεται σε μια δύσκολη, σε μια δυσάρεστη θέση, να καλέσει και να πάρει καθοδήγηση από εξειδικευμένους επιστήμονες. Έχουμε 46 συμβουλευτικά κέντρα, μπαίνει σύντομα και το συμβουλευτικό κέντρο της ΣΑΜΟΥ 47, 20 ξενώνες φιλοξενίας. Λοιπόν, σε ένα από τα συμβουλευτικά μας κέντρα, κοινωνιολόγος μου κατέθεσε ότι από τα 15 περιστατικά βιασμού, τα 11 ήταν από το λεγόμενο χάπι του βιασμού. Λέμε λεγόμενο χάπι γιατί δεν είναι απαραίτητα χάπι. Μπορεί να είναι σε υγρή μορφή ή σε σκόνη. Είναι μια ναρκωτική ουσία που ο δράστης θα ρίξει στο ποτό μας ή στο φαγητό μας. σύμφωνα με τα στοιχεία που εμείς έχουμε στο Συμβουλευτικό Κέντρο, στην πλειοψηφία τους τα θύματα ήταν φοιτήτριες που είχαν γνωρίσει το δράστη είτε στο πανεπιστήμιο είτε στο χώρο διασκέδασης, είχαν μαζί του ένα με δύο ποτά και ένιωσαν να έχουν απολέσει τις αισθήσεις τους και να κακοποιούνται σεξουαλικά. Η μνήμη τους ήταν κατακερματισμένη, είχαν μόνο φράσματα, κάποιες εικόνες και θυμούνται ότι ενώ ήθελαν να αντιδράσουν, δεν μπορούσαν να αντιδράσουν. Γιατί όταν αυτές οι ουσίες καταστέλουν το νευρικό σύστημα, θέλουμε να φύγουμε από εκεί που βρισκόμαστε, αλλά δεν μπορούμε, το σώμα δεν ακούει. Εμείς τι θέλουμε να πετύχουμε? Θέλουμε να ενδυναμώσουμε τους νέους ηλικίας 15 έως 25 ετών, αγόρια και κορίτσια, ότι υπάρχει αυτό το φαινόμενο, ώστε να είναι υποψιασμένοι και να προστατεύουν το ποτό τους.
2: Και ότι συμβαίνει και δεν το βλέπουμε μόνο σε σειρές και σε ταινίες, κυρία Ράπτη.
0: Ναι.
2: Συμβαίνει στην πραγματικότητα.
1: Οπότε ουσιαστικά μέσω της καμπάνιας θα δίνονται συμβουλές για το πώς μπορεί να προστατευτεί κάποιος σε μία έξοδό του. Κάποια κοπέλα.
0: Και πώς μπορεί να προστατευτεί και τι μπορεί να κάνει αμέσως μετά. Ένα παράδειγμα θα σας πω. Εάν κάποιος νιώσει ξαφνική, γιατί ποια είναι τα συμπτώματα, είναι ξαφνική αδιαθεσία, ζάλη, ναυτία και σύγχυση. Αν νιώσει αυτά τα συμπτώματα, δεν θα πρέπει να φύγει με έναν άγνωστο ο οποίος θα προσφερθεί να τον βοηθήσει και να τον συνοδεύσει σπίτι. Θα πρέπει να φύγει με έναν άνθρωπο που εμπιστεύεται ή να ενημερώσει κάποιον από το προσωπικό στο χώρο εστίασης, στο χώρο διασκέδασης που βρίσκεται. Εμείς τι κάνουμε? Ξεκινήσαμε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και με τον ΕΟΠΑΕ, τον αρμόδιο φορέα για τις εξαρτησιογόνες ουσίες. Μόλις χθες είχαμε συνάντηση με τον κύριο Θεοχάρη, που είναι ο πρόεδρος του φορέα. Γιατί πρέπει να γνωρίζουμε ποιες είναι αυτές οι ουσίες. Στη συνέχεια, πολύ στενή συνεργασία μας με την κυρία Σοφία Ζαχαράκη, την οποία ευχαριστώ πολύ, διότι θα μας βοηθήσει να μπούμε στα σχολεία, λύκεια, αλλά να μπούμε και στα πανεπιστήμια. Ναι. Στα λύκεια θα τρέξει ένας διαγωνισμός για να δώσουμε την ευκαιρία στους ίδιους τους μαθητές να διαμορφώσουν τα μηνύματα της καμπάνιας για την αφίσα, για το σποτάκι. Δεν είναι εύκολο σε αυτές τις ηλικίες να πηγαίνουμε εμείς και να κουνάμε το δάχτυλο, προσέξτε αυτό και προσέξτε το άλλο. Πρέπει οι ίδιοι στη γλώσσα που τους αρέσει να επικοινωνούν και να επικοινωνούνται αυτά τα μηνύματα, να διαμορφώσουν μια καμπάνια που εμείς βεβαίως θα τη στηρίξουμε και θα την εμπλουτίσουμε για να είναι πιο αποδεκτή και να παρουσιαστεί από εκείνους, από τους νέους προς τους νέους. Στο Πανεπιστήμιο, με τις Επιτροπές Ισότητας και με συνεργασία που έχουμε αναπτύξει με τον κύριο Παπαϊωάννου, θα μπορέσουμε εκεί να δρομολογήσουμε μια καμπάνια ενημέρωσης η οποία θα απευθύνεται σε νέους ηλικίας από 18 ετών έως 25.
2: Μάλιστα.
0: Πολύ σημαντικό είναι η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στο δράστη.
2: Μάλιστα.
0: Αυτό πρέπει να το γνωρίζουν, να μην νιώσουν άβολα, να μην νιώσουν αμήχανα, να ζητήσουν βοήθεια την ίδια στιγμή και επειδή η ουσία ναι μεν μέσα σε ένα τέταρτο ενεργοποιείται και κρατάει για 6-8 ώρες, στον οργανισμό μένει το πολύ για 24 ώρες, άρα μέσα στο πρώτο 24ωρο θα πρέπει η γυναίκα να σπεύσει ώστε να κάνει τις εξετάσεις που χρειάζεται για να αποδείξει ότι έπεσε θύμα βιασμού από τη συγκεκριμένη ουσία.
2: Μάλιστα. Κυρία Ράπτη, σας ευχαριστούμε. Σε μια μελλοντική συζήτησή μας, συνομιλία μας, θα μιλήσουμε και για την πλατφόρμα στήριξης ρατσισμού και διακρίσεων. Επίσης, ένα πολύ σημαντικό, μια σημαντική πρωτοβουλία του χαρτοφυλακίου σας, όπως επίσης και για το πρόγραμμα ευαισθητοποίησης εργαζομένων. Εμείς είχαμε τη δυνατότητα πρόσφατα να τα πούμε σε μια εκδήλωση και πραγματικά τα στοιχεία είναι εντυπωσιακά. Σας ευχαριστούμε για αυτήν την συζήτηση.
0: Είμαι στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά και χρόνια πολλά και πάλι.
0: Ευχαριστώ.
2: Γεια σας. Γεια σας. Ήταν η κυρία Έλενα Ράπτη, υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Γίνονται αρκετά πράγματα στο συγκεκριμένο Υπουργείο, με στόχο βέβαια του να δοθεί μια χείρα βοηθείας στις εργαζόμενες, στις φοιτήτριες, στις γυναίκες, στα νέα ζευγάρια. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, γιατί θα επιστρέψουμε με πολύ τοπική αυτοδιοίκηση εδώ στον FM 100. Καλή σας ημέρα.
3: Θεσσαλονίκη, FM 100.
4: Λευτεράκι, τα είδες?
5: Τι να δω ρε Ζωζό.
4: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, πού πήγαιναν κομβόι?
5: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
4: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
5: Μήπως ήταν για τις σκληρώσεις?
4: Για σκληρώσεις.
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
6: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Ο Αριστοτέλης συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Aristotle meets AI. Aristotle Innovation Forum. Ένας νέος ακαδημαϊκός θεσμός γεννιέται. 17 έως 23 Μαΐου 2026. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. ΔΕΘ περίπτερο 15. aristotleforum.out.gr.
8: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
9: Τικ-τακ, τικ-τακ.
10: Μεσημέρι στην πόλη.
9: Λα, λα, λα.
10: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
9: Λα, λα.
10: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
9: Πω, πω, πω.
10: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
9: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
10: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
11: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Επιστροφή στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100 και με την εκπομπή 100% με τον Βαγγέλη Στολάκη και την Κάθια Γερακαρίτου. Και τώρα γυρίζουμε στην τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Να πούμε ότι στην Θεσσαλονίκη επιστρέφει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η μικρή Ολυμπιάδα στην Τριανδρία. Είναι μια εξαιρετική δράση. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ένας αγαπημένος αθλητικός θεσμός των παιδικών χρόνων, γεμάτος αναμνήσεις και χαρά που αναβιώνει στην πόλη μας και στη Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας. Από τις 8.30 το πρωί μέχρι και τη 1 το μεσημέρι και αύριο Παρασκευή στο γήπεδο του Αχιλλέα Τριανδρίας, εκεί θα γίνουν οι δράσεις.
0: Τέλεια, και από την Τριανδρία εγώ θα σε πάω στο ωραίο καστρό, όπου είχαμε μια πάρα
1: πολύ... Έχω πολύ καιρό να πάω στο ωραίο καστρό,
0: ναι.
1: πρέπει να κάνω μια επίσκεψη.
0: Νομίζω. Που είχαμε μια πάρα πολύ σημαντική είδηση τις προηγούμενες ημέρες, καθώς ο Δήμος αποκτά για πρώτη φορά ενδοδημοτική συγκοινωνία. Ουσιαστικά θα ενωθεί οι κοινότητες Μυγδονίας, Δρυμός, Λυτή, Μέλισσοχώρη με το κέντρο του Ωραιοκάστρου. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Δήμαρχο Ωραιοκάστρου, τον κύριο Παντελή Τσακίρη. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε, Δήμαρχε?
2: Είμαστε καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Μια σημαντική είδηση για την περιοχή σας, καθώς όπως μου εξηγούσατε τις προηγούμενες ημέρες που είχαμε μιλήσει για το θέμα, οι κάτοικοι αυτών των περιοχών, Δρυμό, Λυτή και Μελισσοχώρη, πήγαιναν περισσότερο στο Λαγκαδά, καθώς δεν υπήρχε κάποια σύνδεση με το Ωραιοκαστρό.
2: Η αλήθεια είναι ότι όταν εφαρμόστηκε η μεταρρύθμιση του Καλλικράτη το 2010, αυτές τις ήταν κλίνες απόνερα, το να μην μπορούν να συνδεθούν δηλαδή αυτές τις περιοχές μεταξύ τους, καθώς μεσολαβούσε ένας ορεινός όγκος και οι κάτοικοι και πολύ σωστά έβλεπαν ως ευκολότερη τη σύνδεσή τους με την περιοχή του Λαγκαδά και όχι με το κέντρο του Δήμου που είναι το Ωραιοκάστρο. Λοιπόν, καταφέραμε και ήρθαμε σε συνεννόηση και με το Υπουργείο και με την αρμόδια αντιπεριφέρεια της περιφέρειάς μας και κυρίως με τον ΟΣΕΦ συντονιστήκαμε και από τις 2 Ιουνίου ξεκινάει το δρομολόγιο το οποίο θα διασυνδέσει αυτές τις τρεις περιοχές με το κέντρο του Ωραιοκάστρου. Ήταν ένα πάγιο έτοιμο των κατοίκων και η αλήθεια είναι ότι εκπλαγεί όλοι πολύ θετικά για το γεγονός ότι θα αρχίσει να εφαρμόζεται και τόσο σύντομα.
0: Καταρχάς, να πούμε ότι το εισιτήριο θα είναι το απλό εισιτήριο που έχουν όλοι στις αστικές συγκοινωνίες, έτσι.
2: Θα είναι το εισιτήριο των αστικών συγκοινωνιών.
0: Ωραία. Ξεκινάει 2 Ιουνίου το πρώτο δρομολόγιο. Η γραμμή θα ονομάζεται...
2: Το πρώτο δρομολόγιο θα ονομάζεται 84-1 από το Μυγδονία. Θα στοιχίζει 60 λεπτά, 30 λεπτά το μειωμένο για μαθητές ηλικιωμένους και όλοι όσοι ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Και βέβαια να πω ότι είμαστε ήδη και σε συζητήσεις για το πώς θα διασυνδέσουμε και τις υπόλοιπες περιοχές του Δήμου μας, κυρίως την περιοχή της Καλλιθέας. Τα χωριά τα ορεινά Πετρωτό, Μεσαίο, Μονόλοφο και Φιλαδέλφια, αλλά και Πεντάλοφο που είναι εγκύτερα, με το κέντρο του Δήμου τους.
0: Δήμαρχε, είχαμε τις προηγούμενες ημέρες και τα θεμέλια για την κατασκευή ενός νέου σύγχρονου νηπιαγωγείου στον Δρυμό. Έχετε εσείς, σε τι κατάσταση είναι η σχολική στέγη στη δική σας περιοχή?
2: Αυτή τη στιγμή στο Δήμο κατασκευάζονται 5 νέα σχολεία, μεταξύ αυτών και των νηπιαγωγείων του Δρυμού, το οποίο το θεμελιώσαμε, χρηματοδότηση της περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας από τα ευρωπαϊκά χρήματα που έρχονται σε κάθε προγραμματική περίοδο. Το είχαμε εντάξει στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, στο μελετητικό του στάδιο το είχαμε εντάξει στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, οριμάσαμε τις μελέτες, βγάλαμε τις άδειες, χρηματοδοτήσαμε από την περιφέρεια. Και το έργο είναι τώρα σε φάση κατασκευής. Ευελπιστούμε του χρόνου το Σεπτέμβριο, σύμφωνα και με τον σχεδιασμό που έχει κάνει ο ανάδοχος με την τεχνική υπηρεσία, να είναι πλήρως λειτουργικό και έτοιμο να υποδεχτεί τους μαθητές. Δυναμικότητα σε 75, να υποδεχτεί 75 παιδιά, που είναι υπεραρκετό για την περιοχή του Δρυμού. Και το θετικό είναι ότι πρόκειται για μια δομή η οποία θα είναι σύγχρονη. Θα είναι βιοκλιματικό, θα έχει όλα αυτά τα στοιχεία δηλαδή τα οποία το κατατάσσουν στα πολύ σύγχρονα σχολεία της χώρας.
0: Και Οκτώβριο-Νοέμβριο θα παραδοθεί και το νέο κτίριο για το δεύτερο δημοτικό σχολείο Παλαιοκάστρου.
2: Μέχρι το Νοέμβριο είναι υποχρεωμένος ο ανάδοχος να το παραδώσει. Προχωράει με πολύ ικανοποιητικούς ρυθμούς. Σήμερα έχουμε και τη σύσκεψη με την αρμόδια διεύθυνση της πρωτοβάθμιας της Δυτικής Θεσσαλονίκης και τους διευθυντές να αρχίσουμε να οργανώνουμε το πώς θα υποδεχτεί το νέο σχολείο τα παιδιά. Θα θεμελιώσουμε εντός του καλοκαιριού και το 5ο δημοτικό σχολείο στη Γαλήνη και τα 2 σχολεία που κατασκευάζει η κτύψη στο Ωραιόκαστρο, το 3ο γυμνάσιο και το έκτο δημοτικό σχολείο είναι και αυτά σε εξέλιξη.
1: Πάντως στα σχολεία πηγαίνετε συχνά, κύριε Τσακίρη. Διάβαζα πρόσφατα ότι είχατε και μία συζήτηση με μαθητές του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου Παλαιοκάστρου.
0: Και κάτι μάθαμε ότι εκεί πέρα είχατε ένα διαφορετικό αίτημα από αυτά που συνηθίζουν να έχουν οι δήμαρχοι. Και εγώ όταν το έμαθα.
1: Τι σας ζήτησαν.
2: Σηκώθηκε ένα παιδάκι και μου λέει: Μήπως γνωρίζετε, λέει, τον κύριο Μητσοτάκη? Λέω: Τον γνωρίζω. Θα του πείτε, λέει, να έρθει στο σχολείο μας. Λέω: Θα του το μεταφέρω.
0: Πραγματικά δηλαδή δεν ξαφνιαστήκατε όταν σας ρώτησαν αυτό το πράγμα?
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι πιάστηκα και εγώ λίγο εξαπίνηση, η αλήθεια. Αλλά τα παιδιά προφανώς αυτό που ακούνε, αυτό μετέφεραν και σε μένα.
0: Ναι.
2: Κάναν μια πολύ ωραία κουβέντα για την ιστορία της περιοχής. Mm-hmm. Κάνανε μια εργασία με την καθηγήτριά του, την κυρία Μπούκλα, και με τη διευθύντρια, την κυρία Γεράση. Συζητήσαμε για τα τοπόσημα της περιοχής μας, συζητήσαμε για την ιστορικότητα. Έχουν επισκέπτονται τα παιδιά όλες αυτές τις δομές και ήταν όμορφο. Ήθελα να κουβεντιάσουν και με τον Δήμαρχο τι προγραμματίζει ο Δήμος να κάνει για όλα αυτά. Η κουβέντα βέβαια πήγε. Έχουμε περισσότερα γήπεδα, μου είπαν τι ομάδα είναι. Ήταν μια πολύ ωραία, πολύ ευχάριστη κουβέντα μαζί.
0: Και προφανώς ο συγκεκριμένος μαθητής είχε τύχει να δει, να ακούσει ότι ο Πρωθυπουργός πήγε σε κάποια σχολεία, οπότε σου λέει γιατί να μην έρθει στο δικό μας. Να βάλω μέσα τον Δήμαρχο.
2: Η αλήθεια είναι ότι ακριβώς, ότι την επόμενη εβδομάδα θα επισκεφθεί ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Πιερακάκης, στο Δήμο μας, να πάει στο Λύκειο του Δρυμού, όπου βραβεύτηκαν σε ένα διεθνή διαγωνισμό μαθητές του Γενικού Λυκείου Δρυμού. Mm-hmm. Άρα έχουμε μια κινητικότητα στην περιοχή μας.
0: Ωραία, πολύ ωραία.
1: Να ρωτήσω λίγο κάτι, κύριε Τσακίρη, επειδή τώρα καλοκαιριάζει σιγά σιγά και εσείς πάντα κάθε χρόνο ετοιμάζετε έτσι ένα πλούσιο πρόγραμμα πολιτιστικών γεγονότων στις ενότητες του Δήμου Ωραιοκάστρου. Τι να περιμένουμε για το φετινό καλοκαίρι?
2: Το φετινό καλοκαίρι το έχουμε αφιερώσει στην μνήμη των ποντίων αδελφών μας, οι οποίοι κατοίκησαν στην περιοχή πριν από ένα περίπου αιώνα. Κυρίως mm-hmm. αναφέρομαι στο Ωραιόκαστρο, το Πετρωτό, το Μεσαίο και το Μονόλοφο. Έχουμε ετοιμάσει ένα φεστιβάλ μνήμης, το οποίο έχει την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Και είναι πολύ ενδιαφέρον, καθώς για πρώτη φορά θα υπάρξουν βιωματικές πορείες στο κέντρο της πόλης του Ωραιοκάστρου, αναβιώσεις εθήμων, αναβιώσεις των παρχάριων που δεν έχει ξαναγίνει, και αποκορύφωμα όλο, κορύφωση όλων των εκδηλώσεων θα είναι στις 4 Σεπτεμβρίου τα εγκαίνια μιας υπαίθριας μουσιολογικής έκθεσης κατά μήκος Λεωφόρου Δημοκρατίας στο Ωραιόκαστρο, όπου εκεί σε συνεννόηση και σε αγαστή συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο θα δείτε τις βιτρίνες των καταστημάτων αλλά και τον δημόσιο ελεύθερο χώρο να μετατρέπεται σε ένα ανοιχτό μουσείο. Έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλα αυτά. Επικεντρωθήκαμε σε αυτά και ταυτόχρονα χρηματοδοτούμε και τους πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής μας για τα παραδοσιακά, τα κλασικά παραδοσιακά γλέντια που διοργανώνουν κάθε χρόνο.
1: Μάλιστα. Ελεύθερη είσοδος, φαντάζομαι, δωρεάν για το κοινό και η συμμετοχή του σε αυτή τη δράση, κύριε Τσακίρη.
2: Είναι όλα δωρεάν.
1: Μάλιστα.
2: Είναι όλα δωρεάν.
1: Μάλιστα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Καλημέρα. Ήταν ο κύριος Παντελής Τσακίρης, ο Δημάρχος Ωραιοκάστρου. Να σου πω κάτι. Ένα mm-hmm. Σάββατο θα σε πάρω να πάμε στο Ωραιοκάστρο. Έχω πάρα πολλούς φίλους εκεί. Και καταστηματάρχες και ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάτι ωραία ταβερνάκια. Με τον πλάτανο, ξέρεις, ναι. στις αυλές. Θα σε πάρω ένα Σάββατο να πάμε να πιούμε ένα τσίπουρο.
0: Χρωστάς και μια επίσκεψη στο Δήμο Χαλκιδόνος.
1: Καλά, και εσύ χρωστάς τα περέκνα μας. Τα φέρεις κάποια στιγμή ένα πρωινό εδώ πέρα. Δεν το κάνουμε θέμα. Δεν το κάνουμε θέμα. Λοιπόν, πριν περάσουμε σε μια άλλη πολύ ωραία δράση που γίνεται στα Ανατολικά αυτή τη φορά, στο Δήμο της Καλαμαριάς. Θέλω να σου πω ότι η τρίτη κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης συνεχίζει και πραγματοποιεί τις περιπατητικές ξεναγήσεις με δωρεάν συμμετοχή σε διάφορα μνημεία της Ανοπόλης. Σκοπός των ξεναγήσεων είναι να γνωρίσουν οι κάτοικοι, οι δημότες αλλά και οι επισκέπτες τα μνημεία της εκκλησίας και τις γειτονιές της περιοχής. Mm-hmm. Η ξενάγηση τώρα θα είναι απογευματινή αυτή τη φορά. Θα κρατήσει 3 ώρες, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο μεθαύριο από τις 4.30 σημείο συνάντησης η είσοδος του μνημείου του Επταπυργίου και θα ακολουθηθεί μία διαδρομή Επταπύργιο, Πύλη Άνας Παλαιολογίνας, Μεσαία Πορτάρα, Τριγώνιο Εσωτερικά των Τυχών, Μονή Βλατάδων, Ναός Οσίου Δαβίδ, Αλατζάι Μαρέτ, Έγλη και Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου. Συνήθως αυτές οι δράσεις είναι sold out, mm-hmm. γι' αυτό καλό είναι να δηλώσετε τη συμμετοχή σας στο τηλέφωνο της τρίτης κοινότητας 2313-318-275 από τις 9 μέχρι και τη 1, 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Η συμμετοχή για κάθε ξενάγηση θα είναι μέχρι και 35 άτομα και θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας. Πραγματικά, επειδή εγώ έχω κάνει μία αντίστοιχη ξενάγηση, ναι, είναι μία τόσο ευχάριστη διαδρομή, περνάς τόσο δημιουργικά τον χρόνο σου, μαθαίνεις τόσα πολλά πράγματα, περπατάς σε σημεία της πόλης τα οποία ενδεχομένως αν δεν είχες κάποια αφορμή και κάποια ευκαιρία δεν θα βρισκόσουν. Όσοι λοιπόν μας ακούτε και σας ενδιαφέρει έτσι να νιώθετε και λίγο τουρίστες στην πόλη σας, δηλώστε συμμετοχή και πάρετε μέρος σε αυτήν την δράση. Όπως επίσης μπορείτε να πάρετε μέρος και σε μια άλλη δράση που κάνει ο Δήμος της Θεσσαλονίκης, mm-hmm, και σε αυτό νομίζω ότι θα σε προκαλέσω, γιατί βγάζεις φωτογραφίες, τις ανεβάζεις στα social media. Σε βλέπω, έχεις έτσι καλλιτεχνική φλέβα και μάτι, ναι, φωτογράφου, χωρίς να είσαι επαγγελματίας. Έτσι λοιπόν, ο Δήμος της Θεσσαλονίκης απευθύνει ένα κάλεσμα σε μη επαγγελματίες φωτογράφους, κατοίκους αλλά και επισκέπτες της πόλης, να στείλουν τις φωτογραφίες τους προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ημερολόγιο, ένα λεύκομα τσέπης, ένα καλέσθητο λεύκομα τσέπης, το οποίο θα αποτυπώνει τον παλμό, την ομορφιά και την πολυδιάσταση, στην ταυτότητα της πόλης. Ναι, δέχομαι να γίνω μοντέλο σου για να πάμε να φωτογραφηθούμε σε διάφορα σημεία της Θεσσαλονίκης.
0: Εγώ μπορώ να στείλω όλες τις φωτογραφίες που έχω μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Τώρα, αυτό
0: σε όλες τις φάσεις τους έχω.
1: Σε όλες τις φάσεις τους έχεις. Αυτό
0: μέσα από
1: λίγο
0: την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.
1: Αυτό ακούστηκε λίγο απειλητικό. Αυτό ακούστηκε λίγο απειλητικό. Πάμε μέχρι την Καλαμαριά.
0: Πάμε στην Καλαμαριά, λοιπόν.
1: Η κυρία Ολυμπία Αντωνούδη, αντιδήμαρχος κοινωνικής πολιτικής και δημόσιας υγείας της Καλαμαριάς, είναι μαζί μας. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής.
3: Καλημέρα σας.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Πώς είστε? Έχετε την ημέρα υγείας σήμερα.
3: Ναι, ναι, Παγκόσμια ημέρα υγείας σήμερα, στην Καλαμαριά υγεία για όλους. Mm-hmm. Γίνεται για πρώτη φορά στην πλατεία προσφυγικού ελληνισμού. Είναι μια εκδήλωση ανοιχτή που προσφέρει δράσεις πρόληψης, ενημέρωσης και δωρεάν προληπτικών ελέγχων στους πολίτες.
0: Φαντάζομαστε ότι είναι δωρεάν οι δράσεις, έτσι.
3: Είναι δωρεάν, mm-hmm, είναι δωρεάν και έχει ήδη αρκετό κόσμο. Έχουν έρθει και από τα σχολεία.
1: Έχουν ξεκινήσει, ξεκινήσει, ναι, ναι, οι δράσεις στις 9.30 μέχρι και τις 2.30, ναι, λέει το πρόγραμμα.
3: Μέχρι και τις 2.30.
1: Κυρία Αντωνούδη, στην πλατεία προσφυγικού ελληνισμού, ένα από τα χαρακτηριστικότερα σημεία της Καλαμαριάς, θα υπάρχουν διαμορφωμένοι χώροι, θα υπάρχουν, ναι, ναι, και επαγγελματίες υγείας, φαντάζομαι βρίσκονται στις θέσεις, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, τους, ώστε οι πολίτες να έχουν τη δυνατότητα να λάβουν δωρεάν ενημέρωση, συμβουλευτική, αλλά, ναι, και προληπτικούς ελέγχους. Εγώ βλέπω αρκετά έτσι, πεδία στα οποία μπορούν, ναι, να ενημερωθούν για διακοπή καπνίσματος, για παράδειγμα, για τη στοματική πολλά, υγεία, ναι, ναι, θα υπάρχει checkpoint για ενημέρωση και πρόληψη σε θέματα σεξουαλικής υγείας, τεστ μνήμης, μητρικός θυλασμός, μετρήσεις σαχάρου, ψυχική υγεία, απελματογραφία.
3: Ακριβώς, όλα.
1: Έλεγχος ανευρίσματος χιλιακής αορτής. Τώρα, εσείς γιατί την διοργανώνετε αυτή την ημέρα, με ποια αφορμή?
3: Είναι Παγκόσμια ημέρα υγείας.
1: Ναι.
3: Γι' αυτό ακριβώς θέλαμε να κάνουμε όλα μαζί, συνεργασία βέβαια πάντα με το EDP, το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων, την 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας Τράκης και το Κέντρο Υγείας 25 Μαρτίου, όπου μας έχουν στείλει και το EDP μηχανήματα. Έχουμε και μια δράση ακουστικής η οποία θα γίνει στο κλειστό, στο Θέατρο Χιλής.
1: Ναι.
3: Λόγω του ότι εδώ υπάρχει λίγο θόρυβος και δεν μπορεί να γίνει ακουστική στην πλατεία. Υπάρχουν 16 τέντες εκ των οποίων οι 4 είναι κλειστές ώστε να μπορούν να γίνουν εξετάσεις. Έχουμε φέρει και κρεβάτια μέσα. Είναι πραγματικά κάτι πάρα πολύ όμορφο, δεν το βλέπετε εσείς, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Κυρία Αντωνούδη, βλέπω, ναι, ότι μεταξύ άλλων θα μπορεί να γίνει και κλινική εξέταση μαστού, ψηλάφιση του μαστού,
3: ναι,
1: ένα θέμα
3: βέβαια,
1: το οποίο αφορά όλες τις γυναίκες και ένα θέμα για το οποίο θα πρέπει οι γυναίκες να είναι σε εγρήγορση, να μην ξεχνάνε οι γυναίκες τις εξετάσεις τους, το ραντεβού τους με τον γιατρό, το καθιερωμένο ραντεβού. Έχουν ζήτηση αυτές οι παρεχόμενες υπηρεσίες? Τι αίσθηση έτσι παίρνετε από τη Βόλτα, που φαντάζομαι ότι έχετε ήδη κάνει εκεί στην πλατεία προσφυγικού ελληνισμού?
3: Ναι, εδώ είμαι. είμαι, ήδη άρχισαν να έρχονται και είναι και με ραντεβού. Έχουν κλείσει ραντεβού, έχουν κλείσει τα ραντεβού. Δηλαδή, αν θα έρθει κάποιος άλλος, θα τον πάμε σε επόμενη φάση και θα τον εξυπηρετήσουμε από το δημοτικό ιατρείο. Πραγματικά πάει πάρα πολύ καλά. Και
1: μάλιστα.
3: Γι' αυτό είμαστε πολύ χαρούμενοι.
0: Μάλιστα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ.
1: Να είστε
0: ευχαριστούμε
1: καλά,
0: πολύ.
1: Να είστε καλά, κυρία Ντονούβη.
3: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλή σας ημέρα. Γεια χαρά.
1: Καλή σας ημέρα.
3: Πολύ. Γεια.
1: Λοιπόν, και αυτές οι δράσεις είναι πάρα πολύ σημαντικές για να μας υπενθυμίζουν ότι πρέπει να μπαίνουμε και στη διαδικασία της πρόληψης και όχι μόνο να επισκεπτόμαστε το γιατρό όταν ήδη θα είμαστε ασθενείς ή θα νοσήσουμε. Κάνουμε τα τσεκαρίσματά μας, κάνουμε τους ελέγχους μας, τους τακτικούς μας ελέγχους. Να μου θυμίσεις να πάω να κάνω κι εγώ έναν έλεγχο εξετάσεων αίματος, γιατί πέρσι έκανα την τελευταία ανάλυση. Πρέπει να την κάνουμε κάθε χρόνο.
0: Λοιπόν, χθες ήταν και ο Υπουργός Υγείας εδώ στην
1: Θεσσαλονίκη. Ο κ. Γεωργιάδης,
0: Ναι.
1: Πάλι έκανε χαμούλι ο κ. Γεωργιάδης από τη.
0: Είχαμε
1: από
0: τα γένεια του ανακαινισμένου τμήματος επιγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Γεννηματάς. Ήταν ένα έργο προϋπολογισμένο 1,4 εκατομμυρίων ευρώ που πραγματοποιήθηκε. Τα εγγένεια, όπως είπαμε, έγιναν παρουσία του κύριου Γεωργιάδη και όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, μέχρι τη λήξη της θητείας του, το νοσοκομείο Γεννηματάς θα είναι πρακτικά ένα καινούριο νοσοκομείο παρά το παλαιό κτηριακό συγκρότημα. Και αναφέρθηκε μάλιστα και στο μελλοντικό σχεδιασμό ανάπτυξης του. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την δήλωσή του.
1: Ναι, για να ακούσουμε, γιατί κάτι ήταν εκεί.
0: Όπα, μισό λεπτάκι λίγο, εντάξει, γίνονται και αυτά τα πράγματα.
4: Έχουμε διπλασιάσει τον προϋπολογισμό του και υπερδιπλασιάσει. Έχουμε αυξήσει πάρα πολύ το προσωπικό του. Το προσωπικό που δουλεύει έχει καλύτερες αμοιβές. Οι νοσηλευτές είναι άμεσα εξταβαρέα και ανδυγινά. Έχουμε απορροφήσει το 100% των έργων που είχαμε στη διάθεσή μας των χρημάτων και ανακαινίζουμε πλέον το νοσοκομείο. Με συγχωρείτε. Τι άλλο να κάνω.
1: Τι άλλο να κάνω.
4: Τι άλλο να κάνω. Σοβαρά τώρα, τι άλλο να κάνω για το νοσοκομείο.
1: Το λέω για... Ναι. Αγανάκτησε ο άνθρωπος. Γιατί το είπα αυτό, ήταν εκεί κόσμος ο οποίος είχε αιτήματα. Γιατί τσίτωσαν τον Άδων Γεωργιάδη, γιατί τον αγανάκτησαν.
0: Ήθελα απλά να το ακούσουμε.
1: Όχι, θέλω να μου δώσεις και το ρεπορτάζ, παιδί μου, τώρα. Δεν γίνεται να πηγαίνεις να κάνεις ρεπορτάζ επί τόπου.
0: Δεν ήμουν εκεί πέρα, το είδα από άλλο συνάδελφο ότι έκανε αυτή τη δήλωση. Τι άλλο να κάνω για αυτή την εκπομπή.
1: Εσύ. Πολύ παρέα με τον Άδων Γεωργιάδη κάνεις μάλλον. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, και εμείς τι άλλο να κάνουμε. Εμείς θα φύγουμε τώρα και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή, τελευταία ημέρα της εβδομάδας, ανεβασμένη η διάθεση και μόνο επειδή είναι Παρασκευή. Να πούμε ξανά χρόνια πολλά για αύριο, λέω. Να πούμε χρόνια πολλά ξανά στους Κωνσταντίνους, στον δικό μας τον Κωνσταντίνο τον Λουτζιούδη, ο οποίος γιορτάζει, στις Ελένες, στις Έλενες. Να είστε καλά. Να δώσω και ευχές και σε μία φίλη μου, στη Μαρία, η οποία έτσι έχει μία ιδιαίτερη μέρα για σήμερα, και να της ευχηθώ και προσωπικά καλή αρχή σε αυτό το νέο ξεκίνημα. Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων με την Ευδοξία Δένη, στη συνέχεια Βασίλης Κοντογουλίδης, μετά Λάζαρος Θοδωρακίδης. Μέχρι και τα μεσάνυχτα θα υπάρχει πρόγραμμα εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης για την ενημέρωση, για τη διασκέδαση και την ψυχαγωγία σας. Τα λέμε αύριο στις 8. Γεια σας.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, διεξάγεται αυτή την ώρα η κυκλοφορία εντός και εκτός πολυδομικού συγκροτήματος. Καθαρή περιφερειακή οδός και στα δύο ρεύματα, ομαλά κίνηση των οχημάτων στα ανατολικά αλλά και στα δυτικά στη λεωφόρο Μίκη Θοδωράκη. Καθυστερήσεις αυτή την ώρα παρατηρούνται κυρίως στο κέντρο, με την Τσιμισκή να είναι στο κόκκινο. Για επικίνδυνη οδήγηση συνελήφθησαν δύο άτομα στη Θεσσαλονίκη τις πρώτες πρωινές ώρες. Στη Βασίλισσα Όλγας εντοπίστηκε ένα κινητό αντίθετα στο δρόμο σε κατάσταση Μέθης, ένας 23χρονος και στο Κορδελιό ένας 69χρονος. Προκάλεσε ατύχημα και απομακρύνθηκε από το σημείο σαν να μην συνέβη τίποτα. Εντοπίστηκε όμως λίγο αργότερα και συνελήφθη. Η Ευρώπη δεν μπορεί να δεχθεί εκβιασμό στα στενά του ορμού, υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στους Financial Times. Τονίζει ότι μια παραταταμένη κρίση στο Ιράν θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία, με επίμονο υψηλό πληθωρισμό και χαμηλότερη ανάπτυξη. Για την Ευρώπη σημειώνει την ανάγκη για στρατηγική αυτονομία και ουσιαστικότερη αμυντική υπόσταση. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, καθώς στις 6.30 σήμερα το απόγευμα στον κινηματογράφο Ολύμπιον, η πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών θα παρουσιάσει τον νέο πολιτικό φορέα, τον οποίο η ίδια σε ανάρτησή της αποκαλεί κίνημα. Όλη η ομάδα ετοιμάζεται για τη μεγάλη φανέλα, έγραψε πλευρά του Αλέξη Τσίπρα σε νέα ανάρτησή του, με μια φανέλα της Μπαρτσελόνα, εν ώψη της εκδηλώσης της ερχόμενης Τρίτης, όπου θα παρουσιάσει στο θυσίο το δικό του νεοπολιτικό φορέα, με τον οποίο θα κατέλθει στις επικειμένες εθνικές εκλογές. Απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστία χαρακτήρισε το Υπουργείο Εξωτερικών τη συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας προς Έλληνες πολίτες που συμμετείχαν στο στολίσκο για τη Γάζα. Με εντολή του Γιώργου Γεραπετρίτη έγινε διάβημα διαμαρτυρίας προς το Ισραήλ, με έτοιμα την άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων και την ταχύ ολοκλήρωση των διαδικασιών για την επιστροφή τους. Την έντονη αντίδραση δημάρχων της Κεντρικής Μακεδονίας προκάλεσε διάταξη νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, που όπως καταγγέλνουν τους φορτώνει με το κόστος αποκατάσταση σοβαρών ζημιών σε μισθωμένα κτίρια που στεγάζονται σχολεία και δημοτικές υπηρεσίες. Για ευνηδιαστική ρύθμιση που δημιουργεί σοβαρές οικονομικές επιβαρύνσεις του ΣΟΤΑ, κάνουν λόγο οι αυτοδιοικητικοί. Ο κίνδυνος μιας νέας παγκόσμιας κρίσης στις τιμές των τροφίμων είναι πλέον ορατός, προειδοποιεί ο Οργανισμός Τροφιμών και Γεωργίας του ΟΗΕ, αν παραταθεί, όπως λέει, το κλείσιμο των στενών του Ορμούς. Ο οργανισμός εκτιμά ότι μέσα σε 6 έως 12 μήνες μπορεί να προκληθεί σοβαρό αγροδιατροφικό σοκ, με επιπτώσεις στην παραγωγή και στις τιμές. Ζητά δε εναλλακτικές διαδρομές εμπορίου, περιορισμό των εξαγωγικών φραγμών και ενίσχυση αποθεμάτων και ανθεκτικότητας. Ήταν οι ειδήσεις στις 10 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11. Μείνετε συντονισμένοι. Σε λίγο θα είναι κοντά σου ο Βασίλης Κοντογουλίδης. Ξεκινάει η εκπομπή Θέσεις και Απόψεις.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
3: Το άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM100 ακούω.
3: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
5: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
6: Ποιος?
7: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
6: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
7: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
6: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
7: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
8: Τα Άστερα, η διεύθυνση μουσικών σχημάτων και καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, παρουσιάζει τη μουσική παράσταση του Νίκου Πλατήραχου, που συνδυάζει το ragtime με το ρεμπέτικο, στην Θεσσαλονίκη την Τετάρτη 27 Μαΐου στην αίθουσα τελετών του Απιθύτα. Συμμετέχουν Ιεροκλής Μιχαηλίδης, Ανδρέας Καρακώτας και Ασπασία Στρατηγού. Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης. Μουσική διεύθυνση Αναστάσιος Σιμεωνίδης. Τα Άστεγα του Νίκου Πλατήραχου. Τετάρτη 27 Μαΐου στην αίθουσα τελετών του Απιθύτα. Εισιτήρια more.com.
9: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
3: FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.

θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με τον Βασίλη Κοντογουλίδη.

0: Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλο τον κόσμο, όπου και αν βρίσκεστε και ακούτε FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, θέσεις και απόψεις. Θα περάσουμε μαζί ένα δίωρο όπως κάθε μέρα, σήμερα 5η, 21 Μαΐου, των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Πολύ μεγάλη γιορτή, πολύ μεγάλη Άγιοι και γιορτάζει σχεδόν η μισή Ελλάδα σήμερα. Χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο, στον Κώστα, στην Ελένη, στην Έλενα, όπως και αν είναι τα ονόματα των σημερινών εορταζόντων. Χρόνια πολλά να χαίρεσε την ονομαστική σας εορτή, να είστε γεροί και να έχετε ό,τι επιθυμείτε στη ζωή σας. Σήμερα έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Θα έχει ενδιαφέρον η σημερινή εκπομπή, πραγματικά. Ξεκινάμε όπως πάντα την τοπική ενημέρωση με το κυκλοφοριακό, την κίνηση στους δρόμους, θέματα τοπικής ατζέντας. Σύντομα θα μας τα πει η Ευδοξία Δένη. Ευδοξία.
1: Καλημέρα Βασίλη, καλημέρα στις ακροάτριες και τους ακροατές μας. Πάρα πολύ καλή εικόνα όσον αφορά στο κυκλοφοριακό αυτή την ώρα. Στην περιφερειακή, μόνο σε ένα κομμάτι χαμηλώνουν ταχύτητες μεταξύ των νοσοκομείων και τη συμβολή τη περιφερειακή με τη λεωφόρο Παπα-Νικολάου στο ρεύμα προς τα ανατολικά. Πεντακάθαρη περιφερειακή στο αντίθετο ρεύμα και στο υπόλοιπο κομμάτι του δρόμου. Χωρίς προβλήματα κίνηση και στα ανατολικά και στα δυτικά. Εκεί που έχουμε καθυστερήσει αυτή την ώρα είναι κυρίως στη Τσιμισκή. Σε όλο το μήκος της Τσιμισκή, ο δρόμος είναι στο κόκκινο, που σημαίνει ότι έχει μεγάλο λόγκο οχημάτων και χαμηλές ταχύτητες. Νωρίς το πρωί, μια και ξεκινάμε από το αστυνομικό και το κυκλοφοριακό, συνελήφθησαν δύο άτομα στη Θεσσαλονίκη, Βασίλη, για επικίνδυνη οδήγηση. Στη Βασίλη Σόλγα εντοπίστηκε ένας 23χρονος να κινείται αντίθετα στον δρόμο σε κατάσταση μέθης, ενώ στο Κορδελιό ένας 69χρονος προκάλεσε ατύχημα, συγκρούστηκε με άλλο όχημα και απομακρύνθηκε σαν κύριος από το σημείο. Σαν να μην συνέβη τίποτα, τον εντόπισαν όμως οι αστυνομικοί και τον συνέλαβαν. Τα ξημερώματα είχαμε μια μικρή έκταση σε μια φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο της Αγίου Δημητρίου. Ήταν άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής, δεν κινδύνεψε κανείς, δεν επεκτάθηκε φωτιά. Είχαμε επίσης μια ένοπλη ληστεία τα ξημερώματα σε κατάστημα ψυλικών στην Τριανδρία. Τρεις οι δράστες μπήκαν στο κατάστημα και με την απλή πιστολή άρπαξαν χρήματα και καπνικά προϊόντα και εξαφανίστηκαν. Συνεχίζονται επίσης έρευνα στον Όλυμπο για τον εντοπισμό του 25χρονου Ισπανού ορειβάτη που αγνοείται από χθες. Τι έκανε? Ξεκίνησε μόνος του η ανάβαση προς την κορυφή από το καταφύγιο Ζολώτας. Κάτι που δεν το κάνει κανείς πραγματικά τέτοια εποχή και πόσο περισσότερο στον Όλυμπο. Οι γονείς του ενημέρωσαν τις προξενικές αρχές. Ξεκίνησε μια μεγάλη επιχείρηση. Ακόμη είναι άκαρπες προσπάθειες. Πυροσβέστες από το Λιτόχωρο και κλιμάκια της ΕΜΑΚ με τη σύνδρομη ντρόνς τον αναζητούν. Τώρα το απόγευμα στις 18:30 περιμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την εκδήλωση στο Λίμπιον, όπου η Μαρία Καριστιανού θα παρουσιάσει το νέο πολιτικό φορέα που έχει ιδρύσει, τις αρχές, το μοντέλο λειτουργίας του. Επίσης πολλά περισσότερα από όσο γνωρίζω από αυτού στην πορεία. Και αυτό που ήθελα να πω είναι ότι χθες είχαμε μια συνεδρίαση της Περιφερειακής Ένωσης Δημών Κεντρικής Μακεδονίας. Είναι κυριολεκτικά στα κάγκελα οι δήμαρχοι. Γιατί υπάρχει μια διάταξη, μπήκε μια διάταξη νομοσχέδιο που επεξεργάζεται το Υπουργείο Οικονομικών, που όπως καταγγέλνουν τους φορτώνει με το κόστος αποκατάσταση σοβαρών ζημιών σε μισθωμένα κτίρια που στεγάζονται σχολεία και δημοτικές υπηρεσίες. Μιλούν για ευνηδιαστική ρύθμιση που δημιουργεί σοβαρές οικονομικές επιβαρύνσεις του ΣΟΤΑ και προετοιμάζονται να αντιδράσουν. Αυτά και κλείνοντας, για να κλείσουμε έτσι πιο χαρούμενα, να πούμε ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης ενημερώσει τον κόσμο για ένα διαγωνισμό φωτογραφίας. Αφορά σε απλούς πολίτες και επισκέπτες, όχι σε επαγγελματίες. Τους καλεί να συμμετάσχουν με στόχο τη δημιουργία ενός λευκώματος που θα αναδεικνύει τη Θεσσαλονίκη μέσα από εικόνες καθημερινότητας, πολιτισμού, γαστρονομίας και τοπίων. Στιγμές της πόλης, ο τίτλος του διαγωνισμού. Και τέλος να πω ότι στους χώρους της ΔΕΘΙΕΛ ΕΞΠΟ επέστρεψε από χθες το Θεσσαλονίκη Street Food Festival. Θα διαρκέσει έως την Κυριακή και από αύριο έως και την Κυριακή έχουμε στο Λίμπιον το τριήμερο φεστιβάλ με τίτλο Μύρισε Σινεμά, το πέμπτο φεστιβάλ μαθητικών ταινιών, όπου θα προβληθούν ταινίες που δημιούργησαν μαθητές από σχολεία της Ελλάδας και της Κύπρου.

0: Ευχαριστώ την Ευδοξία Δένη. Πάμε στην τηλεφωνική γραμμή στη Γεωργία Σαδανά. Γεωργία μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα Βασίλη, καλημέρα φίλες και φίλοι.
0: Σήμερα η Θεσσαλονίκη, θα έλεγα, αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον σαν πόλη, διότι θα έχουμε τα αποκαλυπτήρια του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού. Εννοώ στο πολιτικό ρεπορτάζ. Η Θεσσαλονίκη πάντοτε έχει το ενδιαφέρον της σε όλα τα επίπεδα. Σήμερα λοιπόν, ο Ελπίδα θα λέγεται το νέο, θα είναι ο τίτλος του ονόματος του κόμματος.
1: Θα υπάρχει η λέξη Ελπίδα, αλλά το πώς θα είναι ακριβώς δεν το ξέρουμε ακόμα. Δηλαδή αν θα είναι το μόνο Ελπίδα ή θα υπάρχει και μια πιο περιφραστική έκφραση.
0: Μάλιστα. Τι πληροφορίες έχεις της τελευταίας στιγμής και πώς υποδέχονται πλέον τα πολιτικά κόμματα, τα υπάρχοντα πολιτικά κόμματα, την κυρία Μαρία Καριστιανού στο πολιτικό στίβο της χώρας?
1: Κοίταξε, πλέον από το πρωί, ήδη αν δείτε τις τοποθετήσεις των εκπροσώπων των κομμάτων στα τηλεοπτικά πάνελ, την εμφανίζουν κανονικά ως πολιτικό πρόσωπο και την αντιμετωπίζουν κατά αυτόν τον τρόπο. Άρα από εδώ και στο εξής τα πράγματα θα είναι πολύ συγκεκριμένα για την κυρία Καριστιανού, θα μπει στη σύγκριση και στην αντιπαράθεση. Και αυτό θα το επιδιώξουν όλα τα κόμματα, κυρίως για να ακούσουν τις επιμέρους θέσεις της ανατομέων και βέβαια τις βασικές προγραμματικές γραμμές για να καταλάβουν και τον ιδεολογικό της προσανατολισμό, δηλαδή προς τα που γέρνει. Αν είναι ένα δεξιό κόμμα, αν είναι ένα ακραίο δεξιό κόμμα, αν είναι ένα κεντρό κόμμα, ένα κεντροαριστερό κόμμα, όλα αυτά θα τα ακούσουμε απόψε. Τουλάχιστον φιλοδοξούν και οι πολιτικοί της αντίπαλοι για να ξέρουν πώς θα την αντιμετωπίσουν.
0: Πάντως μέχρι στιγμής, προτού μας πεις και τις υπόλοιπες εντυπώσεις, προσωπικά μου κάνει τρομερή εντύπωση τα βαρύγδουπα λόγια που ακούω από κάποιους για το κόμμα Καριστιανού. Ένας εξ αυτών, δεν μπορώ να μην το πω δηλαδή, γιατί πλέον και τα μέσα ενημέρωσης ασχολούμαστε με δηλώσεις ανθρώπων οι οποίοι κανονικά δεν έπρεπε να μας απασχολούν. Αλλά επειδή το θέμα θα πάρει διάσταση με την εξής έννοια, το ότι πολλές φορές και εμείς τα μέσα κάνουμε γνωστά, κάνουμε επώνυμους κάποιους ανθρώπους, έχουμε και εμείς μέρος της ευθύνης στα όσα συμβαίνει

0: υποστηρικτής της κυρίας Καριστιανού και του νέου κόμματός της είναι ο ηθοποιός Ζεν Πρεμιέ της δεκαετίας του 80, Νίκος Γιάκος. Λοιπόν, θέλω να ακούσουμε τη δήλωση του κυρίου Γιάκου και μετά θα πω αυτά το οποίο θέλω να πω. Να την ακούσουμε λοιπόν.
1: Και σχεδόν την απεχθάνομαι. Αλλά εδώ δεν πρόκειται απλά για πολιτική. Εδώ μιλάμε ότι αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίνα. Πήρε ένα σπαθί και τα έβαλε με όλο το σύστημα. Και είπα, όποτε αυτή η γυναίκα κάνει κόμμα, εγώ θα πάω μαζί της. Τη γνώρισα εκεί στο γραφείο, είναι ένα καταπληκτικό εξαίσιο πλάσμα, μια πραγματικά σύγχρονη Μπουμπουλίνα και της το είπα και συγκινήθηκε νομίζω.
2: Μιλήσατε σχετικά αν υπάρχει πρόγραμμα και ποιες είναι οι θέσεις του κόμματος?
1: Δεν προλάβαμε ακόμα γιατί ήταν πολλοί κόσμος μέσα στο γραφείο. Η Μαρία Καριστιανού, σαν συμβολισμός, είναι μια σύγχρονη Μπουμπουλίνα και η ένωση με την Μπουμπουλίνα και την Ελληνική Επανάσταση είναι ότι ο προπάπους μου είναι ο νικηταράς ο Τουρκοφάγος.
0: Λοιπόν, τρελά πράγματα αρχίζουν και να λέγονται. Ο Νίκος Γιάκος, να θυμίσω, είναι αυτός που πρόσφατα είχε δώσει μια συνέντευξη στο περιοδικό Yes και είπε ότι υπολογίζει ότι στα 37 με 39 του χρόνια είχε πάει με 3.200 γυναίκες. Είχε συνευρεθεί με 3.200 γυναίκες. Λοιπόν, τέτοια σοβαρά πρόσωπα ανακαλύπτουν τα μέσα και παίζουν στα μέσα δηλώσεις τους, τα οποία λένε ότι η Καριστιανού είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίνα της Ελλάδος. Εγώ σταυροκοπιέμαι και λέω, Θεέ μου, τι άλλο θα ακούσουμε σε αυτή τη χώρα?
3: Εντάξει, τώρα μπορώ να πω το εξής, ότι η Μπουμπουλίνα και ο Νικηταράς έχουν συμβάλει στη δημιουργία του ελληνικού κράτους και του απελευθερωτικού αγώνα. Είναι εμβληματικές ιστορικές προσωπικότητες και δεν νομίζω ότι κανένα πολιτικό μέγεθος της χώρας μπορεί να συγκριθεί μαζί τους.
0: Εντάξει, εσύ δίνεις τη σοβαρή απάντηση, αλλά ως δημοσιογράφος νομίζω ότι πρέπει να παραδεχθείς και εσύ ότι θα δούμε πράγματα απίστευτα.
3: Εγώ δεν καταλαβαίνω κάτι. Είδα μια ανάρτηση χθες της κυρίας Καριστιανού που λέει ότι στο κίνημά μας υπάρχουν και φυτευτοί, αυτή τη λέξη, η οποία εμένα δεν μου αρέσει βέβαια, και θέλω να ξέρετε ότι αυτοί που φωτογραφίζονται μαζί μας κτλ. Δεν είναι αναγκαστικά υποψήφοι μας και τέτοιο.
0: Μα ο κύριος Γιάκος επανήλθε σήμερα και είπε, δεν είχα σκεφτεί να γίνω βουλευτής με το κόμμα Καριστιανού, αλλά μου χτυπούν μηνύματα από παντού, θα σε ψηφίσουμε.
3: Λοιπόν,
0: δηλαδή να δούμε και το Ζιάκο στη Βουλή. Τα έχουμε δει όλα δηλαδή. Τα έχουμε δει όλα.
3: Στην μπορούμε να δούμε στη Βουλή οποιονδήποτε και έχουμε δει και διάφορα.
0: Βέβαια, ναι, δεν το συζητάμε.
3: Εγώ κάτι άλλο λέω. Όταν ξεκινάει κανείς να κάνει ένα κόμμα και λέει δίπλα μου θα υπάρξουν φυτευτοί και εγώ φωτογραφίζομαι τυχαία, αλλά αυτοί που φωτογραφίζομαι δεν είναι κάποιοι. Αυτό δεν έχει εχέγγυα. Τι θέλω να πω. Όταν είσαι επικεφαλής ενός κόμματος και μάλιστα ενός κόμματος κινηματικού χαρακτήρα, θα πρέπει ο ίδιος να διασφαλίσεις. Δηλαδή προληπτικά καταδικάζουμε τους φυτευτούς, δεν υπάρχουν φίλτρα αυτοπροστασίας και ποιοι είναι φυτευτοί και τι σκοπό παίζουν. Δηλαδή μου έχουν δημιουργηθεί πραγματικά πολλά ερωτήματα, ελπίζω απόψε το βράδυ να διευκανθούν. Εν δι' αυτή περιπτώσει όμως, η κυρία Καριστιανού από εδώ και στο εξής θα κριθεί για τις απόψεις και τα πρόσωπα που θα επιλέξει. Η πολιτική είναι ομαδικό σπορ, μπορεί να υπάρχουν πολύ λαμπερές προσωπικότητες, λεοπρόβλητοι ηγέτες. Απ' την άλλη ωστόσο και ο Τσίπρας, ο οποίος έρχεται και αυτός από την Τρίτη, στα πρόσωπα κρίθηκε και από τα πρόσωπα έχασε. Άρα δείξα μου το φίλο σου ή το συνεργάτη μου να σου πω ποιος είσαι, έχει μια πολύ μεγάλη σημασία και αξία στην πολιτική και αυτό φαίνεται στο τέλος της ημέρας και στις κάλπες και στην κυβερνητική εμπειρία του καθενός. Άρα δεν είναι μοναχική πορεία, ούτε είναι η διαδρομή ενός αστέρα ή ενός ηγέτη. Το παιχνίδι είναι ομαδικό και εκεί θέλει και πολύ μεγάλη προσοχή και πολλά φίλτρα κατά τη γνώμη μου.
0: Μάλιστα. Στην κυβέρνηση και στα υπόλοιπα κόμματα πώς αντιμετωπίζουν το νέο πολιτικό σκηνικό, διότι θα έχουμε και την Τρίτη την παρουσίαση του κόμματος Τσίπρα, έτσι?
3: Βεβαίως. Κοιτάξτε, στην κυβέρνηση θεωρούν ότι ούτε ο Τσίπρας ούτε η Καριστιανού τους προκαλούν τεράστια ζημιά. Προφανώς θα υπάρξουν κάποιες μετακινήσεις ψηφοφόρων, αλλά θεωρούν ότι είναι εξαιρετικά περιορισμένο στην περίπτωσή τους. Γιατί στα μεν δεξιά της Νέας Δημοκρατίας θεωρούν ότι ένα μεγάλο κομμάτι έχει ήδη παραταχθεί και έχει ήδη κάνει επιλογές και σε επίπεδο κοινοβουλευτικής παρουσίας. Αναφέρομαι και στο κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου, υπάρχει η φωνή λογικής. Εκεί δηλαδή τα πράγματα κάπως έχουν διαμορφωθεί. Άρα θεωρούν ότι η κυρία Καριστιανού ίσως είναι περισσότερο πρόβλημα για αυτούς, για κάποιους και υπαρξιακό πρόβλημα. Στο δε κομμάτι της αντιπολίτευσης εκεί, επειδή η κυρία Καριστιανού έχει έναν αντισυστημικό λόγο που έχουν πολλά κόμματα της αντιπολίτευσης, εκεί θεωρούν ότι απειλούνται πραγματικά κάποιοι, όχι τόσο ο Αλέξης Τσίπρας, γιατί θεωρούν στο επιτελείο του ότι αυτό το οριζόντιο

0: που προσπαθεί να προβάλλει η κυρία Καρισιανού, ότι έρχονται από παντού όλοι. Αυτό δεν έχει στην πραγματικότητα εκλογική γύρωση, γιατί ο πολίτης, ακόμη και όλοι περισσότερο αποστασιοποιημένος, όταν έρθει στην κάλπη, έχει μια ιδεολογική τοποθέτηση. Άρα στην ώρα της κάλπης θεωρούν ότι οι διαρροές που θα έχουν θα είναι περιορισμένες. Τα υπόλοιπα όμως όλα αντισυστημικά κόμματα θεωρούν ότι η Καρισιανού είναι υπαρκτή απειλή για αυτά.
1: Μήπως ο Μητσοτάκης...
0: Κυρίως η πλεύση ελευθερίας.
1: Λοιπόν, μήπως ο Μητσοτάκης έθεσε στο τραπέζι ζήτημα πρόωρων εκλογών προκειμένου να επισπευστούν οι διαδικασίες, όπως και επισπεύστηκαν οι διαδικασίες ανακοίνωσης των δύο κομμάτων που κατά κάποιο τρόπο αλλάζουν λίγο τη σειρά, την πολιτική, την σειρά των κομμάτων, χωρίς να αλλάξουν την πρώτη θέση, όπου η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει και είναι σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις το πρώτο κόμμα και με διαφορά από το δεύτερο. Το έκανε αυτό για να πέσουν στην παγίδα Τσίπρας και Καρισιανού να ανακοινώσουν τα κόμματά τους το Μάιο και κάνει τις εκλογές τελικά τον Απρίλιο, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για δύο πολιτικούς σχηματισμούς οι οποίοι είναι εκτός Βουλής. Mm-hmm. Και άλλη δυναμική θα είχαν, αν παραδείγματος χάρη οι εκλογές γινόντουσαν το Σεπτέμβριο, και άλλη δυναμική μπορεί να έχουν αν οι εκλογές γίνουν τον Απρίλιο. Δηλαδή, μήπως όλο αυτό το διάστημα, ειδικά το κόμμα Καρισιανού και το κόμμα Τσίπρα, ειδικά όμως το κόμμα Καρισιανού, το φθείρει πάρα πολύ.
0: Ναι, κοίταξε. Ο Μητσοτάκης λέει ότι εγώ έχω μια συγκροτημένη πολιτική πρόταση. Είναι αυτή. Σε άλλους αρέσει, σε άλλους δεν αρέσει, αλλά είναι αυτή και είναι καθαρή. Οπότε στην πορεία για τις εκλογές θα πρέπει να αντιπαρατεθώ με πολιτικές προτάσεις και τα πρόσωπα που τις εκφράζουν. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν το Μητσοτάκη, το να τοποθετηθούν όλοι οι παίκτες στη σκακέρα και να ανοίξουν τα χαρτιά τους, το βολεύει. Αλλά δεν ήταν ο λόγος αυτός που προκάλεσε την συζήτηση για τις προώρες εκλογές. Ο λόγος ήταν ότι η Νέα Δημοκρατία θεωρεί ότι θα πρέπει να ανασκουμποθεί. Δηλαδή ότι αυτή η χαλαρότητα της έλλειψης αντιπολίτευσης ίσως είχε χαλαρώσει αρκετά το μηχανισμό. Οπότε από εδώ και στο εξής τα κεφάλια είναι μέσα, χωρίς να σημαίνει ότι σώνει και καλά θα γίνουν εκλογές πρώτον. Και δεύτερον, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιμένει στη θεσμική συνέπεια και συνέχεια, γι' αυτό κλείνει τους εκλογικούς κύκλους, στην ώρα τους εννοώ, και δεν κάνει προώρες εκλογές, αλλά... Νομίζω ότι όσοι τον υποτιμούν κάνουν λάθος, γιατί έχει ένα δικό του στυλ. Οπότε, εγώ δεν αποκλείω και τον εκλογικό ευνηδιασμό.
1: Αυτό διαβάζω σήμερα.
0: Παριστάνει τον προβλέψιμο, αλλά δεν είναι.
1: Αυτό διαβάζω σήμερα σε δημοσίευμα του NGR που λέει κανονικά στο τραπέζι το σενάριο εκλογών το φθινόπωρο.
0: Ναι. Δηλαδή.
1: Στο τραπέζι του Μεγάλου Μαξίμου, εννοεί.
0: Να το πω αλλιώς. Ακόμη και αν σε κάποιους αρέσει ο Μητσοτάκης ή σε κάποιους δεν αρέσει, το γεγονός ότι πήρε 41% και 42 φορές δείχνει ότι ξέρει το παιχνίδι πολύ καλά, ότι είναι στρατηγικός παίχτης. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν δεν αποκλείω και κάποια στιγμή που δεν το περιμένουν να τους ευνηδιάσει όλους.
1: Εντάξει, δεν ξέρω αν ξέρει το παιχνίδι.
0: Το φθινόπωρο,
1: εγώ θεωρώ
0: ξέρει,
1: ότι...
0: Κοίταξε, για να ξέρει να τους κερδίσει, και αυτός ήταν και ο λόγος που ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα ο Τσίπρας είναι ένας διαφορετικός Τσίπρας υπό ποια έννοια. Την προηγούμενη φορά το 23 πίστευε ότι καταραίει ο Μητσοτάκης και δεν είχε υπολογίσει ότι υπάρχουν κάποιες κοινωνικές ομάδες οι οποίες είχαν θετική απήχηση. Δεν είχε διαβάσει καλά το πολιτικό σκηνικό και αυτό έχασε με τέτοια θηριώδη διαφορά. Άρα θα πρέπει να δουν πολύ καλά σε ποια σημεία τους έχει κερδίσει ο Μητσοτάκης για να τον κερδίσουν. Και αυτή η ανάγνωση του 23 δεν έχει γίνει, γιατί η πολιτική της κυβέρνησης, και θα τη δούμε στη ΔΕΘ, γι' αυτό τα λέω αυτά, είναι ότι έχει συγκεκριμένα εκλογικά κοινά στα οποία στοχεύει. Γι' αυτό και δεν νιώθει την απειλή της Καρισιανού, γιατί ξέρει ότι η βασική μας ψηφοφόρη είναι αυτή, η δυνητική αυτή, και το υπόλοιπο εκλογικό σώμα, αν μας ακολουθήσει έναν βαθμό, κέρδος θα είναι.
1: Εάν δεν ο κόσμος ξαλαφρώσει λίγο από την ακρίβεια, η οποία είναι το μεγάλο μαρτύριο της καθημερινότητας των περισσότερων πολιτών, αυτά που είδε ο Μητσοτάκης το 23 και το 19 δεν πρόκειται να τα δει ούτε με κιάλια.
0: Απ' την άλλη, ναι, αυτό ισχύει
1: λοιπόν,
0: την άλλη
1: γιατί
0: μεριά.
1: Στιγμή...
0: Όμως τα focus groups θα σου πω δείχνουν ότι υπάρχει πλέον μία, και θα σου πω γιατί το λέω, στις δημοσκοπήσεις μυστικές που κάνουν, υπάρχει μία πολύ μεγάλη πλειοψηφία η οποία... Μετά από τα τρία μνημόνια και την κρίση αυτή, ένα πόλεμο χωρίς αίμα που ζήσαμε, την οικονομική κρίση, έχει πλέον καταλάβει ότι δεν μπορεί να ζητάει τρέλες. Ένα άλλο οικονομικό μείγμα που θα ελάφρυνε την ακρίβεια τους, τα ΦΠΑ και όλα αυτά, μπορεί να το ακούσει. Αλλά να το τάζουν οι πάντες τα πάντα, αυτό η συντηρητική πλειοψηφία της κοινωνίας φαίνεται να το έχει ξεπεράσει λόγω των μνημονίων. Άρα για να κερδίσει κανείς το Μητσοτάκη και να έχει πιθανότητες, θα πρέπει να παρουσιάσει ένα άλλο οικονομικό μείγμα, το οποίο να ελαφραίνει τα μεσαία στρώματα και τα χαμηλότερα, αλλά να βγάζει τα νούμερα. Γιατί αν αρχίσουν και λένε μαξιμαλιστικά πράγματα, θα κερδίσει πάλι ο Μητσοτάκης, είναι σαφές. Άρα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί στο τι θα προτείνουν για να ελαφρύνουν την κοινωνία, αλλά και να την πείσουν ότι αυτά που λένε είναι ρεαλιστικά.
1: Εγώ δεν βλέπω να μπορεί να κερδίζει ο Μητσοτάκης μόνος του η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή θεωρώ ότι το ποσοστό του πρώτου κόμματος που θα είναι η Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές θα είναι πολύ μικρότερο από το 2023 και κάτω από το 30%. Αυτό το λέω με τα βεβαιότητος. Μπορεί να πέσω έξω, αν πέσω έξω θα ζητήσω συγγνώμη την επόμενη των εκλογών.
0: Όχι, αλλά
1: δεν βλέπω, στις πρώτες εκλογές δηλαδή το πρώτο κόμμα να έχει τριάρι μπροστά το ποσοστό του.
0: Ναι, αλλά εγώ αυτό προσπαθώ να πω, δεν το αμφισβητώ αυτό που λες, αλλά λέω συμπληρωματικά το εξής, ότι αν ο Τσίπρας ή ο Ανδρουλάκης αρχίζουν να τάζουν τα πάντα στους πάντες, εκεί θα χάσουν το παιχνίδι. Ενώ αν παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα το οποίο θα βγαίνει, αλλά θα είναι πρόγραμμα πιο πολύ εστιασμένο στις ανάγκες που περιγράφουμε, εκεί θα έχουν σοβαρές πιθανότητες να καταγράψουν κάτι εντυπωσιακό και από τον πρώτο γύρο.
1: Μα το θέμα δεν είναι να τάξεις τα πάντα στους πάντες. Το θέμα είναι απλό. Είμαστε πολίτες αυτής της χώρας. Ξυπνάμε το πρωί. Πάμε να πάρουμε ένα καφέ. Πόσο έχει αυτός ο καφές το 2019? 1,20. Πόσο έχει σήμερα? 2,50 στην καλύτερη των περιπτώσεων. Υπερδιπλάσια η τιμή σε ένα βασικό αγαθό καθημερινό όλων των πολιτών. Υπερδιπλασιάστηκε η τιμή του απλού καφέ take away. Πάμε παρακάτω. Πάμε να πάρουμε μια τυρόπιτα. Πόσο έχει μια τυρόπιτα το 2019? 1,60. Πόσο έχει σήμερα? 2,5 ευρώ. Κατά μέσο όρο μιλάω, γιατί άλλη μπορεί να είναι 2,5, μπορεί να έχει και 2,80, μπορεί να έχει και 2,40. Εδώ δεν υπάρχει διπλασιασμός, υπάρχει μια αύξηση του 40%. Πάμε στο σούπερ μάρκετ να αγοράσουμε μοσχαρίσιο κρέας. Πόσο έχει το μοσχαρίσιο στο κρεοπωλείο? Πόσο έχει το μοσχαρίσιο κρέας το 2019? 10 ευρώ. Πόσο έχει σήμερα? 20 ευρώ. Διπλασιάστηκε η τιμή του. Πάμε στα πιο χοντρά. Νοικιάζουμε ένα διαμέρισμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, 50 τετραγωνικών. Πόσο έχει το 2019 σε μια παλιά οικοδομή? 400 ευρώ. Πόσο έχει σήμερα? 800 ευρώ τουλάχιστον. Διπλασιάστηκαν οι τιμές των ενοικίων. Να πάμε και στα πιο χοντρά, στα καύσιμα, τα οποία έτσι και αλλιώς ήταν υψηλά. Λοιπόν, πόσο έχει το 2019 η τιμή της βενζίνης? 1,60. Πόσο έχει σήμερα? 2,10 στην καλύτερη των περιπτώσεων, μετά σε να πάει στα 2,30-2,40. Τι κάνει η κυβέρνηση επ' αυτού? Απολύτως τίποτα. Δίνει βάουτζερ το 50 ευρώ, αντί να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το ΦΠΑ. Αυτά είναι ερωτήματα της καθημερινότητας που αν δεν δώσει απαντήσεις η κυβέρνηση συγκεκριμένη, και η απάντησή της είναι του τύπου αυτού που δίνει ο Γεωργιάδης ο Άδωνης, ο οποίος μιλάει επί παντός επιστητού και λέει και πανηγυρίζει το ότι διπλασιάστηκε ο μέσος μισθός στην Ελλάδα και πολλαπλασιάστηκε ο κατώτατος μισθός και πανηγυρίζει γι' αυτό και λέει το έκανε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας λέγοντας τη μισή αλήθεια. Ναι, αυξήθηκε η μέση τιμή του μισθού. Ναι, αυξήθηκε ο κατώτατος μισθός. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά το μέσο διαθέσιμο εισόδημα δεν αυξήθηκε, αλλά μειώθηκε δραματικά, διότι πολύ απλά οι αυξήσεις που δόθηκαν είναι πολύ μικρότερες από την αύξηση των δαπανών βασικών αναγκών της καθημερινότητας του κόσμου. Λοιπόν, σε αυτά η κυβέρνηση, κατά την άποψή μου, εκεί θα κριθεί το πράγμα και θα κάνει 2-3 εντυπωσιακές κινήσεις, έστω και πριν των πρώτων εκλογών, που θα τις αισθανθούμε όλοι στην καθημερινότητά μας έντονα, τότε ναι, μπορεί να υποφεληθεί από αυτό. Εάν συνεχίσει το ίδιο βιολί και στην ουσία κάνει κοινωνική πολιτική με τους φόρους από τη βενζίνη και το πετρέλαιο και συνεχίζει την επιδηματική πολιτική το βάουτσερ και συνεχίζει, ας το πούμε, να πανηγυρίζει για το κατώτατο μισθό, για την αύξηση του κατώτατου μισθού και για την αύξηση του μεσαίου του διαθέσιμου εισοδήματος, του μέσου εισοδήματος, λοιπόν, από εκεί και πέρα νομίζω ότι τα πράγματα θα είναι εξαιρετικά δύσκολα για αυτήν. Απλά δεν έχει αντίπαλο για την πρώτη θέση. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί το εγχείρημα Τσίπρα. Κρατώ μικρό καλάθι. Από τον Αλέξη Τσίπρα, είναι ένας άνθρωπος, είναι πολιτικών και μπορεί να πετύχει ακόμα και αυτό το οποίο φαντάζει προς το παρόν τουλάχιστον απλησίαστο όνειρο. Μην ξεχνάμε ότι ο Τσίπρας όταν ξεκινούσε ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ξεκινούσε ως πρόεδρος ενός κόμματος του 5% και το έφτασε 35%. Αυτό δεν μπορεί να γίνει σήμερα, αλλά μπορεί να βάλει τις βάσεις ώστε να πάμε για τις επόμενες εκλογές. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί το εγχείρημα Τσίπρα, επαναλαμβάνω, μπορεί να διαφωνώ μαζί του, αλλά δεν υποτιμώ καθόλου τις πολιτικές του ικανότητες. Επίσης βλέπω πολλούς παίκτες στο προσκήνιο, στο να διεκδικούν τη θέση του στη Βουλή, με αποτέλεσμα αν καταφέρουν όλα αυτά τα κόμματα τα οποία δημιουργήθηκαν, υπάρχουν ή θα δημιουργηθούν στο μέλλον ή δημιουργούνται σήμερα ή αύριο ή οποτεδήποτε δημιουργηθούν και μπουν στη Βουλή και έχουμε πολλά κόμματα άνω του 3%, καταλαβαίνεις ότι η επόμενη μέρα στη χώρα είναι μέρα όπου θα αναζητηθούν συνεργασίες υποχρεωτικά λόγω του εκλογικού αποτελέσματος, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για τον πρώτο, ο οποίος σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχει και εφεδρίες, και καταλαβαίνεις τι εννοώ, για το πρόσωπο το οποίο θα ηγηθεί της επόμενης κυβέρνησης.
0: Και εκείνο νομίζω το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου, ποιο θα είναι το πρόσωπο αυτό και τι χαρακτηριστικά θα έχει για να μπορεί να συνενώσει. Από την άλλη, ωστόσο,
1: ο Μητσοτάκης δεν μπορεί να είναι. Δεν είναι αποδεκτός από κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης. Είναι κόμμα υπαρκτό ή κόμμα που δημιουργείται. Είναι αποδεκτός από το ΠΑΣΟΚ, όχι. Είναι αποδεκτός από το ΣΥΡΙΖΑ, από το κόμμα Τσίπρα, όχι. Είναι αποδεκτός από το Βελόπουλο, όχι. Είναι αποδεκτός από την Καριστιανού, όχι. Είναι αποδεκτός από το ΣΥΡΙΖΑ, αν μπει ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, όχι. Είναι αποδεκτός από τη Λατινοπούλου, όχι. Είναι αποδεκτός από το ΚΚΕ, καλά, κανένας δεν είναι αποδεκτός από το ΚΚΕ. Δεν υπάρχει πολιτικό κόμμα το οποίο μπορεί να μπει στη Βουλή, Βαρουφάκης, ιστορίες κτλ., που να είναι να συμπλεύσει σε μια κυβέρνηση συνεργασίας με πρωθυπουργό το Μητσοτάκη. Λοιπόν, αυτό και μόνο τα λέει όλα. Γι' αυτό και οι βλέψεις του Μητσοτάκη είναι να πάρει η Νέα Δημοκρατία στις πρώτες εκλογές πάνω από 30%, ούτως ώστε να επισπεύσει τη διαδικασία των δεύτερων εκλογών, να βάλει το δίλημα εγώ ή το χάος και να πάρει την ψήφο του ελληνικού λαού. Στην ουσία με μια αυτοδυναμία η οποία θα είναι πρόσχερη και θα είναι και στα όρια της πλειοψηφίας. Το καλύτερο που μπορεί να πετύχει είναι σε δεύτερες εκλογές 151 ψήφους. Αλλά και σε αυτή την περίπτωση μπορεί να διασωθεί ο ίδιος, αλλά είναι βέβαιο ότι μια τέτοια κυβέρνηση δεν θα έχει μεγάλο πολιτικό μέλλον.
0: Απ' την άλλη, Βασίλη, αυτά είναι τα σενάρια. Απ' την άλλη όμως έχουμε δύο παράγοντες οι οποίοι θα κρίνουν κατά πολλούς πολύ τις εκλογές. Το πρώτο είναι τι ακριβώς θα γίνει στη ΔΕΘ. Και σε επίπεδο παροχών και σε επίπεδο εξαγγελιών, γιατί οι Έλληνες κατά ψέματα ψηφίζουν, όπως και όλοι θα σου έλεγαν.
1: Μπορεί να ανακοινώσει στην έκθεση τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα. Έχει τα κότσια να το κάνει.
0: Εκεί ναι. Καταλαβαίνω.
1: Θα έχει θετικό αντίκτυπο αυτό. Κάτι το οποίο το ζητάει το ΠΑΣΟΚ και ο Τσίπρας. Είναι θέσεις της αντιπολίτευσης και ο Βελόπουλος. Είναι θέσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης να μειωθεί ο ΦΠΑ στα καύσιμα στα καύσιμα και ο φόρος ειδικής κατανάλωσης.
0: Γι' αυτό και είναι ένας από τους λόγους που κρατούν κλειστά τα χαρτιά τους, αλλά οι προετοιμασίες για τη ΔΕΘ σας έχω πει ότι έχουν ήδη αρχίσει. Εκεί λοιπόν θα γίνει μια προσπάθεια και χρήματα να δοθούν και παροχές και να αλλάξει το τοπίο. Δηλαδή κράτησαν όλα τα καύσιμα για τη ΔΕΘ, να το πω έτσι. Απ' την άλλη ωστόσο, σε αυτήν την περίοδο που διανύουμε έχουν γίνει δύο πόλεμοι και μία πανδημία, οπότε και τα όσα κρατήματα υπήρξαν έχουν να κάνουν και με την έκβαση του πολέμου. Τι θέλω να πω, αν τα πράγματα βελτιωθούν στη Μέση Ανατολή μέσα στο καλοκαίρι, τότε θα είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα και για τις παροχές της ΔΕΘ. Άρα το μέγεθος, ας πούμε, της γενεοδορίας του πακέτου θα εξαρτηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό από πώς θα πάνε τα πράγματα, από το αν θα αποκλιμακωθεί επιτέλους ο πόλεμος, κάτι που κάποιοι υποστηρίζουν ότι θα γίνει μέσα στο καλοκαίρι, και από το πώς θα έχει πάει ο ελληνικός τουρισμός. Το ρεπορτάζ λέει ότι κρατήσει 20% κάτω στην Ελλάδα στην ώρα.
1: Ευχαριστώ πολύ, Γεωργία μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και θα πούμε περισσότερα στην αυριανή εκπομπή.
0: Αύριο έχουμε πολλά να πούμε.
1: Έγινε, σε ευχαριστώ, Γεωργία μου.
0: Καλημέρα.
1: Πάμε σε σύντομα διαφημιστικά μηνύματα και μετά και πάλι μαζί με δύο πολύ ενδιαφέρουσες, πιστέψε με, συνεντεύξεις. Θα τις ακούσετε σε λίγο.
2: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
3: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
4: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
3: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
3: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
5: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: Ο Αριστοτέλης συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Aristotle Meets AI. Aristotle Innovation Forum. Ένας νέος ακαδημαϊκός θεσμός γεννιέται. 17 έως 23 Μαΐου 2026. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. ΔΕΘ Περιπτέρω 15. aristotleforum.out.gr.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Καλημερίζω στην εκπομπή τώρα, φίλες και φίλοι, τον πρόεδρο του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, τον κύριο Παύλο Ασλανίδη. Κύριε Ασλανίδη, καλή σας ημέρα από το FM100. Πώς είστε, τι κάνετε?
8: Καλημέρα, επίσης. Καλά είμαστε σχετικά.
1: Πώς πάει ο αγώνας για την απονομή της δικαιοσύνης στη μνήμη των παιδιών σας, των δικών σας ανθρώπων?
8: Προσπαθούμε. Προσπαθούμε συνέχεια. Έχουμε πολλά εμπόδια από την αρχή. Δυστυχώς, το Υπουργείο Δικαιοσύνης πρέπει να ονομαστεί σε Υπουργείο Συγκάλυψης με όλα αυτά που γίνονται αυτά τα τρία χρόνια. Προσπαθούμε.
1: Ναι, να σας πω. Σας ενοχλεί, σας προβληματίζει ή τι άλλο αισθάνεστε που ένα πρόσωπο το οποίο ή αισθάνεστε ανακούφιση και ενδεχομένως και δικαίωση, μπορεί να είναι οποιοδήποτε συνέστημα αυτό, που ένα πρόσωπο το οποίο πρωταγωνίστησε στον αγώνα για την απονομή δικαιοσύνης για τα θύματα των Τεμπών, η κυρία Μαρία Καριστιανού, και ήταν η προκάτοχός σας του Συλλόγου, στο Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων, σήμερα κάνει την επίσημη πρεμιέρα του κόμματός της και τη βλέπουμε πλέον να θέλει να πρωταγωνιστήσει, γιατί όχι, στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Αυτό μπορεί, θεωρείτε ότι δημιουργεί πρόβλημα στη δική σας τη δουλειά ή ενδεχομένως να αποτελεί και μια έμεση βοήθεια?
8: Έμεση βοήθεια δεν νομίζω να προσφέρει κάτι, όπως και τα πολλά τα κόμματα που έχουν δημιουργηθεί. Εγώ θα το πάρω συνολικά. Δεν νομίζω να βοηθήσουν όλα αυτά τα κομματίδια που δημιουργούνται συνέχεια, που ακούμε συνέχεια, να βοηθήσουν κάτι. Η λύση για τη χώρα μας είναι να γίνει κάτι πολύ πιο δυναμικό από πολλούς φορείς για να αλλάξει η κατάσταση, αλλά δυστυχώς μας έχουν εμπλέξει εδώ και πόσα χρόνια με τα μνημόνια και με όλα αυτά που έχουμε υπογράψει. Είμαστε δυστυχώς οι επέτες των Ευρωπαίων και άλλοι κινητανήματα.
1: Πέστε μου κάτι, κύριε Ασλανίδη. Επειδή ήσασταν και στο Σύλλογο και επί Μαρίας Καριστιανού, άκουσα τον κύριο Καραχάλιο, τον επικοινωνιολόγο, να λέει χθες στη συνέντευξή του στον κύριο Παπαχρήστο στα Νέα ότι τον κάλεσε η κυρία Καριστιανού όταν ήταν πρόεδρος του Συλλόγου για να βοηθήσει το Σύλλογο επικοινωνιακά στην προσπάθειά του.
8: Δεν το γνωρίζω αυτό.
1: Δεν το γνωρίζετε, έτσι? Δεν ήσασταν γνώση τα μέλη του Συλλόγου?
8: Ούτε ξέρουμε αν είχε τις επαφές με τον κύριο Καραχάλιο. Δεν το γνωρίζει κανένας.
1: Δηλαδή υπήρχε περίοδος που από ένα σημείο και μετά η κυρία Καριστιανού λειτουργούσε αυτοβούλος χωρίς να σας ενημερώνει τα υπόλοιπα μέλη του Συλλόγου?
8: Από ό,τι προκύπτει με τις επαφές που είχε, γιατί την είχαμε ρωτήσει για τον Καραχάλιο και λέει, μην ακούτε, λέει, αυτά που λέει είναι ψέματα. Τώρα ποιος λέει ψέματα, ποιος λέει αλήθεια, εμάς δεν είναι η δουλειά μας αυτά και ούτε θα μπω σε αυτό. Εμάς μας ενδιαφέρουν τα Τέμπη και τα δικαστήρια, τίποτα άλλο.
1: Ναι, αλλά ούτε, ξέρετε, ένα πρόσωπο το οποίο έγινε γνωστό ως μάνα των Τεμπών.
8: Αυτό η μάνα των Τεμπών είναι λάθος. Ναι. Δεν ξέρω επικοινωνιακά πώς. Η μάνα των Τεμπών είναι 57.
1: Είναι πολλές, σωστά.
8: Είναι πολλές.
1: Γι' αυτό είπα έγινε γνωστός μάνα των Τεμπών.
8: Έγινε αυτό λόγω της εξεταστικής που πήγε και ήταν συγκλονιστική. Όταν πήγε στην εξεταστική στη Βουλή. Γιατί τότε ξαφνικά ασχολήθηκε ξανά ο κόσμος με τα Τέμπη. Από την εξεταστική που πήγε η Μαρία και ήταν συγκλονιστική. Από εκεί και πέρα, τώρα τι έχει επαφές ο καθένας μας με διάφορους. Και εγώ έχω επαφές και συνέχεια έχω επαφές. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα το κάνω εις βάρος του κοινού συμφέροντος και του κοινού αγώνα. Ό,τι γίνεται συλλογικά.
1: Ναι, θα σας το θέσω ευθέως το ερώτημα.
8: Αν κάποιος είχε προσωπικές φιλοδοξίες που αρκετοί είχαν, φάνηκε στη διάρκεια όλα αυτά βγήκαν στο φως. Ότι τελικά είχαν προσωπικές φιλοδοξίες.
1: Μάλιστα. Θα σας το κάνω ευθέως το ερώτημα, αν και απαντήσετε, γιατί υπονοείται ότι η κυρία Καριστιανού είχε προσωπικές φιλοδοξίες.
8: Από ό,τι αποδεικνύεται από τις πράξεις. Τα λόγια πολλοί λένε, οι πράξεις αποδεικνύουν.
1: Εσείς ως ένας άνθρωπος, ο οποίος από την πρώτη στιγμή βάλατε και εσείς τα στήθη σας μπροστά, προκειμένου να γίνει γνωστή η ιστορία των Τεμπών, Αισθάνεστε ότι τελικά η κυρία Καριστιανού χρησιμοποίησε το Σύλλογο για την πολιτική της εξέλιξη?
8: Εγώ θα πω ότι είδε ένα διέξοδο με τη δικαιοσύνη όταν έκλεισε ξαφνικά η δικογραφία και τον Αύγουστο και θεώρησε ότι μέσω συλλογικής προσπάθειας δηλαδή χωρίς κόμμα δεν μπορεί να κάνει κάτι και μάλλον με την βοήθεια της δικηγόρου στην κυρία Κρατσία που συνεργάζονται εδώ και δύο χρόνια θεώρησε ότι αν κάνει κόμμα, πολιτικό κόμμα θα μπορέσει να γίνει κάτι για τα Τέμπη. Εγώ το έχω ξαναπεί ότι είναι λάθος και τώρα μόνο που συζητάμε γι' αυτό και δεν συζητάμε πραγματικά για τα
1: αυτό θα σας ρωτούσα. Κανένας δεν ασχολείται με τη δίκη των Τεμπών, αλλά ασχολείται με το κόμμα Καριστιανού.
8: Κανένας με τη δίκη των Τεμπών, κανένας δεν ασχολείται με αυτά τα έσχη που λέει και κάνει ο Φλωρίδης, κανένας δεν ασχολείται με την αίθουσα που θα φτάσει στα 2 εκατομμύρια. Είχαν 3 χρόνια να φτιάξουν μια αίθουσα και βρήκαμε εμείς με αιτήματα στην περιφέρεια ότι είχε και.
1: Άρα, μήπως τελικά αυτό κάνει καλό στην κυβέρνηση? Μήπως δηλαδή το κόμμα Καριστιανού, η προβολή του κόμματος Καριστιανού και η προσωπικότητα της κυρίας Καριστιανού ως πολιτικού κάνει καλό στο Μητσοτάκη?
8: Εννοείται, εγώ θα σας το πω ευθέως. Από την ώρα που είπαν ότι θα κάνει κόμμα, στο μαξί μου άνοιξαν σαμπάνιες.
1: Αυτό το κρατάω. Παύλος Ασλανίδης, από την ώρα που είπανε ότι κάνει κόμμα η κυρία Καριστιανού, στο μαξί μου άνοιξαν σαμπάνιες. Αυτό τα λέει όλα. Δεν χρειάζεται να μου πείτε τίποτα άλλο.
8: Από προσανατολισμό.
1: Σωστά, σωστά. Συμφωνώ μαζί σας.
8: Δεν βοηθάει τίποτα. Και δεν το λέω εγώ. Το λένε όλοι οι συγγενείς. Δεν το λέω μόνο εγώ. Εμείς τώρα έχουμε την άλλη εβδομάδα δικαστήριο. Έχουμε ξανά δικαστήριο για τους ελεκτές. Έχουμε τον Καραμαλή, τρέχουμε για τον Τριαντόπουλο. Για την 717 έχουμε τόσα δικαστήρια. Πρέπει να δώσουμε μάχες. Οι μάχες είναι έξω, δεν είναι μέσα.
1: Μάλιστα. Εντάξει, κύριε Ασλανίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή δύναμη εύχομαι στον αγώνα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, Παύλος Ασλανίδης, μιλώντας πριν από λίγο στην εκπομπή. Όταν από τη στιγμή που έγινε γνωστό ότι κάνει κόμμα η κυρία Καριστιανού, στο μαξί μου άνοιξαν σαμπάνιες. Καλύτερος τίτλος από αυτόν δεν θα μπορούσα να βρω δημοσιογραφικά. Λοιπόν, το είπε ο κύριος Παύλος Ασλανίδης. Εγώ απλώς μεταφέρω την άποψη του Προέδρου του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών και η οποία τα λέει όλα. Όπως επίσης, εκτός ότι ευνοείται το μέγαρο Μαξίμου, διότι όπως μας είπε ο κ. Σλανίδης, αποπροσανατολίζεται κοινή γνώμη και αντί να ασχοληθούν με τα έσχη της δίκης των Τεμπών, ασχολούνται με το κόμμα Καριστιανού. Στην ουσία είπε ότι και με έμεσο τρόπο αυτό είπε ότι η κυρία Καριστιανού εκμεταλλεύτηκε την παρουσία της στο Σύλλογο των Τεμπών για να ασχοληθεί με την πολιτική. Λοιπόν, αυτά τα είπε πριν από λίγο ο κ. Παύλος Ασλανίδης και δεν ξέρω αν συμφωνεί με αυτό ο ανεξάρτητος βουλευτής. Πρώην βουλευτής της Νίκης, ανεξάρτητος βουλευτής στη Β' Θεσσαλονίκης και πρόεδρος του Ελληνικού Παλμού, ο κύριος Νίκος Παπαδόπουλος. Κύριε Παπαδόπουλε, καλή σας ημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε?
9: Καλημέρα, χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά. Το Αναγίων Κωνσταντίνου και Ελένης.
9: Και μόλις βγαίνω από τον ναό εδώ της Ομόνιας, το μεγάλο περικαλή ναό των Αθηνών Κωνσταντίνου και Ελένης.
1: Λοιπόν, πριν από λίγο στην εκπομπή είχα τον κύριο Παύλο Ασλανίδη, τον πρόεδρο του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών. Είπε δύο πράγματα που θέλω να τα σχολιάσετε, διότι θέλω και τη δική σας άποψη. Θα καταλάβετε γιατί, κυρία Παπαδόπουλε, και θα καταλάβει και ο κόσμος γιατί. Το πρώτο που είπε είναι ότι από τη στιγμή που έγινε γνωστό ότι η κυρία Καρσιονίου κάνει κόμμα, στο Μέγαρο Μαξίμου ανοίγουν σαμπάνιες, θεωρώντας ο κύριος Ασλανίδης ότι υπάρχει αποπροσανατολισμός της κοινής γνώμης και αντί να ασχολούνται με τα έσχη των Τεμπών, ασχολούνται με το κόμμα Καριστιανού. Και το δεύτερο που είπε είναι ότι εδώ και δύο χρόνια, με τη βοήθεια της κυρίας Γρατσία, η κυρία Καριστιανού επεξεργάζεται αυτό το οποίο έκανε το κόμμα, δηλαδή το νέο κόμμα το οποίο ανακοινώνει σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Επειδή η κυρία Γρατσία την ξέρετε προσωπικά, ήσασταν μαζί στη Νίκη με την κυρία Γρατσία όταν ήταν υποψήφια της Νίκης και εσείς υποψήφιος βουλευτής και είναι και η δικηγόρος σας στην υπόθεση που έχετε νομίζω
9: με την
1: Πινακοθήκη. Θα μας τα πείτε, κύριε Παπαδόπουλε. Άρα έχετε μια προσωπική επαφή με την κυρία Γρατσία. Λοιπόν, όντως καταλάβατε κάτι τέτοιο ότι θα συμπορευτεί με την κυρία Καριστιανού και γιατί δεν συμπορεύτηκε μαζί σας, παραδείγματος χάρη, στο νέο κόμμα τον Ελληνικό Παλμό?
9: Εγώ αυτό δεν μπορώ να το απαντήσω. Έχουμε βέβαια μερικούς μήνες να μιλήσουμε από αρχές 2 Απριλίου που έγινε η δίκη που μου ζητάει η κυρία Μενδώνη το ένα ένα εκατομμύριο μας ζητάει με τον κύριο Μακρύ, 500.000 τον καθένα για τα εκτρώματα της πινακοθήκης που έπρεπε αυτοί να λογοδοτήσουν στον ελληνικό λαό. Τότε συνέπεσε και με τη δίκη των Τεμπών και έτσι δεν είχε έρθει η κυρία Γρατσία. Έστειλε όμως μια δική της δικηγόρο. Αυτό που ξέρω την τελευταία επικοινωνία που είχαμε, μου είπε ότι Νίκο, εγώ είμαι απλώς δικηγόρος της κυρίας Καριστιανού. Έτσι μου είπε, αυτό μεταφέρω, αυτό μου λέω, ακούγεται ότι είσαι το νούμερο 2 του κόμματος, βγαίνετε και τα λοιπά. Μου είπε, εγώ την εκπροσωπώ μόνο νομικά, κύριε Παπαδόπουλε. Έτσι μου είπε η Μαρία, αυτό είναι η τελευταία κουβέντα που κάναμε μαζί.
1: Α, και από τότε τώρα, δεν ξαναμιλήσατε. Εσάς έγινε καμία κρούση για να συνεργαστείτε με την κυρία Καριστιανού στο νέο της πολιτικό εγχείρημα?
9: Όχι, δεν έγινε καμία κρούση για να συνεργαστούμε. Είχαμε μιλήσει και ένα δύο φορές μόνο τηλεφωνικά παλιά με την κυρία Καριστιανού. Ύστερα όταν αποφάσισε να κάνει το κίνημα δεν είχε. Παρόλο που είχαμε μιλήσει εγώ με τη Γρατσία, ήθελα να τη δω, να δω τι ώρες κάνουνε που λένε και στο χωριό μου. Να δω τι γίνεται. Ποιοι είναι, ποιους έχει, τι πρεσβεύει, γιατί λίγο με τις εκτρώσεις, λίγο με τα... Με τους ομοφιλόφιλους δεν κατάλαβα καθαρά τι θέσεις έχουν, γιατί εγώ σε αυτά τα θέματα είμαι ξεκάθαρος και σε θέματα πίστεως και πατρίδας δεν μπορώ να νερώσω το κρασί μου. Και αυτό ήθελα να δω face to face που λέμε στα νέα ελληνικά.
1: Αλλά δεν καταφέρατε να το δείτε αυτό.
9: Όχι, δεν είχα την τύχη, ναι.
1: Μάλιστα. Έχει πολύ καλύτερους ανθρώπους με τους οποίους συνομιλεί προφανώς η κυρία Καριστιανού. Όπως πάντως χάρη.
9: Όχι.
1: Ναι.
9: Α, ναι, με συγχωρείτε.
1: Όπως πάντως χάρη, διαβάζω εδώ, το διάβασα και το πρωί, τη δηλώση του ηθοποιού του Νίκου του Ζιάγκα που τη θεωρεί ως μια σύγχρονη Μπουμπουλίνα. Ο κύριος Ζιάγκας είναι ο ηθοποιός που ήταν πολύ επώνυμος τη δεκαετία του 80. Όπου ήταν και ο Ζεν Πρεμιέρ των ελληνικών ταινιών. Μάλιστα, ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων. Αυτό χαριτολογώντας το λέω. Πάμε στην ουσία. Σήμερα έχουμε ένα νέο πολιτικό κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Την ερχόμενη εβδομάδα θα έχουμε ένα νέο πολιτικό κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Εσείς είστε επικεφαλής ενός νέου πολιτικού κόμματος που θα το δούμε. Προφανώς θα το δούμε στις εκλογές στον ελληνικό παλμό. Θα δεν θέλω να το επιβεβαιώσετε ή όχι.
9: Πρώτα, ο Θεός, θέλω να το πάμε μέχρι τις εκλογές. Και πιστεύω, γιατί έχει δυναμική ο ελληνικός παλμός σε όλη την Ελλάδα. Και εμείς, ξέρετε, χαίρομαι που το κάνει την ημέρα του Αγίου Κωνσταντίνου και εύχομαι να το κάνει η κυρία Καριστιανού, επειδή τιμάει τον Άγιο Κωνσταντίνο, γιατί είναι ο μεγαλύτερος πολιτικός όλων των εποχών ο Μέγας Κωνσταντίνος και ότι είναι από τους πιο αδικημένους Αγίους της Εκκλησίας μας. Αλλά ας μην μιλήσω, παρόλο που μπορούσα να μιλάω μέρες για τον Μεγάλο Κωνσταντίνο. Εύχομαι όμως να το κάνει από σεβασμό στον Άγιο Κωνσταντίνο, αυτό θα είναι ένα καλό σημάδι και για την Ελλάδα. Εμείς τον ελληνικό παλμό μας σας πληροφορώ ότι τον Μέγα Κωνσταντίνο τον έχουμε τον προστάτη μας Άγιο. Όταν ανακοινώσαμε το κίνημά μας πέρσι τον Αύγουστο, βάλαμε πρότυπο και προστάτη τον Μέγα Κωνσταντίνο στο δικό μας.
1: Κύριε Παπαδόπουλε, να σας το θέσω ευθέως το ερώτημα. Αυτή τη στιγμή είστε πάρα πολλά κόμματα στο λεγόμενο, το λέω έτσι για να καταλαβαίνομαστε, πατριωτικό χώρο. Πάρα πολλά κόμματα. Και δημιουργούνται και νέα κόμματα. Διότι και το κόμμα της Καριστιανού εκεί κατατάσσεται, αν λάβουμε υπόψη. Θα δούμε περισσότερους βέβαια σήμερα το πολιτικό λόγο που θα εκφέρει η κυρία Καριστιανού και το ποιοι θα συμπορευτούν. Αλλά από τα πρώτα ονόματα τα οποία δημόσια τοποθετούνται υπέρ της και από τις πρώτες τοποθετήσεις, καταλαβαίνουμε ότι και αυτή θα είναι σε αυτό το χώρο, όπου εκεί θα προσπαθήσει να αλλιεύσει τον πατριωτικό αντισυστημικό χώρο. Γιατί αυτός ο κατακαιρματισμός και αν κατά την άποψή σας μπορεί να υπάρξει ένα ενιαίο σχήμα που να εκφράσει αυτό το χώρο για τον οποίο, για τα βασικά θέματα που υπάρχουν εκφράζεται οι περισσότεροι κοινές θέσεις για τη woke agenda, για την εκκλησία, για την πατρίδα, για όλα αυτά εκφράζεται κοινές θέσεις τα περισσότερα από αυτά τα κόμματα.
9: Ο καθηγητής μου που είναι σοφός άνθρωπος, ο κύριος Παναγιώτης Πανός, έλεγε: Νίκο, μην κοιτάς τι λένε, να κοιτάς ποιος το λέει. Αυτό λοιπόν, εμείς θέλουμε να κοιτάξουμε ποιος το λέει, κύριε Κοντογουλίδη. Από το χώρο αυτό, όντως, από αυτόν τον χώρο περιμένει η Ελλάδα. Αυτός ο χώρος είναι ο καθαρός χώρος, αυτός που πρεσβεύει τα ουσιαστικά, τα ριζιμιά μας λιθάρια, την πίστη μας, την πατρίδα μας, τις οικογένειές μας. Από ποιος άλλος, από τους γοκατζεντατζίδες, θα μπορεί να προέλθει τίποτα καλό, μη γέννητο. αλλά αυτός ο χώρος έχει μπει όλη στα πύλα που υπάρχει και δεν μπορεί να διαλέξει ο άνθρωπος, ο πολίτης, να μην καταλάβει ποιο είναι το αγνό, ποιο είναι το καθαρό και ποιο είναι το κύβδηλο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Οπότε ας ανοίξει ο Έλληνας τα μάτια του. Εμείς θα δούμε μέσα στη Βουλή, σας το διαβεβαιώ, δεν υπάρχει κόμμα στο οποίο να μπορούμε να συνεργαστούμε. Αλλά βλέπω τώρα που έρχονται αρκετά κόμματα εξοκοινοβουλευτικά, μικρά κόμματα, τα οποία βλέπω πραγματικά καθαρούς ανθρώπους. Είδε μια δημοκρατική πατριωτική στην παράταξη. Και άλλα κόμματα, με αρχηγό τον κύριο Ντύλη, με αρχηγό τον κύριο Φλόρο και άλλους και άλλους.
1: Ποιος τους ξέρει αυτούς, κύριε Παπαδόπουλε? Δεν τους ξέρει κανένας.
9: Ξέρω όμως ότι
1: δεν τους ξέρει κανένας.
9: Ότι έχουν κάποια στελέχη και σιγά σιγά θα συμπορευτούμε και με αυτούς αλλά και με πολλούς άλλους που μας μιλάνε, που δεν θέλω να ανακοινώσω αυτή τη στιγμή τα ονόματά τους, γιατί και αυτοί βλέπουν αυτό που βλέπετε κι εσείς. Και όσοι καθαροί, εμείς μιλήσαμε με πράξεις, κύριε Κοντογουλίδη. Από τότε που παρουσιάστηκαμε στο δημόσιο βίο της Ελλάδος, παρουσιαστήκαμε με τον αγώνα μας έναντι των εμβολίων της ευθανασίας, όπως τα λέω και εγώ, γιατί, όχι όπως τα λέω εγώ, όπως θα τα λέει σε λίγο και όλοι οι οικουμένοι. Γιατί η αλήθεια, όπως ξέρετε εσείς καλύτερα από μένα, δεν κρύβεται. Εγώ παρουσιάστηκα λοιπόν στο δημόσιο βίο με τους αγώνες που κάναμε, με τις αναστολές μας, πετάξαν τότε από τη δουλειά για να υποστηρίξουμε την αλήθεια. Στη συνέχεια, όταν βγήκα στο κοινοβούλιο, πάλι αγώνες υπέρ της αληθείας, υπέρ της πίστεως, υπέρ της πατρίδας μας. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Όπως λέει και ο Μητροπολίτης Μόρφου, όποιος έπιασε, έπιασε. Τις πράξεις να δει ο κόσμος, όχι τα λόγια. Από λόγια βαρεθήκαμε.
1: Πέστε μου λίγο, μιας και μιλάτε για πράξεις, σε ποιο σημείο βρίσκεται η αγωγή την οποία κατέθεσε σε βάρος σας η Εθνική Πινακοθήκη? Έγινε η ακροματική διαδικασία, εκδικάστηκε η υπόθεση.
9: Έγινε 2 Απριλίου, περιμένουμε η μεγάλη. Ακολουθούν και πολλές άλλες. Η μεγάλη που μας ζητάει από 500.000 ευρώ έγινε 2 Απριλίου στο πολυμελές πρωτοδικείο, διοικητικό πρωτοδικείο των Αθηνών. Εκεί.
1: Η απόφαση πότε θα βγει?
9: Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω. Μου είπαν από 40 μέρες ως ένα χρόνο.
1: Ένα χρόνο δεν νομίζω, αλλά κανένα δίμηνο, τρίμηνο θα κάνει. Οπότε μέχρι το καλοκαίρι θα έχει βγει η απόφαση. Οπότε...
9: Ναι, οπότε θα ξέρουμε. Μέχρι να έρθει και το άλλο δικαστήριο από τον κακοτέχνη, ο οποίος ζητάει και αυτός 200.000, γιατί λέει του χαλάσαμε τη διαγωγή σαν καλλιτέχνη, και μετά ακολουθούν και άλλα.
1: Εσείς κάνατε αγωγές και μηνύσεις?
9: Εμείς κάναμε με τον κύριο Βαθιώτη μήνυση στην Πινακοθήκη και σε πάνω υπεύθυνο, κυρίως στη Βουλή έπρεπε να κάνουμε μήνυση, αν μπορώ να το πω αυτό το πράγμα, γιατί μου ήραν την ασυλία πριν καν συνεδριάσει η Βουλή. Δεν ξαναέγινε αυτό στα χρονικά, βουλευτή να τον συλλάβουν στην ουσία και τον κρατήσουν 6 και πλέον ώρες όρθιο στην Πινακοθήκη εκεί των Αθηνών. Δεν ξανάγινε. Ενώ αυτοί κάψαν, σκότωσαν, ρήμαξαν, δέσμευσαν τη χώρα, χαίρουνε όχι μόνο εκτίμησης και τιμών και διακρίσεων. Εγώ δε, γιατί σου λέει το σύστημα, όποιος πάει να σηκώσει το κεφάλι του, θα το κόψουμε, κύριε Κοντογουλίδη. Προσπαθούν να με κάνουν σαν αντιπαράδειγμα στον ελληνικό λαό, αλλά ξέρετε, ένα τσακ θέλει ο ελληνικός λαός να ανοίξει τα μάτια του. Βέβαια, πιστεύω εγώ ότι θα γίνει. Θα δούνε και τα κόμματα αυτά που αναπτύσσονται και από εδώ και από εκεί και από παραπέρα και από το Τσίπρα. Θου κύριε, τώρα βγήκα από τον άνθρωπος που επρόδωσε τη Μακεδονία, κάνει κόμμα στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα που σε λίγο θα γιορτάσουμε τη μάχη του Κιλκής με 8.500 νεκρούς. Εκεί πέρα μέσα αυτοί δώσαν το αίμα τους, 8.500 παλικάρια ρίξαν το αίμα τους, το σώμα τους, το κορμί τους υπέρ του ονόματος αυτούς, και ήταν προδότες και το πρόδωσαν και τώρα ζητάν ξανά την ψήφο του ελληνικού λαού. Φταίει και ο ελληνικός λαός. Αν δεν ξυπνήσει αυτός ο ελληνικός λαός, έτσι θα σύρεται και θα διασύρεται εν ώψη μιας Τουρκίας η οποία συνεχίζει τη μικρασιατική καταστροφή, αγαπητέ μου. Με τη μικρασιατική καταστροφή μας πήραν τη χερσαία χώρα της Μικρασίας, της Μύρνης και άλλους πατρίδες, και τώρα θέλουν να μας πάρουν και τη θάλασσα. Συνεχίζεται η μικρασιατική καταστροφή. Αυτό όλοι πρέπει εν ενή στόματι και μια καρδία, δημοσιογράφοι, πολιτικοί, πολίτες, την χώρα μας και τα μάτια μας. Γιατί με αυτούς που μπλέξαμε μπορεί να θρηνήσουμε και πρέσπες στο Αιγαίο που είναι ασύγκριτα μεγαλύτερες από τις πρέσπες της Μακεδονίας. Γιατί το Αιγαίο είναι ο πνεύμονας της χώρας. Το Αιγαίο είναι η καρδιά του ελληνισμού, αλλά και όποιος ελέγχει εκείνη την περιοχή, το ξέρει αυτό πολύ καλά πρώτος ο Σουλτάνος, ότι αν δεν ελέγξει το Αιγαίο και την Νοτιοανατολική Μεσόγειο, τα νεοοθωμανικά του σχέδια δεν πρόκειται να βγουν.
1: Πάντως, κύριε Παπαδόπουλε, παρά το γεγονός ότι σας έχουν κάνει αγωγή 500.000 ευρώ και 200.000 ευρώ, υπάρχει ο κίνδυνος να πληρώσετε, αν καταδικαστείτε, τόσα πολλά λεφτά. Δεν ξέρω πού θα τα βρείτε φυσικά. Αν καταδικαστείτε, μπορεί να αφαιθείτε.
9: Όλα στα χέρια της Παναγίας, κύριε.
1: Δεν σας ακούω. Αυτό ήθελα να πω, ότι έχετε πολύ μεγάλη διάθεση και δεν φοβάστε, από ό,τι καταλαβαίνω.
9: Όχι, δεν φοβάμαι. Δεν φοβάμαι γι' αυτό, γιατί δεν είμαι αθεόφοβος. Γιατί φοβάμαι το Θεό. Και όποιος φοβάται το Θεό, τα αφήνει στα χέρια του Θεού. Αυτό είναι μια μεγάλη αδικία. Όποιος μπορεί, μουσουλμάνος ακόμα, να πας να πεις αυτά τις προσβολές που γίνανε στην πρόσωπο της Παναγίας και των Αγίων μας και των Αγίου Γεωργίου και τα λοιπά, μέσα από στην ελληνική πινακοθήκη, από αυτή την τρισάθλια κυβέρνηση, και μου βάζει και πρόστιμο. Αντί να πληρώσουν αυτοί πρόστιμο στον ελληνικό λαό και να ζητήσουν μια μεγάλη συγγνώμη. Δεν θα σταματήσω να το λέω, ακόμα και να μου βάλουν και να μου το επιβάλλουν το πρόστιμο, εγώ αυτό θα λέω. Τα αφήσαμε στα χέρια λοιπόν του Θεού και της Παναγίας. Είναι υπεύθυνος ο Θεός και η Παναγία να λύσουν τη διαφορά. Δεν είμαι εγώ υπεύθυνος.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπαδόπουλε. Καλή συνέχεια σας εύχομαι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μου. Να είστε καλά. Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά από τον ανεξάρτητο βουλευτή επικεφαλή του Ελληνικού Παλμού, τον κύριο Νίκο Παπαδόπουλο. Ο οποίος μας είπε και αυτός, έβγαλε είδηση ότι όταν μίλησε με την κυρία Γρατσία, τη δικηγόρο της κυρίας Καριστιανού και νούμερο 2 στο νέο κόμμα, και η οποία είναι δικηγόρος και δική του στην υπόθεση της Εθνικής Πινακοθήκης, και της είπε: ακούγεται ότι θα πας στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Απάντησε: Νίκο, είμαι απλός δικηγόρος της κυρίας Καριστιανού. Κύριε Παπαδόπουλε, δεν είναι απλός δικηγόρος η κυρία Γρατσία, όπως αποδείχθηκε, αλλά είναι πιο στενή συνεργάτητα της κυρίας Καριστιανού. Αυτά λοιπόν για αρχή. Όπως καταλάβατε, σήμερα βγάλαμε δύο ειδήσεις οι οποίες είναι και επίκαιρες λόγω της ημέρας. Αλλά η είδηση της δήλωσης του κυρίου Ασλανίδη, ότι από τότε που έγινε γνωστό ότι θα κάνει κόμμα η κυρία Καριστιανού στο Μέγαρο Μαξίμου ανοίγουν σαμπάνιες, νομίζω ότι είναι η είδηση της ημέρας. Πάμε αμέσως σε δελτίο ειδήσεων στις 11 με την Ευδοξία Δένη και στη συνέχεια μαζί και πάλι μαζί με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
2: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
10: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Χωρίς προβλήματα, κυκλοφορία εντός και εκτός προδρομικού συγκροτήματος, καθαρή περιφέρεια και οδός και σταδιο ρεύματο, μαλακή των οχημάτων αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η Ευρώπη δεν μπορεί να δεχθεί εκβιασμό στα στενά του ορμού, υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στους Financial Times. Τονίζεται ότι μια παραταταμένη κρίση στο Ιράν θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία, με επίμονο υψηλό πληθωρισμό και χαμηλότερη ανάπτυξη. Για την Ευρώπη σημειώνει την ανάγκη για στρατηγική αυτονομία και ουσιαστικότερη αμυντική υπόσταση. Σε εξέλιξη στην Κρήτη, άλλη μια μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI για ναρκωτικά και παράνομες επιδοτήσεις στο ΠΚΠΕ. Ζώνια Να, Ηράκλειο, Ρέθινο και Άγιος Νικόλαος στο επίκεντρο των ερευνών, με τις πρώτες πληροφορίες να μιλούν για τουλάχιστον 15 συλλήψεις μετά από εφόδους σε 20 σπίτια, εμπλοκή 4 οικογενειών και τηλεφωνική παρακολούθηση για υπόθεση διακίνησης κοκαίνης που αποκάλυψε κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις για ανύπαρκτα ζώα. Όταν η Μαρία Καριστιανού είπε ότι θα κάνει κόμμα στο Μαξίμου, άνοιξαν σαμπάνιες, τόνισε μιλώντας νωρίτερα στον FM 100 και τον Βασίλη Κοτοβουλίδη, ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, Παύλος Ασλανίδης, με αφορμή την επίσημη παρουσίαση σήμερα το απόγευμα του νέου πολιτικού φορέα της πρώην Προέδρου του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών στο Ολύμπιο. Αντί να ασχολούμαστε με τη δίκη, ασχολούμαστε με το κόμμα Καριστιανού, σημείωσε ο κ. Ασλανίδης και επέκρινε την κυβέρνηση ότι κάνει ό,τι μπορεί για να καθυστερήσει τη διαδικασία αποδόσης ευθυνών για το τραγικό δυστύχημα. Όλη η ομάδα προετοιμάζεται για τη μεγάλη μέρα, έγραψε ο Αλέξης Τσίπρας σε νέα ανάρτησή του με μια φανέλα της Μπαρτσελόνα εν ώψη της εκδήλωσης της ερχόμενης Τρίτης, όπου θα παρουσιάσει στο Θησίο το δικό του νέο πολιτικό φορέα, με τον οποίο θα κατέλθει στις επόμενες εθνικές εκλογές. Σε δημόσια διαβούλευση έως τις 24 Ιουνίου, το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με αυστηρούς περιορισμούς για φωτοβολταϊκά και ολικά πάρκα. Μεταξύ άλλων, απαγορεύεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε δάση, περιοχές Natura, εθνικούς δρυμούς και αρχαιολογικές ζώνες, ενώ ολικά πάρκα δεν θα επιτρέπονται σε Αττική, Θεσσαλονίκη και περιοχές με υψόμετρο άνω των 1.200 μέτρων. Την έντονη αντίδραση δημάρχων της Κεντρικής Μακεδονίας προκάλεσε διάταξη νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών που, όπως καταγγέλνουν, τους φορτώνει με το κόστος αποκατάσταση σοβαρών ζημιών σε μισθωμένα κτίρια που στεγάζονται σχολεία και δημοτικές υπηρεσίες. Για εφημβιαστική ρύθμιση που δημιουργεί σοβαρές οικονομικές επιβαρύνσεις στο ΣΟΤΑ, κάνουν λόγο οι αυτοδιοικητικοί. Χωρίς νερό στις 2 το μεσημέρι, οδοί Ευρώπης, Ιωαννίνων και Εγνατίας και περιοχή των νεκροταφείων Αναστάσεως του κυρίου στην Πηλαία, λόγω εργασιών της ΕΙΑΘ για τη σύνδεση νέου ΑΓΟΓΟΕΠ της Εγνατίας από τη Γρυπάρη μέχρι την Οδό Καλυψούς, όπου εκτελούνται έργα για τον flyover. Απαιτούμε δικαιοσύνη και να υπάρξουν συνέπειες, προγράμμισε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Καγιά Κάλας, επικρίνοντας έντονο τον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ για την ανάρμοστη συμπεριφορά του κατά των ακτιβιστών του στο Λίσκου για τη Γάζα. Ζητούμε την άμεση απελευθέρωση των ακτιβιστών. Η συμπεριφορά του Μπεν Γκβίρ είναι εντελώς απαράδεκτη, δήλωσε από την πλευρά του πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα. Υπενθυμίζεται ότι η ελληνική κυβέρνηση, διαστόματος Υπουργού των Εξωτερικών, προέβη άμεσα σε έντονο διάβημα διαμαρτυρίας στο Ισραήλ, ζητώντας την άμεση απελευθέρωση και τον αναπατρισμό των Ελλήνων που επέβαιναν στο Στολίσκο. Ήταν οι ειδήσεις στις 11 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12. Σε λίγο και πάλι κοντά σας ο Βασίλης Κοντοβουλίδης και η εκπομπή Θέσεις και Απόψεις.
11: Θεσσαλονίκη, FM 100.
12: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Λευτεράκι, τα είδες?
14: Τι να δω, ρε Ζωζό.
13: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου? Πού πήγαιναν, κομβόι?
14: Πού να ξέρω, ρε Ζωζό.
13: Να μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
14: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
13: Για τις κληρώσεις.
15: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
16: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
17: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
18: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
19: FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.

Με μία ουσιαστική αλλαγή, δεν θέλω να τη χαρακτηρίσω αν είναι μεγάλη ή μικρή, είναι ουσιαστική αλλαγή. Με την κατάργηση του δεύτερου γύρου στις αυτοδιοικητικές εκλογές, δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, θα διαρκέσει έως τις 4 Ιουνίου του 2026 αυτή η δημόσια διαβούλευση, στην οποία τέθηκε λοιπόν, επαναλαμβάνω, ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης από το Υπουργείο Εσωτερικών. Πρόκειται για ένα νομοθέτημα 761 άρθρων, το οποίο ενσωματώνει σχεδόν 2.000 διάσπαρτες διατάξεις που αφορούν κάθε πτυχή της λειτουργίας των Δήμων και των περιφερειών της χώρας. Οι περιφέρειες της χώρας 15 χρόνια μετά τη θεσμοθέτησή της δεν είχαν αποκτήσει ένα ενιαίο νομοθετικό πλαίσιο, και αυτή είναι η πρώτη αλλαγή που γίνεται. Πάμε λοιπόν σε ένα ενιαίο νομοθετικό πλαίσιο που θα διέπει τις περιφέρειες όλες της χώρας. Υπάρχουν και άλλα πάρα πολλά, τώρα να μην σας κουράζω, γιατί πολλά από αυτά μπορεί να μην ενδιαφέρουν και τους πολίτες. Εκείνο το οποίο έχει ενδιαφέρον είναι ότι υπάρχει αλλαγή του τρόπου εκλογής των αυτοδιοικητικών αρχών με κατάργηση του δεύτερου γύρου των εκλογών και δυνατότητα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας σε ειδικά εκλογικά κέντρα παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου, και όπως καταλαβαίνετε πάμε σε ένα στην κατάργηση του δεύτερου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό, θα έχουμε μόνο ένα γύρο αυτοδιοικητικών εκλογών. Το πρώτο συνδυασμός θα είναι ο νικητής των εκλογών, και δεν θα χρειάζεται να πάμε σε δεύτερο γύρο. Προφανώς θα περιμένουμε και τις απαντήσεις των κομμάτων, τις θέσεις των κομμάτων για όλο αυτό το οποίο παρουσιάζεται σήμερα. Δεν πρόλαβα να με το μελετήσω, απλώς είναι είδηση της τελευταίας στιγμής. Θα το μελετήσουμε, θα συνομιλήσουμε και με τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ κάποια στιγμή, τον κύριο Λάζαρο Κυρίζογλου, για να μας πει τις θέσεις και τις απόψεις του. Και στη συνέχεια θα έχουμε όλο το χρόνο, αφού τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση αυτός ο νέος κώδικας αυτοδιοίκησης, κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Μέχρι και τις 4 Ιουνίου θα είναι σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Εσωτερικών. Προσπαθούν πάντως να τα κάνουν όλα προτού εξαντληθεί η τετραετία στην κυβέρνηση, να καθορίσουν και τις επόμενες δημοτικές εκλογές πώς θα γίνουν, γιατί αυτό αν ψηφιστεί θα ισχύσει από τις επόμενες δημοτικές εκλογές, οι οποίες είναι προγραμματισμένες να γίνουν το 2029, αν δεν κάνω λάθος, ή 28, το 2028, το Νοέμβριο του 2028. Έχουμε μπροστά μας ακόμα χρόνο, αλλά προσπαθούν στην κυβέρνηση να τα κλείσουν όλα αυτά, και καταλαβαίνετε θα υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση ειδικά για αυτό το τομέα, για αυτό το θέμα της κατάργησης του δεύτερου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών. Θα προκαλέσει, ας το πούμε, συζήτηση, και δεν ξέρω αν γίνει και αποδεκτό αυτό ή αν θεωρείται ένα θετικό μέτρο, διότι εντάξει, το να γίνονται και επαναληπτικές εκλογές και κόπο συνιστά, και πολλές φορές υπάρχει κατά κάποιο τρόπο χρειάζονται πόροι, γιατί να έχουμε δύο κυριακές, θα πούν κάποιοι όσοι υποστηρίζουν αυτή την άποψη, να τελειώνουμε με την πρώτη, όπως γίνεται και στις βουλευτικές εκλογές άλλωστε. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει, θα δούμε ποιες είναι οι θέσεις των κομμάτων, ποιες είναι οι θέσεις των φορέων της αυτοδιοίκησης, και στη συνέχεια θα σας ενημερώσουμε.

0: Λοιπόν, μεγάλη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας στην Κρήτη για ναρκωτικά και παράνομες επιδοτήσεις του ΠΚΠ. Τουλάχιστον 20 έλεγχοι σε σπίτια στα Ζωνιανά, το Ηράκλειο και τον Άγιο Νικόλαο. 15 συλλήψεις μέχρι στιγμής. Τους παρακολουθούσαν για ναρκωτικά και τους έπιασαν να ψάχνουν να βρουν ζώα που δεν είχαν, αλλά ήταν δηλωμένα για επιδόματα. Τι γίνεται, ρε παιδιά, τι γίνεται πραγματικά. Μερικές φορές αναρωτιέμαι τι λαμογές γίνονται. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας διεξάγεται ταυτόχρονα σε Ηράκλειο, Ζωνιανά, Ρέθυμνο και Άγιο Νικόλαο και μέχρι στιγμής έχουν γίνει τουλάχιστον 15 συλλήψεις. Το παρακολουθούμε και αυτό το θέμα και όταν είμαστε έτοιμοι θα σας ενημερώσουμε και για την οποιαδήποτε δικαστική του εξέλιξη. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Χθες δόθηκε μια συνέντευξη τύπου στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης από τη Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Αναπηρίας μαζί με άλλους φορείς των αναπήρων και χρονιών πασχόντων, εργαζομένων στην ειδική αγωγή για την εκπαίδευση, συλλόγων γυναικών καθώς και εργατικών σωματείων από διάφορους κλάδους. Θα γίνει μια κινητοποίηση το ερχόμενο Σάββατο στη Θεσσαλονίκη, μεθαύριο Σάββατο στις 11 το πρωί στο Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης, στο πλαίσιο επαναλλαδικών κινητοποίησεων για την ειδική αγωγή, την πρόνοια και την αναπηρία. Θα συνομιλήσουμε για αυτό το θέμα με την ψυχολόγο μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Αγώνα Αναπηρίας, την κυρία Άλτα Πανέρα. Κυρία Πανέρα, καλή σας ημέρα από το FM 100. Πώς είστε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα και σε εσάς και τους ακροατές σας και ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο αυτόν να συζητήσουμε αυτή την
0: υποχρέωσή μας για τον χώρο της αναπηρίας, υποχρέωσή μας να κάνετε γνωστό στον κόσμο τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε στην ειδική αγωγή, στις σύγχρονες ανάγκες των ανθρώπων που χρειάζονται μια ειδική πρόβλεψη για την καθημερινότητά τους. Διαβάζω στο δελτίο τύπου που εκδώσατε, αποκαλείται το κράτος εχθρικό απέναντι στον αγώνα που δίνεται. Γιατί είναι εχθρικό το κράτος, εξηγήστε το λίγο.
1: Η πραγματικότητα και το βίωμα το δικό μας και νομίζω και πολλών ανθρώπων και χωρίς προβλήματα υγείας ή αναπηρίας είναι το ότι υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις σε δημόσιες δομές, υπάρχει υποστελέχωση των νοσοκομείων, υπάρχει τραγική υποστελέχωση και κτηριακά προβλήματα και έλλειψη ειδικών σχολείων, υπάρχει μια μεγάλη επιβάρυνση οικονομική για τις όποιες θεραπείες, τα φάρμακα, για την αποκατάσταση που μπορεί κάποιος να χρειάζεται. Με αποτέλεσμα να γίνονται επιλογές οι οποίες δεν θα έπρεπε κάποιος γονιός να κάνει. Δηλαδή, έχω χρήματα να πάω στη φυσιοθεραπεία ή δεν έχω. Μπορώ να πάρω άδεια από τη δουλειά ή δεν μπορώ. Και αυτά να είναι όλα εις βάρος των παιδιών και των ενηλίκων με αναπηρία. Και η ακρίβεια η οποία για όλους αυξάνεται στην καθημερινότητα, αλλά τα επιδόματα των αναπήρων που μένουν σε πολύ χαμηλά σημεία, το ποσό το οποίο καλύπτει ο ΕΟΠΗ για τις θεραπείες, τις απαραίτητες, όλα αυτά κάνουν τη ζωή πολλαπλάσια πιο δύσκολη για τους ανθρώπους με αναπηρία και τις οικογένειές τους, κατ' επέκταση. Αυτό είναι.

0: Ειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα. Αυτό συμβαίνει παντού, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, έτσι?
1: Βεβαίως. Όλη η Θεσσαλονίκη, να το καταλάβουμε, όλη η Θεσσαλονίκη έχει ένα ειδικό σχολείο. Δηλαδή, αν το σκεφτείτε και πόσα άτομα χρειάζεται να είναι εκεί και δεν είναι. Και άλλα αναγκάζονται, μετακινούνται με λεωφορεία αρκετή ώρα για να πάνε σε κάποιο σχολείο. Και πιθανώς δεν έχουν καν μεταφορά. Υπάρχουν παιδιά που ακόμα και τώρα που τελειώνει η σχολική χρονιά δεν είχαν μεταφορά όλο το έτος. Υπάρχουν άλλα κτίρια τα οποία είναι ακατάλληλα, είναι μη προσβάσιμα κυριολεκτικά. Δηλαδή το παιδί με αμαξίδιο δεν μπορεί να μετακινηθεί στο χώρο του σχολείου. Υπάρχουν σχολεία που δεν έχουν αυλή. Πάρα πολλά σοβαρά προβλήματα, η κτηριακή υπονομή. Και επικίνδυνα προβλήματα βέβαια.
0: Ναι. Τώρα... Τι προτείνετε να γίνετε, ποιες είναι οι θέσεις σας, τι ζητάτε από την πολιτεία να γίνει άμεσα?
1: Ζητάμε άμεσα την πλήρη κάλυψη όλων των αναγκών. Είναι, το λέω έτσι, ακούγεται, είναι, για μας είναι αυτονόητο αυτό. Ποιες είναι ανάγκες, αυτές θα έπρεπε να καλύπτονται. Χωρίς να εξαρτώμαστε από βάουτσερ, χωρίς να πρέπει ο ίδιος ο γονιός του παιδιού με αναπηρία να ψάχνει πώς θα τα βγάλει πέρα, γιατί ο ΕΟΠΗ καλύπτει τόσα, αλλά ο θεραπευτής καλώς ζητάει παραπάνω. Ζητάμε πλήρη κάλυψη των αναγκών σε δημόσιες κρατικές δωρεάν δομές. Αυτό θα ήταν το ζητούμενο. Γιατί σκεφτείτε, δεν έχουμε και όλη πρόσβαση. Πρέπει αυτό όλο, είναι ένα σύστημα που για να φροντιστεί ένας άνθρωπος, πρέπει ένας άλλος άνθρωπος να ασχολείται όλη μέρα με την ανάγκη. Θα έπρεπε να υπάρχουν προσωπική βοηθή, για παράδειγμα, για όλους τους ανθρώπους με αναπηρία, όχι για τους 1.000-1.500 που έχουμε τώρα, που είναι ένα ελάχιστο ποσοστό των αναγκών. Μάλιστα. Είναι μια πλήρη κάλυψη από την διάγνωση, η οποία γίνεται με μεγάλη δυσκολία όταν ένα παιδί είναι μικρό, ειδικά όταν δεν έχει χρήματα, ειδικά όταν δεν μένει σε αστικό κέντρο, όπου καθυστερεί η διάγνωση της όποιας αναπηρίας, στη θεραπεία, στο σχολείο, στην επαγγελματική εκπαίδευση, στην εργασιακή αποκατάσταση, γιατί πολλοί άνθρωποι με αναπηρία είναι ικανοί να εργάζονται αν έχουν τις απαραίτητες συνθήκες. Όλα αυτά δεν υπάρχουν. Σας λέω τώρα και μιλάμε τώρα μόνο για τα παιδιά με αναπηρία. Δεν μιλάμε για τους εργαζόμενους οι οποίοι δουλεύουν χωρίς μέτρα προστασίας στους χώρους εργασίας. Έχουμε εργατικά ατυχήματα, στα αλήθεια, και εργατικούς θανάτους, νομίζω είναι ένας σε κάθε τρεις μέρες. Είναι φοβερή αριθμή αυτή, και δεν υπάρχουν κέντρα αποκατάστασης για αυτούς τους ανθρώπους. Δεν υπάρχουν κέντρα υγείας σε βιομηχανικές περιοχές, όπου ξέρουμε ότι αυξάνονται οι πιθανότητες για ένα εργατικό ατύχημα. Δηλαδή, όπου και γι' αυτό βλέπετε, η συμμετοχή σε αυτή την κινητοποίηση δεν είναι αυτό που βλέπουμε άλλες φορές, χωρίς αναπήρων. Είναι οι εργαζόμενοι στην ειδική αγωγή, την εκπαίδευση, που βλέπουν και οι ίδιοι ότι δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους όπως θέλουν, δεν αμείβονται όπως πρέπει. Είναι οι σύλλογοι γυναικών, γιατί οι γυναίκες είναι αυτές που επομίζονται το βάρος της φροντίδας κατά κύριο λόγο, με ό,τι σημαίνει αυτό για τη δική τους κοινωνική, οικονομική, επαγγελματική κατάσταση. Είναι και τα εργατικά σωματεία, τα οποία είναι θύματα εργατικών ατυχημάτων, τα οποία επίσης μετά δεν μπορούν να φροντιστούν. Και νομίζω αυτή είναι η σημαντική διαφορά, και αυτό είναι και αυτό που εγώ θέλω να μεταφέρω. Ότι η αναπηρία δεν αφορά μόνο αυτόν που είναι ανάπηρος σήμερα ή την άμεση οικογένειά του, μας αφορά όλους, και γι' αυτό ο καθένας θα έπρεπε να σκεφτεί πού στέκεται σε αυτό το ζήτημα και να κατέβει και να υποστηρίξει μαζί μας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πανέρα. Καλή δύναμη σας εύχομαι. Καλή κινητοποίηση το Σάββατο. Στις 11 το πρωί είναι η κινητοποίησή σας, έτσι?
1: Στις 11 το πρωί στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά από την κυρία Άλτα Πανέρα, ψυχολόγο, μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Αγών Αναπηρίας, μας εξήγησε με πολύ έτσι όμορφο τρόπο και καλή φρασιολογία τις δραματικές ώρες που περνούν οι συγγενείς και οι άνθρωποι των ατόμων με αναπηρία, αισθανόμενοι ένα κράτος το οποίο είναι εχθρικό δυστυχώς στην προσπάθειά του και προντείνοντας συγκεκριμένα μέτρα προστασίας και για την καθημερινότητά τους και για την εκπαίδευση.

την εργασία των ανθρώπων που είναι στην πρώτη γραμμή αυτού του αγώνα και αυτής της προσπάθειας για τη στήριξη των ατόμων με αναπηρία.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Το θρυλικό έργο του Τόμ Σούλμαν έρχεται για τρίτη χρονιά στη Θεσσαλονίκη από 15 Μαΐου στο Θέατρο Αριστοτέλειων για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ασπιώτης. Παίζουν Άκης Ακελαρίου, Τάσος Χαλκιάς και ένας επίλεκτος θείασος ταλαντούχων ηθοποιών της νέας γενιάς. Μουσική Μαρίζα Ρίζου. Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Κάθε επανάσταση ξεκινάει από μια σπίθα έμπνευσης. Προπόληση στο Ταμείο του Θεάτρου και στη more.com.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
3: Ηχώ, χορεύοντας με τη σκιά μου. Η νέα βρεφική και προνηπιακή παράσταση της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τη βρεφική θεατρική εταιρεία The Little Foxes. Τρεις Κυριακές, διπλές παραστάσεις. 29 Μαρτίου, 17 Μαΐου και 24 Μαΐου. Ώρες 10.30 το πρωί και 12 στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Προπόληση εισιτηρίων στο εκδοτήριο της ΚΟΘ Εθνικής Αμήνης 2 και στο www.tsso.gr.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Τα Άστερα, η Διεύθυνση Μουσικών Σχημάτων και Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης, παρουσιάζει τη μουσική παράσταση του Νίκου Πλατήραχου που συνδυάζει το ragtime με το ρεμπέτικο στην Θεσσαλονίκη την Τετάρτη 27 Μαΐου στην αίθουσα τελετών του Απιθύτα. Συμμετέχουν Ιεροκλής Μιχαηλίδης, Ανδρέας Καρακώτας και Ασπασία Στρατηγού. Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης. Μουσική Διεύθυνση Αναστάσιος Σημεωνίδης. Τα Άστερα του Νίκου Πλατήραχου. Τετάρτη 27 Μαΐου στην αίθουσα τελετών του Απιθύτα. Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: FM 100. Ενημέρωση με σοβαρότητα και εγκυρότητα.

0: Λοιπόν, σημερινό δημοσίευμα του Bloomberg λέει ότι οι καλοκαιρινές πτήσεις στην Ελλάδα είναι ασφαλείς, καθώς δεν αναμένεται έλλειψη καυσίμων αεροσκαφών σύμφωνα με την Hellenic Energy. Εμφανίζεται καθυστερητική σχετικά με την επάρκεια καυσίμων αεροσκαφών για τη θερινή περίοδο αιχμής, παρά τις διεθνείς αναταράξεις που προκαλεί η κρίση στη Μέση Ανατολή και στις θαλάσσιες μεταφορές μέσω των στενών του Ορμούς. Επίσης, δημοσίευμα αναφέρει ότι σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες που υπάρχουν, που επικαλείται το δημοσίευμα αυτό, οι ανησυχίες στον κλάδο των αρωματοφορών έχουν ενταθεί τις τελευταίες εβδομάδες, αλλά η Hellenic Energy υπογραμμίζει ότι διαθέτει πλεονάσματα παραγωγής σε όλα τα βασικά προϊόντα της, μεταξύ των οποίων το ντίζελ, η βενζίνη και η ναύτα για τα καύσιμα αεροσκαφών. Τα συγκεκριμένα προϊόντα αποτελούν και το βασικό εξαγωγικό κορμό της εταιρείας, με σημαντικές ποσότητες να κατευθύνονται προς αγορές Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας. Άρα, σύμφωνα με την εταιρεία, διαψεύδονται όλοι όσοι υποστηρίζουν ότι θα υπάρχει πρόβλημα. Σύμφωνα με την εταιρεία, ακόμη και κατά την κορύφωση της τουριστικής περίοδου, η ελληνική αγορά δεν αναμένεται να αντιμετωπίσει προβλήματα εφοδιασμού και, όπως επισημαίνεται, η ζήτηση κινείται μέχρι στιγμής εντός των φυσιολογικών εποχικών επιπέδων, γεγονός που επιτρέπει καλύτερο προγραμματισμό και διαχείριση των αποθεμάτων. Οι καλοκαιρινές, λοιπόν, πτήσεις στην Ελλάδα είναι ασφαλές, είναι ασφαλείς και δεν αναμένεται έλλειψη καυσίμων. Αυτά, λοιπόν, και για την ανακοίνωση της Hellenic Energy. Θα πάμε τώρα σε ένα θέμα το οποίο απασχόλησε την επικαιρότητα τις τελευταίες μέρες. Είχαμε ένα απροσδόκητο συμβάν στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος Θεσσαλονίκης. Γι' αυτό το συμβάν θα μας μιλήσει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ο κύριος Μιχάλης Γιαννάκος. Κύριε Πρόεδρε, καλή σας ημέρα από το FM 100 από Θεσσαλονίκη. Πώς είστε, τι
1: κάνετε? Καλημέρα, κύριε Κοντογουλίδη, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Τι ακριβώς έγινε στον Άγιο Δημήτριο? Εμείς το ξέρουμε, αλλά να ενημερώσουμε τον κόσμο όσοι δεν άκουσαν την είδηση, και ποια είναι η παρέμβασή σας?
1: Να ξεκινήσω από αυτό. Χθες οι συνάδελφοί μου μου έστειλαν δύο φωτογραφίες που τις κοινοποίησα από τα δικαστήρια. Ο τραυματιοφορέας με τα ρούχα από την προηγούμενη μέρα της δουλειάς το πρωί, με χειροπέδες, μία στο χέρι το δικό του και μία στον αστυνομικό, οδηγήθηκε από το κρατητήριο που πέρασε τη νύχτα στα δικαστήρια, όπου και πήραν προθεσμία και θα ξαναδικαστούν μια άλλη μέρα, δεν θυμάμαι τώρα πότε. Είναι να απορεί κανείς πως εργαζόμενοι οι οποίοι δουλεύουν σκληρά, υποαμείβονται, είναι ευγενέστητοι για το συγκεκριμένος, έχει 37 χρόνια υπηρεσίας και είναι λίγο πριν τη σύνταξη και δεν έχει δώσει κανένα δικαίωμα. Αυτό το πιστοποιεί και η υπηρεσία, διότι ήταν μαζί του και ο δικηγόρος του νοσοκομείου και η διοίκηση του νοσοκομείου. Μπορεί να έχει αυτή την αντιμετώπιση από συνοδούς, γιατί οι ασθενείς δεν είχε κανένα πρόβλημα, από συνοδό ασθενός που ήταν συγκεκριμένα η κόρη της. Τι συνέβη, λοιπόν? Την προηγούμενη μέρα το πρωί μία ασθενής από τα ΤΕΠ την πήρε να τη μεταφέρει στην ουρολογική κλινική. Στο ασανσέρ μέσα είχε τα χέρια της έξω. Μάζεψε τα χέρια της μέσα στην καμπίνα για να μην γίνει τραυματισμός. Και επειδή είπε ένα όχ που μάζεψε τα χέρια της, άρχισε η κόρη να τον βρίζει. Ο τραυματιοφορέας δεν απάντησε. Βρήκε μια άλλη τραυματιοφορέα για να εκτονωθεί το κλίμα με την αρχή στην κλινική. Και άρχισε να φεύγει. Και τον πήρε από πίσω και άρχισε να τον χτυπάει, να τον γρασουνάει, να του σκίζει την μπλούζα. Πάλι ο τραυματιοφορέας δεν απάντησε, ήρθαν άλλοι συνάδελφοι. Και μετά η ίδια ισχυρίστηκε, όταν πήγαν στο τμήμα, ότι τη χτύπησε ο συνάδελφος, το έκαναν μήνυση για εξίδρυση, οδηγήθηκε στο αυτόφορο, πέρασε όλη τη νύχτα και την άλλη μέρα στο δικαστήριο.
0: Ναι, γιατί όταν έγινε μηνυτήρια αναφορά, το αυτόφορο λειτουργήσε και οι αστυνομικοί κάναν αυτό που λέει ο νόμος, τον πήγαν αυτόφορο. Αυτό ορίζει ο νόμος, δεν έγινε κάτι το οποίο είναι,
1: ναι,
0: παράνομο.
1: Έχει όμως το γεγονός ότι εμείς βλέπουμε ένα γεγονός, έναν τραυματιοφορέα που κάνει τη δουλειά του.
0: Ας έκανε μήνυση και ο τραυματοφορέας. Γιατί δεν έκανε μήνυση στην συγγενή της γυναίκας?
1: Ο τραυματοφορέας μήνυση.
0: Α, έκανε.
1: Δεν έκανε ο τραυματοφορέας, συγγνώμη, έκανε το νοσοκομείο μήνυση υπέρ του τραυματοφορέα. Το λέω αυτό γιατί είναι πολύ σημαντικό. Γιατί το νοσοκομείο ήταν μαζί του από την πρώτη στιγμή.
0: Ναι. Άρα και η ίδια διαδικασία θα ακολουθηθεί και για την κυρία αυτή.
1: Ναι. Λέσαν. Και καλά να πω τον συγγνώμη δηλαδή. Ο τραυματοφορέας δεν τη φταίει. όταν οι ασθενείς δεν είχε κανένα πρόβλημα η οποία νοσηλεύεται. Και το πρόβλημα το είχε η κόρη, που είναι συνοδός.
0: Μάλιστα. Νομίζω ότι και ο Υπουργός Υγείας πήρε θέση και στάχτηκε στο πλευρό του τραυματοφορέα, ή κάνω λάθος?
1: Ναι, μάλιστα. Ήταν πολύ λογικό και μπράβο του. Είναι δυνατόν δηλαδή να κάνεις τη δουλειά σου, να μην απαντάς και να περνάς ένα βράδυ ολόκληρο με χειροπέδες στο κρατητήριο και τα αυτόφρο. Δηλαδή δεν υπάρχει σεβασμός κανένας στο προσωπικό. Δεν λέω αν είμαστε που εκτρεπόμαστε εσείς να μας εγκαλέσουν και τα λοιπά. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση δεν συνέβαινε κάτι τέτοιο.
0: Μάλιστα. Εσείς θα σταθείτε στο πλευρό προφανώς του συναδέλφου σας.
1: Από την πρώτη στιγμή στεκόμαστε και το δείξαμε. Μάλιστα με ανακοινώσεις.
0: Θα παραστείτε και στη δίκη για να τον υπερασπιστείτε?
1: Βεβαίως, όπως και όλο το σωματείο, εκεί θα είμαστε.
0: Μάλιστα. Επειδή τέτοια περιστατικά βλέπω να αυξάνονται τις τελευταίες μέρες στα νοσοκομεία, δηλαδή γιατροί και νοσηλευτές γίνονται στόχος συγγενών, ασθενών οι οποίοι
1: δεν
0: ταλαιπωρούνται.
1: Τα τελευταία χρόνια θα είναι.
0: Ναι, το τελευταίο διάστημα γίνεται ακόμα πιο έντονο όλο αυτό. Αυτή είναι η αίσθηση η δικιά μου. Πού οφείλεται αυτό το πράγμα?
1: Στην έλλειψη φύλαξη στα νοσοκομεία. Αυτή τη στιγμή τα νοσοκομεία φυλάσσονται από security, οι οποίοι δεν έχουν το δικαίωμα σωματικής επαφής.
0: Είναι μόνο αν αυτό, δηλαδή, μήπως και οι συνθήκες οι οποίες αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι αυτοί τους βγάζουν μερικές φορές εκτός εαυτού? Και άδικα ξεσπούν στους νοσηλευτές.
1: Στο κέντρο υγείας, όταν έβγαλαν τα καλάζινικο και τα μαχαίρια και χτύπησαν το προσωπικό που δεν υπήρχε κανείς εκεί μέσα, που πήγαμε μεθυσμένοι υπό την υπήρεια ναρκωτικών νοσιών, πάλι δηλαδή φταίει η αναμονή. Δεν λέω.
0: Δεν λέω αυτό, αλλά αν παραδείγματος χάρη σε μια κατάσταση εφημερίας.
1: Και εγώ περιμένω 10 ώρες την αναμονή πολλές φορές, το ίδιο το νοσοκομείο.
0: Ναι, αλλά εδώ τώρα είναι το θέμα. Γιατί να περιμένουμε τόσες ώρες την αναμονή, γιατί να λειτουργεί έτσι το σύστημα?
1: Δεν δικαιολογείται όμως όταν περιμένουμε.
0: Όχι, προφανώς η βία είναι καταδικαστέα. Είναι καταδικαστέα, δεν το αφισβητεί κανένας αυτό.
1: Ο νοσηλευτής για τις ελλείψεις προσωπικού που είναι.
0: Αυτό πέστε, αυτό είναι το θέμα. Ότι δεν φταίνουν οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες.
1: Θα πρέπει να ξέρουν όλοι ότι δεν είμαστε ταχυδακτυλουργοί να τους εξυπηρετήσουμε όλους ταυτόχρονα επειδή υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις. Ούτε θαυματοποιεί να μην πονάνε καθόλου. Δηλαδή, ένας τραυματιοφορέας όταν μεταφέρει έναν ασθενή, τον πάει για αξονική. Το λέω για την αξονική, γιατί στη Λαμία ο γιος ενός που έβαλε ο τραυματιοφορέας να κάνει αξονική και είπε «Οχ, πόνεσαι», αφού τον παίρνει από το καρότσι και τον ανεβάζει στον αξονικό, δεν θα πονέσει? Πώς μπορεί να το αποφύγει αυτό? Έβγαλε το όπλο και απειλούσε το προσωπικό. Δεν είσαι στη θέση του προσωπικού αυτού να σε απειλεί ένας τρελός με όπλο.
0: Άρα λέτε ότι πρέπει να υπάρχει φρούρηση και προστασία καθ' όλη τη διάρκεια τουλάχιστον των εφημεριών.
1: Τα νοσοκομεία τι πρέπει να γίνει?
0: Ναι.
1: Υπάρχει ένα σώμα στην αστυνομία το οποίο πια έχει εκφυλιστεί, το προσωπικό ασφάλειας. Παλαιότερα προσλαμβάνονταν. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν αυτοάμυνα, προσλαμβάνονται μέσω του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και μπορούν να επέμβουν. Δεν λέω να χτυπήσουν, να ξεχωρίσουν έστω. Τώρα τι κάνουμε εμείς? Τρώμε ξύλο, ο σεκιουριτάς ειδοποιεί την αστυνομία και μέχρι να έρθει η αστυνομία εμείς είμαστε στα σημεία. Και μετά λένε κάνε μήνυση. Να κάνεις μήνυση σε ένα παραβατικό στοιχείο, να στοχοποιείς την οικογένειά σου και μετά να έρθουν να χτυπήσουν και την οικογένειά σου.
0: Μάλιστα. Ελπίζω και εύχομαι όλα αυτά να αποτελέσουν παρελθόν πολύ σύντομα. Και η ταλαιπωρία του κόσμου να μην υπάρχει και οι νοσηλευτές να μην είναι αντιμετωπίσεις με καταστάσεις βίας και πολύ περισσότερο να καλυτερεύσει η κατάσταση στα δημόσια νοσοκομεία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γιαννάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Ήταν ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ. Αναφέρθηκε στην περιπέτεια του συναδέλφου του, ο οποίος πέρασε όλη τη νύχτα στα κρατητήρια, οδηγήθηκε στο αυτόφορο, πήρε προθεσμία να απολογηθεί και βρίσκεται κατηγορούμενος μετά τη μήνυση, τη μηνυτήρια αναφορά που κατατέθηκε σε βάρος του. Θα πάμε αμέσως σε ένα τραγουδάκι και αμέσως μετά θα πάμε στην τελευταία ενότητα της εκπομπής.

0: Πρωτού πάμε στα αθλητικά, να διευκρινίσω σχετικά με το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που δόθηκε το νομοσχέδιο στη δημοσιότητα σήμερα και θα είναι μέχρι τις 4 Ιουνίου. Να διευκρινίσω αυτό που είπα, ότι θα υπάρχει όριο του 42%, το οποίο αν κάποιος συνδυασμός πάρει 32% στις πρώτες εκλογές, τότε εκλέγεται δήμαρχος. Αν δεν πάρει, τότε πάμε σε δεύτερο γύρο εκλογών. Αυτό είναι σαν διευκρίνηση που ήθελα να πω, ότι ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης προβλέπει την ανάδειξη δημάρχων και περιφερειαρχών σε ένα γύρο, καταργώντας το δεύτερο γύρο και εισάγοντας την εναλλακτική ψήφο. Οι αυτοδιοικητικές εκλογές θα διεξάγονται κάθε 5 χρόνια πλέον, όχι 4, την τελευταία Κυριακή του Νοεμβρίου, και θα ισχύσει αυτό από το Νοέμβριο του 2028. Με τους ψηφοφόρους να μπορούν να δίνουν συμπληρωματική ψήφο σε άλλους συνδυασμούς, παρακαλώ. Θα υπάρχει και αυτό, και αυτή η δυνατότητα. Σε περίπτωση που ο πρώτος συνδυασμός δεν ξεπεράσει το 42%, αν έχουμε συνδυασμό πάνω από 42%, έχουμε εκλογή δημάρχου από την πρώτη Κυριακή και περιφερειαρχή. Αν δεν ξεπεράσει το 42%, ενεργοποιείται δεύτερη φάση καταμέτρησης με προσθήκη των εναλλακτικών ψήφων στους 2 πρώτους συνδυασμούς. Ο νέος κώδικας συγκεντρώνει τις βασικές διατάξεις σε ένα ενιαίο κείμενο και εισάγονται νέες ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότητα, τη διαφάνεια και τη συμμετοχή των πολιτών και τον ψηφιακό μετασχηματισμό αυτοδιοίκησης. Οπότε, αν ο πρώτος συνδυασμός ξεπεράσει το 42%, τότε εκλέγεται άμεσα δήμαρχος, περιφερειάρχης, συγκεντρώνοντας τουλάχιστον τα 3/5 των εδρών. Και σε δεύτερη φάση προκρίνονται οι δύο, αν δεν υπάρχει το 42%, οι 2 πρώτοι συνδυασμοί, αυτοί δηλαδή που με το παλιό σύστημα θα περνούσαν στη δεύτερη Κυριακή, και στους σταυρούς που ήδη έχουν συγκεντρώσει θα προσθέτονται εναλλακτικές ψήφοι που πιθανά έχουν πάρει στους ψηφοφόρους ως πρώτη επιλογή που σταύρωσαν συνδυασμούς που δεν προκρίθηκαν στη δεύτερη φάση. Νικητής θα είναι ο συνδυασμός που και στις 2 φάσεις πάρει τις περισσότερες ψήφους. Αυτό θέλει ένα παράδειγμα, το οποίο το διαβάζω εδώ. Για παράδειγμα, έστω αν ο Α συνδυασμός έλαβε 40% στις πρώτες εκλογές, ο δεύτερος πήρε 36%, ενώ οι υπόλοιποι συνδυασμοί συγκέντρωσαν αθρηστικά 24%. Ας υποτεθεί ότι από το 24% το λοιπόν, το 5% έδωσε εναλλακτική ψήφη στον πρώτο συνδυασμό, το 10% στο δεύτερο, ενώ το υπόλοιπο 10% δεν επέλεξε κανένα. Το τελικό άθροισμα δίνει στον πρώτο ποσοστό 45%, και να κηρύσει νικητή το δεύτερο με 46%. Είναι λίγο μπέρδεμα το πράγμα, θα το δούμε αυτό με συγκεκριμένα παραδείγματα. Εισάγει ουσιαστικές αλλαγές, αλλάζουν τα πράγματα στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Θα έχουν δυνατότητα σε μια από τις επόμενες εκπομπές να τα διευκρινίσουμε καλύτερα. Και πάμε τώρα στα αθλητικά μας. Σάκης Γκίνας στην τηλεφωνική γραμμή. Σάκη μου, καλημέρα, πώς είσαι, τι κάνεις?
1: Καλημέρα, Βασίλη. Μια χαρά, και χθες είχαμε την πρώτη ομάδα που σήκωσε κύπελλο Ευρώπης, η Άστον Βίλα.
0: Νομίζω ότι το προβλέψαμε.
1: Ναι, και ήταν το απόλυτο φαβορί απέναντι στην Πρωτάρα σε τελικούς σε Φράιμπουργκ. Γενικώς στην Πρωτάρα απέναντι σε μεγάλες διοργανώσεις. Μην ξεχνάμε ότι μέχρι πριν από 10 χρόνια η Φράιμπουργκ έπαιζε στην Β' Εθνική της Γερμανίας. Είναι μια ομάδα χωρίς ευρωπαϊκές εμπειρίες. Βρέθηκε πρώτη φορά σε τελικό, δεν ήξερε τι να κάνει. Καταβλήθηκε από το άγχος του Πρωτάρη. Οι Άγγλοι είχαν ποιοτική ανωτερότητα και ομαδική ανωτερότητα σε όλο το παιχνίδι, και νομίζω ότι πολύ εύκολα, ιδίως από τη στιγμή που πέτυχαν σε κέριο χρονικό σημείο τα 2 γκολ, που ήταν μάλιστα και πάρα πολύ ωραία σε δημιουργία και εκτέλεση στο τέλος του πρώτου μηχρόνου, κάπου εκεί ο τελικός είχε ολοκληρωθεί. Ειδικά με το 3-0, πριν συμπληρωθεί το πρώτο τέταρτο δευτέρο μηχρόνου, η Σεμνίτερη τι είχε τελειώσει. Η Άστον Βίλα, η οποία παίρνει πάλι κύπελλο πρωταθλητριών μετά το 1982, τότε είχε εκεί στην Μπάγερν Μονάχου 1-0, δηλαδή για πάρα πολλά χρόνια πίσω, και τίτλο μετά το 1996, όταν είχε πάρει το League Cup Αγγλίας. Μια πολύ ιστορική ομάδα, η οποία στερούνταν τίτλους εδώ και πολλές δεκαετίες, και γι' αυτό υπήρχε το ξέσπασμα χθες. Βέβαια, Βασίλη, αρχιτέκτονας ο Έμερι, ο άνθρωπος είναι μάγος, έχει σηκώσει περισσότερες φορές το Europa League από οποιοδήποτε άλλο. Αυτή ήταν η 5η φορά που σήκωσε η Europa League. 3 φορές με τη Σεβίλη, 14, 15, 16, το 21 με την Villarreal και τώρα με την Aston Villa. Θέλω να πω ότι ήξερε πώς γίνεται αυτή η δουλειά και την ολοκλήρωσε με την καλύτερη δυνατή επιτυχία.
0: Η Aston Villa, η οποία εκτός από το Europa, νομίζω ότι θέλει 1 βαθμό στην τελευταία αγωνιστική για να τελειώσει και την 4η θέση, έτσι.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Και να παίξει Champions League
0: του χρόνου.
1: Ούτως ή άλλως θα έπαιζε. με την κατάξυση του Europa.
0: Α, εντάξει. Άρα στην ουσία δεν έχει ενδιαφέρον τόσο το κυνήγι της τέταρτης θέσης, διότι με την κατάκτηση του Europa παίζει Champions League, οπότε στο Champions League θα πάει και η Liverpool. Διότι εδώ βλέπω τη βαθμολογία, η Arsenal είναι πρωταθλήτρια, έχει 82 βαθμούς σε 37 αγώνες, η Manchester City είναι δεύτερη με 78 βαθμούς, δεν μπορεί να την πιάσει πλέον, έχει χάσει το πρωτάθλημα, αλλά παίζει στο Champions League, η Manchester United είναι τρίτη με 68 βαθμούς, η Aston Villa είναι τέταρτη με 62 και η Liverpool είναι πέμπτη με 59. Άρα αυτές οι πέντε ομάδες θα εκπροσωπήσουν την Αγγλία στο νέο Champions League, η Arsenal, η Manchester City, η Manchester United, η Aston Villa και η Liverpool, έτσι.
1: Αυτό που ενδιαφέρει, Βασίλη, περισσότερο η τέταρτη θέση ενδιαφέρει τη Aston Villa, ενώ στην Premier League ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό παρά την ίδια την Aston Villa.
0: Γιατί?
1: Γιατί ο Ολυμπιακός έτσι, σε συνδυασμό αυτών των δύο παραγόντων, δηλαδή της κατάκτησης του Europa League από την Aston Villa και της κατάληψης της τέταρτης θέσης στην Premier League από την Aston Villa, ο Ολυμπιακός κερδίζει ένα γύρο στα προκριματικά του Champions League και από τον δεύτερο πάει κατευθείαν στον τρίτο. Άρα θα είναι full Aston Villa η διοίκηση και οι φίλοι του Ολυμπιακού στην τελευταία αγωνιστή για να πάρει αυτό το ένα βαθμό και να βγει τέταρτη. Είναι πολύ σημαντικό ένα γύρο Champions League, γιατί είναι μια διοργάνωση.
0: Πάντως στην Αγγλία η Aston Villa είναι η πρώτη έκπληξη, δεν το συζητάμε. Η δεύτερη έκπληξη είναι η Bournemouth και η Brighton, όχι τόσο μεγάλες, αλλά για την Bournemouth ιδιαίτερα είναι μεγάλη υπόθεση το ότι μάλλον παίζει η Europa παίρνοντας την έκτη θέση. Η Brighton επίσης είναι πολύ κοντά στο να παίξει η Europa και η Chelsea, η μεγάλη Chelsea, παλεύει για την 8η θέση ισοβαθμώντας με την Bradford και λίγο κάτω η Sunderland με 51 βαθμούς, ενώ εκτός έχει μείνει η Newcastle που είναι ιστορική ομάδα εκτός διεκδίκησης και η Tottenham, επίσης ιστορική ομάδα, η οποία κατέκτησε για το Conference πέρσι, θέλει ένα βαθμό για να σωθεί, ενώ μια άλλη ιστορική ομάδα, η West Ham, αν τελικά σωθεί η Tottenham, θα πάρει αυτή το εισιτήριο του υποβεβασμού, θα υποβαστεί στην μικρότερη κατηγορία. Όλα αυτά δείχνουν γιατί το αγγλικό πρωτάθλημα είναι παρασάγκας, το πρώτο απέχει παρασάγκας από όλα τα πρωταθλήματα. Είναι όντως συγκλονιστικό.
1: Ναι, είναι και σε επίπεδο θεάματος και σε επίπεδο οικονομικό. Είναι ένα τεράστιο, έχει ένα τεράστιο budget. Η Premier League είναι το σπουδαιότερο πρωτάθλημα στον κόσμο, χωρίς καμιά αμφιβολία. Τώρα, να φύγουμε από τον πρώτο τελικό.
0: Ναι, εγώ θέλω να σε ρωτήσω το εξής τώρα για τα υπόλοιπα. Επειδή χρωστάς ρεπορτάζ για Λουτσέσκου ΠΑΟΚ, αλλά και προέκυψε και μια νέα περίπτωση όπου μπορεί να έχουμε αλλαγή προπονητή και μάλιστα μπορεί και σήμερα να φύγει ο Αταμάν από τον Παναθηναϊκό. Να ξεκινήσουμε από τον μπάσκετ και να πάμε μετά, να έχεις όλο το χρόνο, να μας πεις τι λέει το ρεπορτάζ για την παραμονή Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ. Αλλά πρώτα τον μπάσκετ για την εξέλιξη της υπόθεσης του Αταμάν.
1: Χθες υπήρχαν δημοσιεύματα στην Αθήνα που το θεωρούσαν τελειωμένο γεγονός την αποχώρηση του Αταμάν. Στη συνέχεια η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, γιατί δεν παραβρέθηκε στη χθεσινή προπόνηση του Παναθηναϊκού. Στη συνέχεια η ΚΑΕ Παναθηναϊκός εξέδωσε μια ανακοίνωση στην οποία προσπάθησε να μαζέψει λίγο το θέμα, λέγοντας ότι ήταν μια προαιρετική προπόνηση, έτσι χαρακτηρίστηκε, την οποία την έκανε ο βοηθός και σήμερα θα είναι κανονικά ο Αταμάν στην προπόνηση. Όμως είναι γεγονός ότι ο Τούρκος προπονητής είναι στην πόρτα της εξόδου. Είναι πολύ βαρύ το κλίμα απέναντι στον Αταμάν μετά τον αποκλεισμό από τη Βαλένθια. Επίκειται σήμερα συνάντησή του με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, όπου όλα είναι ανοιχτά, με πιο πιθανό ενδεχόμενο να αποτελέσει παρελθόν από τον Παναθηναϊκό. Και μάλιστα υπάρχουν και φήμες στην Αθήνα ότι του χρόνου θα αναλάβει και πάλι ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Αυτό τι ενδιαφέρει τόσο από τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ πάρα πολύ, Βασίλη, διότι στις 28 Μαΐου θα διεξαχθεί ο πρώτος ημιτελικός ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ στην Αθήνα και ο Παναθηναϊκός που ούτως ή άλλως είναι σε μία αναστάτωση, σε έναν αβρασμό, με κατηγορίες εναντίον των παιχτών, με προπονητή ο οποίος είναι έτοιμος να φύγει. Εάν ο Παναθηναϊκός κατέβει με υπηρεσιακό προπονητή απέναντι στους συμμετελικούς με τον ΠΑΟΚ, τότε οι λίγες ελπίδες που έχει ο ΠΑΟΚ γίνονται λίγο περισσότερες.
0: Εντάξει, μπορεί να κερδίσει κανέναν αγώνα, αλλά για να πάρει την πρόκριση είναι μεγάλη διαφορά δυναμικότητα στο δύο ομάδων.
1: Ναι, σίγουρα, αλλά βλέπεις εδώ τώρα τι γίνεται στην Αθήνα, ένα χαμός αλληλοκατηγορίες, ο Χέις Ντέιβις, είπε εκείνος, είπε ο άλλος. Δεν είναι σε καλή κατάσταση ο Παναθηναϊκός, είναι σε μια, θα έλεγε κανείς, σε μια κατάσταση διάλυσης και δεν ξέρω και κατά πόσο τους ενδιαφέρει και έχουν επικεντρωθεί σε αυτό το στόχο, ας πούμε, να πάνε στον τελικό του πρωταθλήματος. Να δούμε τι θα γίνει με τον...
0: Πάντως το μεγάλο ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο Final Four που θα γίνει αύριο. Με τους δύο πρώτους ημιτελικούς, να δούμε τι θα κάνει ο Ολυμπιακός με τη Φενέρμπαχτσε. Και επίσης πολύ σημαντικό είναι και το άλλο παιχνίδι, ο Ισπανικός εμφύλος μεταξύ Ρεάλ και Βαλένθια.
1: Αυτό θα είναι τυποδός, Βασίλη, η ελληνική αστυνομία, γιατί αύριο στον πρώτο ημιτελικό, στο ΆΚΑ, θα υπάρχουν 9.000 Έλληνες, φίλοι του Ολυμπιακού, και 5.000 Τούρκοι. 4.000 Τούρκοι.
0: Και μάλιστα 9.000 Έλληνες, οπαδοί μιας ομάδος. Που φιλοξενείται στο γήπεδο του μεγάλου αντιπάλου της άλλης ομάδας του Παναθηναϊκού, έτσι.
1: Εκρηκτικό το κοκτέιλ.
0: Βέβαια, είναι εκρηκτικό το κοκτέιλ και χρειάζεται ψυχραιμία από όλους. Και επίσης ήταν και πάρα πολλοί φίλοι των Τούρκων, έτσι. Και πολλοί Τούρκοι στο φύλαθλο. 4.000 Τούρκοι, βέβαια. Πρέπει να πυρδανεύσει η λογική, να υπάρχουν ψύχρεμα, να υπάρχει το φύλαθλο πνεύμα, να μην γίνει τίποτα απολύτως και να πραγματικά ο κόσμος να απολαύσει το μεγάλο θέαμα που δίνει το μπάσκετ. Πες μας λοιπόν και για το Λουτσέσκου.
1: Πάμε στο Λουτσέσκου να πούμε κάτι για τον Κωνσταντέλια. Ναι. Υπάρχει ένα σημερινό δημοσίευμα της Bild που επαναφέρει το περσινό θέμα της μεταγραφής για τον Κωνσταντέλια και υπάρχει παράλληλα, μάλιστα πριν από λίγη ώρα.
0: Ποια ομάδα ενδιαφέρεται?
1: Η Στουτγκάρδη πάλι, σύμφωνα με την Bild. Όμως ο ΠΑΟΚ διαψεύδει κατηγορηματικά οποιαδήποτε επαφή με την Στουτγκάρδη, λέγοντας ότι ο Κωνσταντέλιας είναι παίκτης του ΠΑΟΚ και μάλιστα έχει και συμβόλαιο. Το αναφέρω αυτό γιατί είναι ένα θέμα που προέκυψε την
0: Πάντως θα είναι αδικία ώρα. Για αυτό το παιδί να μην παίξει σε ένα πρωτάθλημα το οποίο αξίζει να παίξει. Θα είναι το γερμανικό, θα είναι το αγγλικό, θα είναι το ιταλικό, δεν ξέρω ποιο θα είναι. Πρέπει να φύγει από το ελληνικό πρωτάθλημα. Το ταλέντο του δεν είναι για Ελλάδα. Μακάρι και αν δεν φύγει φέτος του χρόνου, γιατί μετά περνάνε και τα χρόνια και δεν ξέρω αν θα έχει την ίδια δυναμική στα 25 του όπως είχε στα 22 του, όπως έχει στα 22 του, στα 23 του. Σε κάθε περίπτωση το λέω εγώ που πραγματικά νομίζω ότι το παιδί αυτό είναι μόνο του μια ομάδα, έτσι ο ΠΑΟΚ στηρίζεται στο Κωνσταντέλια και μακάρι να είναι και η βάση της νέας χρονιάς, αλλά θα είναι άδικο αυτό το παιδί να μην δοκιμάσει τις δυνάμεις του σε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα καλύτερο από το ελληνικό. Πες μας λοιπόν και για Λουτσέσκου.
1: Όσο πιο αργά τις δοκιμάσεις, τόσο καλύτερα για το ελληνικό ποδόσφαιρο και τις Έλληνες
0: φιλάθλους. Σωστό. Λοιπόν, Λουτσέσκου μένει, φεύγει, τι συμβαίνει?
1: Καταρχάς δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι φεύγει. Υπάρχουν πάρα πολλά δημοσιεύματα, αλλά αυτά συνηθίζονται κάθε χρόνο τέτοια εποχή για τον Λουτσέσκου. Ότι η Μπεσίκτας τον θέλει και μάλιστα είναι διατεθειμένη να πληρώσει και τη ρήτρα αποδέσμευση, γιατί ο Λουτσέσκου έχει ρήτρα αποδέσμευση από τον ΠΑΟΚ. Αν θέλει να φύγει ο ίδιος.
0: Νομίζω είναι 4 εκατομμύρια.
1: 4 εκατομμύρια ευρώ.
0: Και κάποιος θα μπορέσει να σκεφτεί και να πει 4 εκατομμύρια από τον Λουτσέσκου και καμιά 20 εκατομμύρια από τον Κωνσταντέλια, μπορεί και 25. Να το μπάτζετ της νέας περίοδου. Και μια καλή ευκαιρία να μην μπουν χρήματα, αλλά να δαπανηθούν χρήματα από χρήματα τα οποία θα έρθουν στα ταμεία του ΠΑΟΚ. Λέω τώρα εγώ.
1: Είναι μια σκέψη η οποία μπορεί να εκλειφθεί όμως και ως κακοπροαίρετη, ας πούμε.
0: Γιατί όχι κακοπροαίρετη, γιατί μπορεί κάποιος να πει.
1: Δεν εννοώ εσύ, Ανά Βασίλη. Εγώ καταλαβαίνω ότι μεταφέρει στην περιδέουσα ατμόσφαιρα και όλα όσα κυκλοφορούν περί αδυναμίας, ας πούμε, οικονομικής και τα λοιπά. Αυτό και καλά κάνεις και το θέτεις. Από τον ΠΑΟΚ τουλάχιστον αυτή τη στιγμή δεν βγαίνει ότι υπάρχει τέτοια διάθεση, ας πούμε, πώλησης περιουσιακών στοιχείων, είτε παιχτών, είτε προπονητή. Βέβαια, στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Είναι μια σκέψη αυτή που θέτεις εύλογη, μπαίνει στο μυαλό του καθένα. Σε κάθε περίπτωση η αλλαγή του Λουτσέσκου θα είναι σαν ένα μετέωρο βήμα, σαν ένα απενωναημένο διάδειγμα. Τι να πω, είναι ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα. Γιατί μιλάμε για ένα προπονητή ο οποίος είναι στον ΠΑΟΚ 7 χρόνια. Υπάρχουν κάποιες σταθερές, έχει βρει ένα modus vivendi με τον μεγάλο μέτοχο, ξέρει το περιβάλλον κτλ. Νομίζω, αν θες την αίσθησή μου, Βασίλη, να σου απαντήσω στο χθεσινό σου ερώτημα, ότι όσο περνούν οι μέρες, τόσο περισσότερο και αυξάνονται οι πιθανότητες παραμονής, μάλλον σιγουριά για την παραμονή του Λουτσέσκου. Δηλαδή θεωρώ ότι εάν ήταν να συμβεί κάτι, θα είχε συμβεί τις πρώτες μέρες. Αυτή είναι η δική μου αίσθηση. Αυτό δεν σημαίνει κάτι. Γιατί υπάρχουν και ανατροπές. Θυμόμαστε τι έγινε πέρυσι.
0: Ναι, γιατί αν όντως έχουν πάρει απόφαση να τελειώσουν το συμβόλαιο με τον Λουτσέσκου, αυτό πρέπει να γίνει άμεσα, διότι πρέπει να γίνει και αντίστοιχη έρευνα για τον αντικαταστάτη του. Από τη στιγμή που δεν γίνεται και δεν υπάρχει κάποια κινητικότητα επ' αυτού, το πιο πιθανό, η λογική λέει, είναι ο Λουτσέσκου να συνεχίσει. Βέβαια, για να συνεχίσει ο Λουτσέσκου, νομίζω ότι πρέπει να πάρει εγγυήσεις και να τις ζητήσει τουλάχιστον ο ίδιος, ότι θα υπάρχει μια επανεκκίνηση του ΠΑΟ και η επανεκκίνηση αυτή δεν μπορεί να υπάρξει με ένα ρόστερ το οποίο δεν θα έχει αυτά τα στοιχεία της επανεκκίνησης. Δηλαδή θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να ανανεώσει πάρα πολύ το ποδοσφαιρικό υλικό της ομάδος, να έρθουν νέοι ποδοσφαιριστές, όχι ένας, δύο, τρεις, πάρα πολλοί, να έρθουν καλοί ποδοσφαιριστές, διότι ο ΠΑΟΚ το έχει ανάγκη αυτό. Η ομάδα αυτή έκανε τον κύκλο της, πολλοί ποδοσφαιριστές έχουν κάνει τον κύκλο τους και δεν μπορείς, παραδείγματος χάρη, με φθαρμένα υλικά να φτιάξεις μια καινούργια ομάδα. Θέλει restart, θέλει επανεκκίνηση. Αυτό πρέπει να το ζητήσει, να το απαιτήσει ο Λουτσέσκου και να το υλοποιήσει η διοίκηση του ΠΑΟΚ.
1: Ναι, και είναι πολύ σωστό αυτό που λες, Βασίλη, και βέβαια το απέδειξε και η φετινή χρονιά και η καθίζηση των τελευταίων μηνών. Ακόμα και ο τελικός με τον Όφη, γιατί χθες φιλοξενήσαμε στην εκπομπή το FM100 το θριαμβευτή του φετινού πρωταθλήματος, γιατί ο Νίκολης πήρε πρωτάθλημα με την ΑΕΚ, αλλά η ΑΕΚ έχει πάλι άλλα 14 πρωταθλήματα. Το να παίρνει μια επαρχιακή ομάδα κύπελλο συμβαίνει μια φορά στα 20 χρόνια στατιστικά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Τον Χρήστο Κόντι, ο οποίος αυτό στην ουσία επιβεβαίωσε ότι ο Όφη έβαζε τα νέα παιδιά στο δεύτερο ημίχρονο γιατί είχαν δυνάμεις για να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε αυτή τη διαδικασία ακόμα και μια παράταση. Κάτι που δεν μπόρεσαν να κάνουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ λόγω του γεγονότος που προανέφερες, γιατί οι περισσότεροι εκ των βασικών, ένα μεγάλο κομμάτι, έχουν ξεπεράσει τα 30, άρα η ανανέωση η ηλικιακή είναι υποχρεωτική. Περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις. Βέβαια, σε αυτό που λέγαμε προηγουμένως για τον Λουτσέσκο, ποτέ δεν μπορεί να ξέρεις στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, γιατί θυμάσαι πολύ καλά τι έγινε πέρυσι, ναι, τον Μάιο. Έλλειμμα είναι μια συνάντηση με τον Σαββίδη, με τον Ιβάν Σαββίδη.
0: Είναι 12 η ώρα, πρέπει να κλείσουμε. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ θερμά. Ήταν ο Σάκης Γίνας, τον ακούσαμε. Πάμε σε ειδήσεις με την Ευδοξία Δένη. Ευχαριστώ που και σήμερα επιλέξατε FM100 για την ενημέρωσή σας. Μείνετε στο ραδιόφωνο. Μετά τις ειδήσεις ακολουθεί το Μπλέτερ με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί την ίδια ώρα. Γεια σας.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η Ευρώπη δεν μπορεί να δεχθεί εκβιασμό στα στενά του ορμού. Υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στους Financial Times. Τονίζεται ότι μια παρατεταμένη κρίση στο Ιράν θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία, με επίμονα υψηλό πληθωρισμό και χαμηλότερη ανάπτυξη. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, καθώς στις 6.30 σήμερα το απόγευμα στον κινηματογράφο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης, η πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών θα παρουσιάσει τον νέο πολιτικό φορέα, τον οποίο η ίδια σε ανάρτησή της αποκαλεί κίνημα. Από την ώρα που είπαν ότι θα κάνει κόμμα στο Μαξίμου, ανοίξαν σαμπάνιες δηλώσεις των FM 100 για τη Μαρία Καριστιανού, ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, Παύλος Ασλανίδης. Αντί να ασχολούμαστε με τη δίκη, ασχολούμαστε με το κόμμα, σημείωσε και επέκρινε την κυβέρνηση ότι κάνει ό,τι μπορεί για να καθυστερήσει τη διαδικασία απόδοσης ευθυνών για το τραγικό δυστύχημα. Όλη η ομάδα προετοιμάζεται για τη μεγάλη μέρα, έγραψε ο Αλέξης Τσίπρας σε νέα ανάρτησή του με μια φανελά της Μπαρτσελόνα εν ώψη της εκδήλωσης της ερχόμενης Τρίτης, όπου θα παρουσιάσει στο θυσίο το νέο πολιτικό φορέα με τον οποίο θα κατέλθει στις επόμενες εθνικές εκλογές. Στην Κρήτη, σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί, άλλη μια μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI για ναρκωτικά και παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ζωνιανά, Ηράκλειο, Ρέθινο και Άγιος Νικόλαος, στο επίκεντρο των ερευνών, με τις πρώτες πληροφορίες, να μιλούν για τουλάχιστον 15 συλλήψεις μετά από εφόδους σε 20 σπίτια, εμπλοκή 4 οικογενειών και τηλεφωνική παρακολούθηση για υπόθεση διακίνησης κοκαίνης που αποκάλυψε τελικά και κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις για ανύπαρκτα ζώα. Άκαρπες παραμένουν για δεύτερη μέρα οι έρευνες για τον εντοπισμό 25χρονου Ισπανού ορειβάτη που αγνοείται στον Όλυμπο. Ο νεαρός ξεκίνησε μόνο στο ανάβαση προς την κορυφή από το καταφύγιο Ζολότας χωρίς εξοπλισμό. Δεν επέστρεψε όμως και ο πατέρας του ενημέρωσε στις αρχές μέσω του Ισπανικού προξενείου. Στις έρευνες συμμετέχουν πυροσβέστες από το λιτόχωρο και κλιμάκια της ΕΜΑΚ με τη συνδρομή drones. Ανανεωμένο με γεύση από όλο τον κόσμο, παράγγελες εκδηλώσεις και μουσικά events, επέστρεψε το Θεσσαλονίκη Street Food Festival. Έως την Κυριακή 24 Μαΐου, η διοργάνωση με τον προάβλιο χώρο της Δέφιελ Expo να μεταμορφώνεται σε ένα μεγάλο γευστικό πάρκο αφιερωμένο στο street food, τη μουσική και την εμπειρία της πόλης. Μύρισε σινεμά είναι ο τίτλος του 5ου Φεστιβάλ Μαθητικών Ταινιών που πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη, στο Ολύμπιον, το τρίμερο 22 με 24 Μαΐου, με ελεύθερη είσοδο για όλους. Στη διάρκεια του φεστιβάλ θα προβληθούν συνολικά 81 ταινίες που δημιούργησαν μαθητές από σχολεία της Ελλάδας και της Κύπρου. Αντιδράσεις στους κόλπους της Αρμενικής Αποστολικής Εκκλησίας έχει προκαλέσει κατασκευή ενός κολοσσίου αγάλματος του Ιησού στο όρος Χάτιτς κοντά στο Ερεβάν. Το άγαλμα ύψους 33 μέτρων, που με το βάθρο του θα φτάσει στα 77 μέτρα, χρηματοδοτείται από τον Αρμένιο δισεκατομμυριούχο Γκαγκίτε Τσαρουκιάν. Ήταν η ειδήσεις στις 12 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στη μία. Μείνετε συντονισμένοι. Στο στούντιο βρίσκεται ήδη ο Λάζαρος Θεοδωρακίδης. Ξεκινάει η εκπομπή Blender.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
3: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
5: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
6: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
5: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
6: στο παρκέ,
5: στην πόλη,
6: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
5: σχόλια,
6: αναλύσεις,
5: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 5.
6: Με τον Σάκη Γκίνα.
3: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή. Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης.
7: Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.

η σκόνη ακόμη δεν έχει κάτσει από τον τελευταίο διαγωνισμό της Eurovision, αλλά εμείς πήγαμε 21 χρόνια πριν, όταν το 2005, μια μέρα σαν σήμερα, η εορτάζουσα η Έλενα Παπαρίζου, να της πούμε για χρόνια πολλά, κατάφερε να κερδίσει το πρώτο βραβείο. Την πρώτη φορά ήταν αυτό που συνέβη για τη χώρα μας, στα 31 χρόνια συμμετοχής μας στο Θεσμό. Το τραγούδι είχε τη μουσική του Χρήστου Δάντη και τους στίχους της Ναταλίας Γερμανού και ήταν το My Number One και ήταν πραγματικά a number one. Και είπαμε με αυτό το παιδιακό να μπούμε σήμερα στον FM 100 στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης και να βάλουμε το Blender στην πρίζα που μόλις αρχίζει. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τη μία. Σας λέμε πολύ πολύ καλησπέρα, δηλαδή ποιοι? Ο Γιώργος ο Μάγκος που ρυθμίζει τον ήχο, ο Αριστοτέλης Αναστασιάδης που είναι αρρωγός μαζί μας και ο Λάζαρος Θεοδωρακίδης στα μικρόφωνα.

Θα πούμε αρκετά μέχρι στιγμή, ό,τι προλάβουμε, τα υπόλοιπα καλή καρδιά και ό,τι άλλο προκύψει εδώ. Είμαστε ζωντανοί που μπίνει το Blender και μουσικά είναι ζωντανή, τα ανακατεύει όλα και θεματικά είναι ζωντανή και το ξέρετε πολύ καλά αυτό. Σας θυμίζω όμως ότι σας ακούμε και εμείς στο 231-0261-100. Επίσης μηνύματα, σχόλια, προτάσεις, σκέψεις, επισημάνσεις, ό,τι άλλο νομίζετε ότι κρίνεται απαραίτητο, στείλτε το στο email μου. 3laz67@gmail.com. Σε λίγο θα συνδεθούμε με τον Πέτρο Τολιάκουρα, τον καθηγητή Διεθνούς Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Πειραιός, για να κάνουμε ένα zoom σε αυτά που συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή και όχι μόνο, και στα ελληνοτουρκικά και πολλά άλλα. Ό,τι προλάβουμε. Άρα δηλαδή θα πάμε γεωπολιτικά, να το πω έτσι πολύ απλά. Μετά θα μιλήσουμε πολιτικά. Ελπίζω να καταφέρουμε να συνδεθούμε με τη Μιλένα Αποστολάκη γύρω στις 12.30, τη βουλευτή Βόρειο Τομέα Αθηνών με το Πασό Κίνημα Αλλαγής, και έχουμε πολλά πράγματα να συζητήσουμε πολιτικά. Και λίγο πριν τη μία θα πάμε να συναντήσουμε τον επίκουρο καθηγητή ενδοκρινολογίας από το τμήμα της Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Θα είναι μαζί μας ο Γρηγόρης Εφρεμίδης. Και ό,τι άλλο προκύψει, εδώ είμαστε. Και από χθες μου σφινώθηκε αυτό το τραγούδι και συμφωνήσαμε με τον Γιώργο Μάγκο να το έχουμε ψηλά σήμερα στη λίστα του Blender. Γιατί εμείς τη φτιάχνουμε τη λίστα, έτσι δεν πέφτει από κανέναν ουρανό. Και μιλούσαμε για σκιές που παίζουν Shadow Play, λέει, κτλ. Γιατί είναι ο λατρεμένος ο κιθαρίστας που έφυγε πολύ νωρίς από τη ζωή, ο Ρόλι Γκάλαχερ.

Χθες ήταν της Λιδίας, της πρώτης Ευρωπαίας που έγινε χριστιανή στην Ευρώπη. Την είχε βαφτίσει σύμφωνα με την παράδοση ο Απόστολος Παύλος εδώ από τους Φιλίππους. Και ξέχασα να πω χρόνια πολλά στη Λιδία. Αλλά σήμερα δεν ξεχνώ να πω χρόνια πολλά στους Κωνσταντίνους, στους Κώστιδες, στις Ελένες. Χρόνια πολλά και καλά. Σήμερα επίσης 21 Μαΐου είναι και της Αναλήψεως. Και η Ανορία στη γειτονιά μου γιορτάζει.

Μόλις είπα Κωνσταντίνου και Ελένη, ο Γιώργος ο Μάγκος ξέρετε τι έκανε. Έκανε με νόημα. Έχουμε να πούμε χρόνια πολλά σε φίλες και σε φίλους, συγγενείς, ξαδέρφια, Λένες, Ελένες, Κωστάκηδες, Άκηδες, Κωνσταντίνες. Ευχές ολόψυχα σε όλους. Και σήμερα είναι της αναλήψεως, είπαμε 40 μέρες μετά το Πάσχα, μετά την Ανάσταση, αλλά σήμερα είναι και σε εισαγωγικά της Αποκαλύψεως, γιατί σε περίπου 6 ώρες κάπου εκεί υπολογίζεται, στις 6-6.30 θα ανακοινωθεί από τη Μαρία Καριστιανού η δημιουργία του κινήματος, όχι κόμμα, κίνημα το λένε. Θα δούμε πώς θα είναι. Όλα αυτά στο Ολύμπιο, στην πλατεία Αριστοτέλους. Υπάρχει μια μεγάλη κινητοποίηση από ό,τι λέει το ρεπορτάζ. Θα είναι εκεί και η TV100, FM100. Θα συμμεταδώσουν ό,τι νομίζουν.

Θα πούμε και αρκετά πράγματα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, θα πούμε για τις υποκλοπές στη συνέχεια με τη Μιλένα Αποστολάκη, θα προσεγγίσουμε αυτά τα θέματα που είναι πολύ μεγάλα και είναι και στη Βουλή και έχουν και συνέχεια ευρωπαϊκή. Θα πούμε, γύρω στο 12.30 θα ασχοληθούμε με αυτά. Ας πάμε πρώτα να κάνουμε ένα zoom έτσι στη Μέση Ανατολή, εκεί στα ελληνοτουρκικά. Καταρχήν να σας πω πως ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μια συνέντευξή του στους Financial Times, κάνει λόγο για εκβιασμό τα περιδιοδίων στο Ορμούς, δηλαδή στα στενά του Ορμούς. Η Ευρώπη δεν μπορεί να το δεχθεί. Την ίδια στιγμή, ξέρετε, μια γεμίζει τα όπλα ο Τραμπ, μια λέει υπάρχει στο τραπέζι πρόταση, αν δεν τη δεχτούν θα πυροβολήσω κλπ. Μεγάλη αναταραχή, μεγάλη αντίδραση υπήρξε και με αυτό το απίστευτο βίντεο, θα το πω έτσι καθαρά, θα τη συλλαβήσω τη λέξη, απίστευτο αποκρουστικό βίντεο που ανέβασε ο Υπουργός του Ισραήλ με τους ακτιβιστές που τους συνέλαβαν οι δυνάμεις, οι Ισραηλινές δυνάμεις, ιδιαιμένους πιστάγκωνα, γονατιστούς, και να περηφανεύεται. Δημιούργησε μεγάλες αντιδράσεις και στην Ευρώπη και εντός του Ισραήλ. Και υποτίθεται, σε εισαγωγικά τώρα βάζω όλα αυτά, αντέδρασε και ο Βενιαμίν Νετανιάχου, ότι θεωρεί ότι αυτά δεν ανήκουν στην πολιτική του Ισραήλ. Να συμφωνήσουμε σε όλα. Αφού δεν ανήκουν, ας τον αποπέμψει. Αλλά δεν τον αποπέμπει. Γνωστός ακροδεξιός ο υπουργός που το ανέβασε αυτό, όχι μόνο ακροδεξιός, κάτι περισσότερο δεν ξέρω πώς μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε, αλλά είναι ότι πάντα η δύναμη της εικόνας είναι πολύ πολύ ισχυρή. Το θέμα είναι ότι αυτήν την εικόνα την πρόβαλε ο ίδιος, σαν κατόρθωμα δηλαδή. Πήγε ο Στολίσκος να δώσει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, που ξέρουμε πως έχει δοκιμαστεί, που μετράει 72.000 θύματα, που μετράει μια ισοπεδωμένη κατάσταση, και αντιμετωπίζονται βέβαια ως τρομοκράτες, ως επικίνδυνοι κλπ. Και ο ακροδεξιός τους κάνει αυτά που τους κάνει. Μεγάλες αντιδράσεις.

0: Τον έχουμε στη γραμμή να του πούμε καλησπέρα. Τον ευχαριστώ πολύ που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά μας για άλλη μια φορά. Είναι ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, ο Πέτρος Ολιάκουρας. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα από τον Blender και τον FM100.
1: Καλό απόγευμα να έχετε και εσείς και οι ακροατές.
0: Δεν έχετε σήμερα συνέδριο. Χθες μπορέσαμε να επικοινωνήσουμε με μηνύματα, αλλά σήμερα σας έχω στη γραμμή και χαίρομαι ιδιαίτερα.
1: Παίρνουμε μια ανάσα τώρα.
0: Ωραία, ωραία. Αυτή την ανάσα δώστε δει σε εμάς τώρα.
1: Μέχρι να κάνουμε το σεμινάριο για σήμερα.
0: Εντάξει.
1: Για τη δίκαιη της θάλασσας, ναι.
0: Θα πάμε μετά σε αυτό. Λοιπόν, θέλω τη βοήθειά σας σε δύο-τρία πράγματα που είναι κορυφαία, νομίζω, για την παγκόσμια ειδησιογραφία και την παγκόσμια κοινότητα, με όλα αυτά που συμβαίνουν στα στενά του Ορμούς, με τις απειλές, με τις προτάσεις που πηγαίνουν έρχονται μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ και τελικά τίποτα δεν προχωράει, αν κρίνω εγώ σωστά. Και πάντα βλέπω ένα δάχτυλο στη σκανδάλη. Όλα αυτά όμως δημιουργούν παλιρροϊκά κύματα, ξεχωριστά για κάθε φορά, με ένα ντόμινο στην παγκόσμια οικονομία. Εσείς τι διαβάζετε σε όλο αυτό, έχετε μια εικόνα αυτή τη στιγμή?
1: Εννοείται για το Μεσανατολικό.
0: Ναι, εννοώ για τα στενά του Ορμούζ με το Ιράν. Δεν πήγα ακόμη στο Λίβανο και στο Ισραήλ.
1: Ναι, να σας πω, εδώ είναι δύο πράγματα τα οποία πρέπει να τα εξετάσουμε. Το ένα είναι το διαδικαστικό. Δηλαδή, γίνονται διαπραγματεύσεις, δεν γίνονται διαπραγματεύσεις. Αν διαπραγματεύσεις γίνονται ουσιαστικά, γίνονται επί σκοπό της εξέβρεσης μιας λύσης, μια συμφωνία σε κάποιο βαθμό. Ποια είναι τα αιτήματα αυτής της συμφωνίας, ώστε

0: Είχαμε εχθές πάλι διαδικαστικό.
1: Ναι.
0: Είναι το περίφημο τηλεφώνημα, το οποίο ήταν πολύ μεγάλη ένταση από την πλευρά του Νετανιάχου προς τον Τραμπ. Ο Τραμπ θέλει να κλείσει αυτός ο πόλεμος, να μην συνεχίζεται. Του κοστίζει πανάκριβα.
1: Μάλιστα, συγγνώμη κύριε καθηγητά, πάνω σε αυτό που λέτε το τηλεφώνημα, τουλάχιστον έτσι μάθαμε από το ρεπορτάζ από αυτές τις δηλώσεις. Θα κάνω ό,τι θέλει να κάνω. Έτσι, δηλαδή, φάνηκε να λέει ο πρόεδρος ο Αμερικανός.
0: Ναι, αυτό. Μα, αυτό γίνεται από την αρχή, δεν είναι τώρα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ό,τι κάνει ο πρόεδρος, δηλαδή ακόμη και το ότι ξεκίνησε 28 Φεβρουαρίου, ενώ οι διαπραγματεύσεις προχωρούσαν,
1: ναι,
0: είναι αποτέλεσμα της σπουδής του Νετανιάχου. Πρώτον, διότι είχε καταλάβει ότι την τάδε ημέρα, την τάδε ώρα θα είναι μαζεμένη όλη η ηγεσία στο συγκεκριμένο κτίριο, όπου θα μπορούσε να βληθεί με αεροπορική επιδρομή, όπου
1: έτσι,
0: και
1: γένετο. Έτσι.
0: Και φυσικά δεν θα χανόταν ποτέ όλη αυτή η ευκαιρία, και το γεγονός ότι τώρα βρίσκεται σε ένα κράτημα, θα έλεγα, όλης αυτής της πολεμικής δραστηριοποίησης, παράλληλα με διαπραγματεύσεις οι οποίες πάνε να γίνουν, ο Νετανιάχου θεωρεί ότι δεν θα διαπραγματευτούμε, διότι όσο διαπραγματευόμαστε δίνουμε την ευκαιρία στο Ιράν να ανατροφοδοτείται και να ανεφοδιάζεται για να μπορέσει να συνεχίσει ο πόλεμος. Οπότε θεωρεί ότι τώρα πρέπει ακριβώς να θέσουμε και να γονατίσουμε το κράτος του Ιράν, για να μην κάνει τι το Ιράν, να μην κάνει τον εμπλουτισμό του ουρανίου. Εκεί είναι το μείζον,
1: ναι,
0: τώρα, και κυρίως για το Ισραήλ. Και
1: ναι,
0: φυσικά να ελεγχθεί μετά και το πυρηνικό πρόγραμμα. Και είναι επίσης ένα, έτσι, αν θέλετε, ένα παράπλευρο ζήτημα, το οποίο γεννήθηκε στην πορεία, γιατί εν μέσω πολέμου συνέβησαν πρώτον το blockade των Ιρανικών λιμανιών,
1: ναι,
0: και το blockade των στενών από την πλευρά του Ιράν. Άρα έχουμε ένα θέμα το οποίο είναι παράπλευρο σε σχέση με τον κυρίως πόλεμο, το οποίο είναι μία αντίδραση και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Και αυτό βεβαίως είναι ένα θέμα το οποίο γεννήθηκε εκεί που δεν υπήρχε. Δηλαδή, είναι ανοιχτό το στενό του Ορμούζ, ως στενό το οποίο είναι, γιατί όλο, κάθε στενό πρέπει να είναι ανοιχτό.
1: Ναι.
0: Και βεβαίως έχει το χαρακτηριστικό το στενό του Ορμούζ να είναι choke point, όπως έλεγαν παλιά οι στρατηγιστές. Δηλαδή, όποιος κλειστεί πίσω από αυτό έχει μείνει εκεί για πάντα. Αυτό που συμβαίνει σήμερα.
1: Ναι. Ξέρετε, πολλοί συνάδελφοί σας, αναλυτές σε διεθνή μέσα ενημέρωση, κάνουν λόγο ότι μάλλον τώρα μπαίνουμε σε μια πιο σκληρή, να το πω έτσι, φάση όλης αυτής της, αν το πω σε εισαγωγικά, διαδικασίας, γιατί η οικονομία πλήττεται με πολύ μεγάλα μεγέθη, έτσι το βλέπουμε αυτό πολύ απλά, και μάλλον μιλάνε ότι ακόμη χειρότερα θα πάνε τα πράγματα. Δεν ξέρω αν συμμερίζεστε κάτι τέτοιο ή αν εκτιμάτε κάτι τέτοιο.
0: Αν θα πάνε, βεβαίως, αν δεν ανοίξει το στενό,
1: ναι,
0: και εφόσον γι' αυτό ακριβώς και ο...
1: Και από ό,τι φαίνεται δεν ανοίγει προς το παρόν τουλάχιστον, έτσι, δηλαδή...
0: Ναι, είναι δύσκολο, γιατί πρέπει να γίνει πολεμική επιχείρηση και εκεί.
1: Ναι.
0: Και αυτή τη στιγμή αυτός ο οποίος μπορεί να κάνει την πολεμική επιχείρηση είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Τραμπ. Αλλά ο Τραμπ λέει, δεν θα την κάνω εγώ για χατήρι σας.
1: Ναι.
0: Έρθετε και εσείς ως κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ να κάνουμε όλοι από κοινού μία επιχείρηση. Τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ δεν είναι και τόσο πρόθυμα σε αυτή τη φάση.
1: Το έχουμε διαπιστώσει.
0: Και φυσικά ναι, αυτό το πράγμα θα συνεχίσει. Και βεβαίως δεν χρειάζεται κανένα να καταλάβει πόσο αυτό είναι μια συνέπεια πάνω στην ενεργειακή ανεπάρκεια, κατά πρώτον,
1: ναι,
0: και έλλειψη. Και κατά δεύτερον στην αυξανόμενη ζήτηση και την ελαχιστοποίηση της προσφοράς, βλέποντας το αν κάποιος παρακολουθεί τα διάφορα
1: πρατήρια
0: βενζίνης,
1: ναι,
0: από όπου περνάει, πόσο ανεβαίνει. Ναι, εγώ σήμερα, ας πούμε, κάπου είδα ότι έχουμε φτάσει κοντά, όχι ακόμη, δηλαδή το ψυχολογικό όριο που λέμε, τα 2 ευρώ και 20 λεπτά.
1: Πάντως η τσέπη μας δεν έχει κανένα ψυχολογικό όριο. Έτσι, δεν το αντέχει, δεν το συζητάμε, και η παραγωγική διαδικασία και οι μεταφορές. Όλα τα υπόλοιπα, και δεν μόνο το πρατήριο, έτσι, φυσικά.
0: Κύριε καθηγητά, δεν νομίζω ότι σε καμία περίπτωση θα μπορέσει να βρεθεί κάποια λύση, διότι αυτό το οποίο ζητάει το Ισραήλ είναι ο απεμπλουτισμός του ουρανίου και η μεταφορά του ουρανίου που υπάρχει σήμερα. Που δεν μιλάμε για 400 κιλά όπως ήταν παλιότερα, ξέρουμε να μιλάμε για 11 τόνους.
1: Ναι.
0: Έτσι, ουρανίου.
1: Καταλαβαίνουμε όλοι πολύ καλά, ή μάλλον φανταζόμαστε τι σημαίνει όλο αυτό.
0: Να μεταφερθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, ώστε να το χρειαστεί οι Ηνωμένες Πολιτείες να το χρησιμοποιήσει για αυτό το οποίο.
1: Αυτό και αν θα είναι το λάφυρο, έτσι, να το πούμε πολύ απλά. Κύριε καθηγητά, τώρα είχαμε πριν από λίγες μέρες την επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο. Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη Πούτιν στο Πεκίνο. όλα αυτά τα πέσανε εκεί, γιατί ξέρουν.

0: πολύ καλά και πόσο κομβικό ρόλο έχει η Κίνα, όχι μόνο στην παγκόσμια οικονομία. Εδώ τώρα, μάλλον, ακουμπάει και όλο αυτό που λέμε μέσα ανατολικό, αυτή τη στιγμή, βέβαια. Έτσι. Εσείς τι βλέπετε σε αυτή την επίσκεψη, την τελευταία, να το πάρω έτσι, που έρχεται σε συνέχεια, δεν είναι τυχαίες, νομίζω, ημερομηνίες.
1: Ένα είναι μόνο το κέρδος. Το κέρδος του Σι Τζιν ότι είναι ο παγκόσμιος ηγέτης. Διότι με τη Ρωσία είχε πολύ καλές σχέσεις, διότι μετά τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας απομονώθηκε από τη Δύση ο Πούτιν, ναι, και η Ρωσία, και φυσικά έπεσε στις αγκαλιές, ζήτησε δηλαδή συμμαχία από την Κίνα. Και αυτή η συμμαχία και η φιλία είναι πλέον εμφανής, γιατί ακριβώς γίνεται μεν για μια έτσι εθιμοτυπική επίσκεψη την οποία κάνει ο Πούτιν, ναι, καλά λέω, στον Σι Τζιν-πινγκ, αλλά έχει να κάνει κυρίως για να δείξει ότι δεν είναι μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες, είμαστε και εμείς οι οποίοι στηρίζουμε τον.
0: Και η χρονική εγκύτητα σε αυτή την επίσκεψη, έτσι, δηλαδή.
1: Μα, ακριβώς.
0: Μια εβδομάδα μετά, όπως λέμε, ένας πρόεδρος την εβδομάδα πηγαίνει στο Πεκίνο, ας πούμε. Αλλά ποιος πρόεδρος.
1: Και το θέμα τώρα εδώ πέρα είναι ότι υπάρχουν δύο βασικές δυνάμεις, μία κατεστημένη μεγάλη δύναμη που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η δεύτερη η ανερχόμενη, η οποία και αυτή θα φτάσει περίπου στο ίδιο επίπεδο αν αναπτυχθεί πολύ περισσότερο με το να δημιουργήσει συμμαχίες από την ασιατική πλευρά από εκεί και βεβαίως και σε άλλες πλευρές του πλανήτη, ναι, παραδείγματος χάρη στη Λατινική Αμερική και σε πολλές αφρικανικές χώρες. Και έτσι ακριβώς να βρεθεί να είναι ηγέτης βεβαίως αυτή τη στιγμή η Κίνα των BRICS. Ναι. Δηλαδή Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα και Νότια Αφρική είναι επικεφαλής, αλλά τώρα σε αυτή την ομάδα BRICS πρόκειται να ενταχθούν και άλλες χώρες οι οποίες ακριβώς έχουν αυτή την δυνατότητα να μπορέσουν να αποτελέσουν μέρος αυτού του κλαμπ.
0: Ναι. Κύριε Καθηγητά, τώρα θέλω να μεταφερθούμε λίγο πιο κοντά στα δικά μας, τα οποία όμως σχεδίζονται έμεσα, θα μπορούσαμε να πούμε, και με αυτά που συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, yeah, και στον πόλεμο. Αναφέρομαι σε αυτά που επιχειρεί τουλάχιστον η Άγκυρα να θεσμοθετήσει τη γαλάζια πατρίδα. Πολλοί λένε ότι τα κάνει για εσωτερική κατανάλωση, αλλά εγώ προσωπικά, συγγνώμη, δεν το σπάζομαι. Εσείς τι λέτε?
1: Κοιτάξτε, εγώ ως προς αυτό θεωρώ ότι είναι ενοχλητικό. Δεν έχουμε φτάσει ακόμη στο υψηλό επίπεδο της υψηλής ανησυχίας. Μια μικρή ανησυχία υπάρχει, διότι...
0: Είναι επικίνδυνο, κύριε Καθηγητά, όλο αυτό?
1: Θα σας πω, πρέπει να το δούμε πρώτα απ' όλα τι ακριβώς λέει. Ναι. Εγώ με Τούρκους συνομιλητές μου, ναι, που επικοινώνησα, με καθησυχάζουν ότι δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο, αλλά βεβαίως καταλαβαίνετε ότι πρέπει να το δούμε. Όμως, αν πράγματι δίνει την εξουσιοδότηση η Βουλή να προχωρήσει σε κήρυξη των θαλασσίων ζωνών στην περιοχή, θα έχει διαπράξει ένα τεράστιο αυτόπιμα και θα έχει καταστρέψει τη σχέση και θα έχει βάλει τη σχέση Ελλάδας-Τουρκίας σε άλλο επίπεδο, το οποίο θα είμαστε πάλι σε ένα επίπεδο σταθερής έντασης και διαρκούς έντασης. Δηλαδή, αν πράγματι κηρύξει αποκλειστική οικονομική ζώνη και ξεκινήσει να κάνει τις λεγόμενες γεωτρήσεις και έρευνες και γεωτρήσεις και εκμετάλλευση των υδρογονοθράκων που δεν υπάρχουν σε εκείνη την περιοχή του Αιγαίου, δηλαδή στην Μεθόριο, ναι, αυτό σημαίνει ότι κάνει μονομερή οριοθέτηση που είναι απαγορευόμενη από το διεθνές δικαίωμα, ένα το κρατούμενο, και δεύτερο ότι προσπαθεί να ασκήσει δικαιώματα σε μια περιοχή στην οποία έχει και η Ελλάδα διεκδικήσεις.
0: Αυτό είναι κατακλείδι, και δεν είναι μια επιθετική ενέργεια εκ μέρους της Άγκυρας στο τέλος της ημέρας, κύριε Καθηγητά?
1: Προσέξτε, μπορεί να κάνουν τον νόμο και να τον αφήσουν να μην τον εφαρμόζουν, δηλαδή να μην βγουν τα καράβια και να αρχίσουν να κάνουν.
0: Ναι, αλλά μερικώς θα είναι δεσμευτικό, θα λέει η Εθνοσυνέλευση το ψήφισε. Είναι νόμος. Όπως λέγαμε και για το Κάζους Μπέλι, είναι ψηφισμένο.
1: Ναι. Ναι, για το εσωτερικό τους, ναι, εννοείται ότι θα ισχύει. Το θέμα είναι να μην βγει, όπως δεν έχει κάνει και με το τουρκολιβικό. Το τουρκολιβικό το έκανε. Ναι. Μπορεί να λέμε εμείς ότι είναι παράνομο, αλλά υπάρχει. Ναι, ναι. Αλλά ουδέποτε το έθεσε σε εφαρμογή.
0: Μάλιστα.
1: Άρα μπορεί να κάνει και εδώ κάτι τέτοιο. Εγώ όμως δεν είμαι σίγουρος, γιατί όταν έχει εξουσιοδοτήσει εν λευκό τον πρόεδρο της χώρας να μπορέσει αυτός να προχωρήσει όχι μόνο στην κήρυξη μιας ζώνης, αλλά δεύτερον και στην δραστηριοποίηση τη ζώνη αυτή σε ό,τι σου δίνει δικαιώματα το γενικό διεθνές δίκαιο ως προς αυτό, δηλαδή να έχεις δικαίωμα, έρευνας εκμετάλλευσης των υδρών ανθράκων, να έχεις δικαίωμα να μπορείς να τοποθετήσεις ανεμογεννήτριες, να έχεις το δικαίωμα να δίνεις άδειες αλληλείας στην περιοχή. Εκεί αν το εφαρμόσουν και βγει ένας δικός μας ψαράς εκεί που σήμερα είναι ανοιχτή θάλασσα και για μας είναι ανοιχτή θάλασσα, μπορεί η Τουρκία ή το τουρκικό λιμενικό σκάφος μπορεί να βγει εκεί και να απαιτήσει ότι ξέρετε εδώ δεν μπορείτε να κάνετε αλληλεία, δεν είναι ελεύθερη περιοχή, αυτή ανήκει στην Τουρκία. Ναι. Εκεί είναι πολύ πιθανό να υπάρξει το επεισόδιο.
0: Μάλιστα. Και αυτό έρχεται σε συνέχεια, εσείς συμφωνείτε σε μια τέτοια άποψη, δηλαδή όσο πιέζεται από ανατολικά η Άγκυρα, τόσο ναι, να το πω έτσι, προσπαθεί να κάνει κάτι προς τα δυτικά που είμαστε εμείς, έτσι, εντελώς τυχαία.
1: Κάνει το ρόλο της, έχει προβλήματα με το Ισραήλ, μας συνδέει με τα προβλήματα που έχει με το Ισραήλ, ότι εμείς προσπαθούμε να την περικυκλώσουμε, δηλαδή να την περισφίξουμε μάλλον, και ως εκ τούτου, πράγμα το οποίο είναι τελείως αναλυθές, και βεβαίως όλο αυτό το δημιουργεί φαντασιακά στο μυαλό όλων αυτών έτσι ώστε να φτιάξουν ένα αφήγημα λέγοντας ότι αυτή δεν είναι μια τυχαία στρατηγική συμμαχία την οποία βρίσκει κανένας Ελλάδα, Κύπρος, δηλαδή γίνεται επισκοπό ακριβώς για να μπορέσει να βρεθεί απειλούμενη η Τουρκία.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Έχει φροντίσει να πει πολύ απλά ότι ξέρετε μέσα στις απειλές μας δεν είναι μόνο το Ιράν, είναι και η Τουρκία.
0: Το έχει πει πολύ καθαρά.
1: Καταλαβαίνετε, όλο αυτό το πακέτο κανένας, αν το συνθέσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, μπορεί να καταλήξει ακριβώς
0: σε αυτό, σε αυτό που λέμε τώρα.
1: Ξέρουμε πως υπάρχει μια βεβαιότητα.
0: Έτσι. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας. Σας εύχομαι καλή δύναμη στο σεμινάριο που λέτε για το διεθνές δίκαιο. Θα ήταν ενδιαφέρον να το παρακολουθήσουμε κι εμείς. Να είστε γερός. Σας ευχαριστώ.
1: Γεια σας. Καλή συνέχεια. Γεια.
0: Ακούσατε τον καθηγητή, τον Πέτρο Λιάκουρα από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, για το διεθνές δίκαιο βέβαια, είναι καθηγητής ο κ. Λιάκουρας. Πολύ σημαντικά όσα ανέφερε, όσα συμβαίνουν εκεί, με τη δική του ανάμνηση, δική του προσέγγιση. Βλέπετε, έβαλε μια σειρά από ερωτήματα στην αρχή, γιατί ουσιαστικά δεν μπορεί κανείς να δώσει απάντηση και αυτή τη στιγμή. Συνδέσαμε βέβαια κατά τη επίσκεψη στο Πεκίνο, τη επίσκεψη του Βλαντιμίρ Πούτιν στην περιοχή. Και όλα αυτά εμείς μας ενδιαφέρουν στο δικό μας zoom, να το πούμε έτσι πολύ απλά, με αυτά που σχεδιάζει η Άγκυρα να προχωρήσει στην ψήφιση από την Τουρκική Εθνοσυνέλευση και αυτά που λέμε σε πολύ απλά ελληνικά με εισαγωγικά σε δύο λέξεις, γαλάζια πατρίδα.

0: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.
1: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
2: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
1: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
2: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
1: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
3: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
4: Ο Αριστοτέλης συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Aristotle Meets AI. Aristotle Innovation Forum. Ένας νέος ακαδημαϊκός θεσμός γεννιέται. 17 έως 23 Μαΐου 2026. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. ΔΕΘ Περίπτερο 15. aristotleforum.out.gr.
5: Tic-tac, tic-tac.
0: Μεσημέρι στην πόλη. Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
5: Λαλά.
0: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
5: Πω, πω, πω.
0: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
5: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
0: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
6: Άκου δυνατά. Πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Ξαναβάλαμε τον Blender στην πρίζα του FM 100 του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης. Ο Γιώργος ο Μάγκος ρυθμίζει τον ήχο, ο Αριστοτέλης Αναστασιάδης αρρωγός στην εκπομπή τεχνικά. Ο Λάζαρος Θεοδωρακίδης είναι στο μικρόφωνο και πηγαίνουμε με ορίζοντα τη μία. Γρήγορα όμως θα πάμε τώρα στη Βουλή να συναντήσουμε τη βουλευτή του Βόρειου Τομέα Αθηνών με το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής. Είναι μαζί μας η κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Κύριε Αποστολάκη, σας ευχαριστώ πολύ καταρχήν που είστε μαζί μας και καταφέραμε να μιλήσουμε.
1: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα, καλή μέρα στους ακροατές σας.
0: Εγώ κράτησα άλλα πράγματα στις σημειώσεις μου για να σας ρωτήσω, αλλά θα πάμε τα τελευταία με αυτή την ομιλία σας λίγο νωρίτερα στη Βουλή. Ουσιαστικά κάνετε. Καταρχήν γιορτάζετε σήμερα.
1: Γιορτάζω.
0: Να, πολύχρονη, πολύχρονη και γερή.
1: Να'στε καλά.
0: Άκουσα ευχές και από εκεί σταμάτησα.
1: Να'στε καλά.
0: Τώρα, να πάω με αυτό που είπατε νωρίτερα στη Βουλή. Λέτε πως η κυβέρνηση μετατρέπει τη Βουλή σε πεδίο αμνίστευσης για δημορουσία της εξουσίας της. Μιλάμε τώρα καταρχήν για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μάλλον το γενικεύσατε, έτσι δεν είναι, ή κατάλαβα λάθος?
1: Ναι, προφανώς. Δυστυχώς δεν εξαντλείται εκεί το πρόβλημα. Το θεσμικό πρόβλημα της χώρας δεν εξαντλείται εκεί. Θα έχουμε αύριο μια εξίσου επεισοδιακή συνεδρίαση για ό,τι αφορά το σκάνδαλο των υποκλοπών.
0: Ναι.
1: Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν προβλήματα σοβαρότατα σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των θεσμών και του κράτους δικαίου. Και το κράτος δικαίου.
0: Κάποια στιγμή, τουλάχιστον έτσι κράτησα σημειώσεις μου, είπατε πως οι πολίτες δεν είναι διατεθειμένοι να παραδώσουν το μέλλον ούτε στην ατιμωρησία ούτε στην παραγμή. Μπορείτε αυτό να το εξηγήσετε? Κάλπες μόνο, ή θα προχωρήσει και το ΠΑΣΟΚ, για παράδειγμα, τώρα στην κατάθεση μιας πρότασης δυσπιστίας προς την κυβέρνηση?
1: Κοιτάξτε, υπάρχει πλέον μια εδρεωμένη στην κοινωνία πεποίθηση σε ό,τι αφορά την προσωπική ευθύνη του Πρωθυπουργού για μια εκτεταμένη διαφθορά, η οποία οριζοντίως ανιχνεύεται σε όλα τα ζητήματα της διαχείρισης του δημοσίου χρήματος, της διαχείρισης των δημοσίων υποθέσεων. Το βλέπουμε σε όλες τις έρευνες της κοινής νόμης. Μετά την ακρίβεια, το δεύτερο ζήτημα που καταλογίζεται από τους πολίτες, χρεώνεται στους πολίτες, αναγνωρίζεται από τους πολίτες ως ένα ζωτικό πρόβλημα στη χώρα μας, είναι αυτό της διαφθοράς. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι οι πολίτες, έχοντας αυτή την πεποίθηση, δεν είναι δυνατόν να μην συνοδευτεί η ψήφο τους, να μην υπάρχει αντανάκλαση στην ψήφο τους αυτής της διαπίστωσης, μια διαπίστωση η οποία τελικά υποθηκεύει το μέλλον των παιδιών τους. Το ότι η διαφθορά σκοτώνει, μεταφορικά και κυριολεκτικά, είναι πλέον μια βιωμένη πεποίθηση στην ελληνική κοινωνία. Και η υποχρέωσή μας ως ενός κόμματος που είναι ένα κόμμα διακυβέρνησης, που είναι ένα κόμμα θεσμικής ευθύνης, είναι με όλες μας τις παρεμβάσεις, τις κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις, τις πολιτικές παρεμβάσεις, να μπορέσουμε να δώσουμε διέξοδο στη χώρα από αυτήν την σημερινή κατάσταση. Γιατί μπορεί να υπάρχει άλλος δρόμος.
0: Εδώ φτάνουμε και στην πρόταση δυσπιστίας, αυτό που ρώτησα λίγο νωρίτερα. Είναι κάτι που υπάρχει στο τραπέζι?
1: Νομίζω ότι σας απάντησα.
0: Ναι.
1: Νομίζω
0: ότι το δώσατε απάντησα. Το γενικό πλαίσιο, αλλά θα το δούμε τις επόμενες μέρες, αν καταλαβαίνω σωστά. Λοιπόν, επίσης στις έρευνες κοινής νόμης, φαντάζομαι τις διαβάζετε και πολύ προσεκτικά, το ξέρω άλλωστε, υπάρχει και μεγάλη, να το πω έτσι, κρίση εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Δεν ξέρω μια πληγή που δεν υπάρχει στην κοινωνία. Αυτό τουλάχιστον φαίνεται σε όλες τις έρευνες. Εδώ τώρα βλέπουμε, εδώ ακουμπάει η δικαιοσύνη σε όλο αυτό έτσι, που συζητάμε και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και για τις υποκλοπές. Αυτός ο κλονισμός πώς μπορεί να αλλάξει, να το πω έτσι?
1: Εντάξει, καταρχήν αυτός ο κλονισμός είναι κάτι το πάρα πολύ επικίνδυνο.
0: Ναι.
1: Πέρα από το γεγονός ότι η δικαιοσύνη είναι το καταφύγιο κάθε αδύναμου πολίτη, αυτή η έλλειψη εμπιστοσύνης δυναμητίζει τα θεμέλια της κοινωνικής συνοχής. Και επειδή τροφοδοτείται κυρίως από αποφάσεις της ηγεσίας της δικαιοσύνης, η ασφαλή οδός, η αναγκαία οδός για να μπορέσουμε να υπερβούμε αυτό το τόσο επικίνδυνο πρόβλημα είναι η αλλαγή του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης, που είναι σήμερα απολύτως εξαρτημένη από την βούληση και από τους σχεδιασμούς, συχνά υστερόβουλους και ιδιωτελείς σχεδιασμούς του εκάστοτε πρωθυπουργού. Άρα η οδός είναι η απεξάρτηση της επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης από τον Πρωθυπουργό. Είναι ενδεικτικό ότι μετά από όσα έχουν συμβεί,
0: ναι,
1: μετά από αυτή την εδρεωμένη πεποίθηση της διαφθοράς και της έλλειψης εμπιστοσύνης προς τη δικαιοσύνη, η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την αλλαγή του τρόπου ηγεσίας της δικαιοσύνης δεν περιλαμβάνει αυτή την απεξάρτηση. Αλλά με κάποιες διαφοροποιήσεις, τις οποίες για τα μάτια του κόσμου θα πω, περιλαμβάνει η πρότασή τους, εν τέλει συνεχίζουν να εξαρτούν την επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης από την εκάστοτε κοινοβουλευτική πλειοψηφία.
0: Μάλιστα.
1: Στον αντίποδα, η πρόταση του ΠΑΣΟΚ.
0: Η πρόταση δική σας, έτσι. Όχι δική σας.
1: Απεξαρτεί, απεξαρτά την επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης από την εκάστοτε κοινοβουλευτική πλειοψηφία, δηλαδή από τον εκάστοτε Πρωθυπουργό.
0: Για τον Υπουργό
1: Δικαιοσύνης. Ακριβώς, το Υπουργικό Συμβούλιο και ο Πρωθυπουργός, ακριβώς για να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε αυτή την τροφίσα εμπιστοσύνη, η οποία, επαναλαμβάνω, συνιστά έναν πολύ επικίνδυνο παράγοντα για την κοινωνική συνοχή.
0: Τώρα, ενώ συμβαίνουν αυτά στη Βουλή και αύριο είπατε, προαναγγείλατε και όλη αυτή τη συζήτηση, όπως το ξέρουμε πολύ καλά και όλοι περιμένουμε αυτή την ένταση, θα σας το πω έτσι πολύ καθαρά, την ίδια στιγμή βλέπουμε μια κινούμενη άμμο στα αυτά που συμβαίνουν εκτός της Βουλής, βλέπουμε πολιτικούς σχηματισμούς. Σήμερα περιμένουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη να ανακοινώσει η κυρία Καριστιανού, τις επόμενες μέρες ο κύριος Τσίπρας. Θα το καταλήξω όμως λέγοντας ότι στις δημοσκοπήσεις φαίνεται τελικά πως υπάρχει μεγάλη απόσταση με όλο αυτό που λέμε ότι το ΠΑΣΟΚ θα κερδίσει τις εκλογές με μια ψήφο διαφορά, αναφορικά με τα ποσοστά που καταγράφονται. Εσείς τι λέτε για όλα αυτά?
1: Κοιτάξτε, διαβάζω τις δημοσκοπήσεις με προσοχή, ναι. Με προσοχή. Είμαι από εκείνους που πιστεύουν ότι ένας δύσκολος στόχος είναι ταυτόχρονα και εφικτός. Και είναι πραγματικότητα ότι μέχρι σήμερα δεν αποτυπώνεται σε καμία δημοσκόπηση ανατροπή της πρώτης θέσης. Αποτυπώνεται όμως μια ραγδαία, συνεχής, επαναλαμβανόμενη και σταθερή φθορά και μείωση της εκλογικής επιρροής και των ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας. Και θα σας έλεγα και μια σταθερή, μικρή, αλλά σταθερή άνοδος των ποσοστών και κυρίως της αξιοπιστίας του ΠΑΣΟΚ. Αυτός ο δύσκολος στόχος λοιπόν της ανατροπής, που δεν είναι στόχος του ΠΑΣΟΚ, αλλά είναι ανάγκη της κοινωνίας η πολιτική αλλαγή, πιστεύω ότι είναι εφικτός.
0: Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο πριν σας αποδεσμεύσω, κύριε Αποστολάκη, επειδή κράτησα σημειώσιμο όλο αυτό που είπατε χθες για τους δανειολήπτες και όλα αυτά που αφορά τα δάνεια, που αφορά πάρα πολύ κόσμο και είναι πολλοί αυτοί που μας ακούν αυτή την ώρα. Η δική σας παρέμβαση ήταν πολύ στοχευμένη. Θα ήθελα μια σκέψη πάνω σε αυτό, γιατί μας ακούν πολύ.
1: Κοιτάξτε, δεν είναι δυνατόν οι τράπεζες να συνεχίζουν τους περιορισμούς και τις δεσμεύσεις, ενώ οι πραγματικοί λόγοι που είχαν οδηγήσει στις δεσμεύσεις των λογαριασμών δεν υφίστανται πλέον και έχουν αρθεί. Είναι μια αδιανόητη κατάσταση, είναι μια αδιανόητη αδικία εις βάρος δανειοληπτών, ή συνεπών δανειοληπτών, εις βάρος πολιτών που όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης έχουν δοκιμαστεί αλλά έχουν αντέξει και με εντιμότητα και συνέπεια έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις τους, και θα δώσουμε μία μάχη προκειμένου να γίνει το αυτονόητο, γιατί αυτή η παρέμβασή μας προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, τον κύριο Πιερακάκη, ναι, αφορά το αυτονόητο.
0: Μάλιστα. Κρατήστε τις ευχές μας, κύριε Αποστολάκη, για σήμερα. Να είστε πολύ χρονικοί, θα έχουμε καιρό να ξαναπούμε. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας.

Ακούσατε τη βουλευτή του Βόρειου Τομέα Αθηνών με το Πασό Κίνημα Αλλαγής, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Κάναμε μια προσέγγιση όλα αυτά που συζητήθηκαν νωρίτερα στη Βουλή και όλα αυτά που θα γίνουν αύριο και όλα αυτά που συμβαίνουν γενικώ στο πολιτικό σκηνικό. Φυσικά, κουμπίσαμε για τα θέματα τη δικαιοσύνη, τη εμπιστοσύνη στου θεσμού. Τα συμπεράσματα δικά σας, μιλήσαμε και για τους δανειολήπτες. Επίσης, τις ευχηθήκαμε γιατί σήμερα γιορτάζει. Έτσι. Είπαμε Ελένη, Μιλένα κλπ. Αυτός είναι ο απίστευτος αγαπημένος ο Λούτσιο Ντάλα που μας μιλάει για μια μεγάλη πλατεία, την Πιάτσα Γκράντε.

0: Σας λέγαμε τις προηγούμενες μέρες πως με μια φανέλα ποδοσφαιρική ο Αλέξης Τσίπρας προανήγγειλε ότι στις 26 Μαΐου θα ανακοινώσει το κόμμα. Αυτά έγιναν με μια γαλάζια και άσπρη φανέλα. Σήμερα είχε μια φανέλα της Μπαρτσελόνα. Το 26 είναι στανταράκι όμως, έτσι. Με αυτό πάμε. Εμείς τώρα έχουμε μαζί μας, είναι στη τηλεφωνική γραμμή, να τον ευχαριστήσω πολύ που είναι μαζί μας. Είναι ο Γρηγόριος Εφρεμίδης, ο επίκουρος καθηγητής από το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, και τον ευχαριστώ πολύ που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά μας, γιατί ξέρω τα καθήκοντά του και στην επιστήμη και σε αυτό το συνέδριο και σε αυτή τη μερίδα που ετοιμάζουν. Είναι πολλά και μεγάλα και τον ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευγενική εισαγωγή. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι μαζί σας. Καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, με τον κύριο Εφρεμίδη μιλήσαμε τις προηγούμενες μέρες. Είπαμε ότι εν ώψη αυτής της εκδήλωσης θα ακούσετε λίγο περισσότερα στη συνέχεια. Θα μιλήσουμε για το Θεωροδί και τα λοιπά. Σήμερα ανοίγω τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και βλέπω στην εφημερίδα Τα Νέα που έχουν σήμερα το ένθετο Υγεία, λέει τι συμβαίνει με το θηροειδή. Τι συμβαίνει. Ας ξεκινήσω με αυτό.
1: Εντάξει, η απάντηση στο τι συμβαίνει με τη θηροειδή καταλαβαίνω ότι μπορεί να πάρει μια ολόκληρη μερίδα.
0: Γι' αυτό και το κάνετε εσείς. Αυτό θέλω να πω.
1: Ναι. Μερίδα, έτσι. Εντάξει, αυτό το οποίο θέλω να πω ότι δεν πρόκειται. Πρόκειται για παθήσεις οι οποίες είναι πάρα πολύ συχνές στον πληθυσμό.
0: Ναι.
1: Υπολογίζεται ότι στον ελληνικό πληθυσμό ένα 15% κυρίως των γυναικών είναι αυτές οι οποίες κάποια στιγμή θα είναι αντιμέτωπες με μια πάθηση του θηροειδούς. Και ότι οι παθήσεις του θηροειδούς είναι δύο ειδών. Είναι αυτές που λέμε λειτουργικές παθήσεις, δηλαδή που έχουμε πρόβλημα στο πόσες ορμόνες θηροειδικές κυκλοφορούν στο αίμα, και αυτές που λέμε μορφολογικές παθήσεις, δηλαδή οι παθήσεις που αφορούν στο πώς είναι ανατομικά ο θηροειδής μας. Αν δηλαδή έχει κάποιους όζους,
0: ναι,
1: ή ακόμα και κάποιο καρκινάκι ή και καρκίνος ο θηροειδής.
0: Μάλιστα.
1: Είναι δύο ειδών παθήσεις, δύο διαταραχές διαφορετικού. Διαφορετική η μία από την άλλη.
0: Τώρα, γιατί τα λέμε όλα αυτά, εσύ είσαι ενδοκρινολόγος, έτσι καθηγητής στην ιατρική, αλλά τα λέμε όλα αυτά γιατί αυτή η εβδομάδα τρέχει και είναι η εβδομάδα που έχουμε να κάνουμε με την ενδοκρινολογία, έτσι, ενδοκρινολογική κοινότητα και θηροειδής. Και πάμε για την Κυριακή, που ουσιαστικά έχετε αυτή τη μεγάλη εκδήλωση, να το πω έτσι, στην Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη, εκεί Εθνικής Αμήνης Μεσβόλου που είναι, για να κάνετε zoom στο θέμα με ποια, να το πω έτσι, προσέγγιση.
1: Και αυτό είναι μια ημερίδα προς το κοινό, είναι ανοιχτό να πούμε προς σε όλους, είναι ελεύθερη φυσικά είσοδος,
0: ναι,
1: στην Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη. Να σημάνω ότι είναι σε συνδιοργάνωση με την Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής Αλληλεγγύης και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Θεσσαλονίκης, και θα ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά τον Αντιδήμαρχο κύριο Σκούτα για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε στην οργάνωση της ημερίδας, 11 με 2 την Κυριακή.
0: Ναι.
1: Είναι μια μέρα πριν από την Παγκόσμια ημέρα θηροειδούς.
0: Γιατί είναι 25η, έτσι ακριβώς. Καλά κάνει και το λέτε.
1: Για να μην το κάνουμε μια μέρα την Κυριακή που είναι πιο εύκολο για τον κόσμο να έρθει. Και κάνουμε μια ημερίδα προς το κοινό που θέλουμε να λύσουμε απορίες, θέλουμε να διαλύσουμε μύθους ή να κάνουν πιο συγκεκριμένες κάποιες απόψεις που έχει το κοινό σχετικά με τις παθήσεις του θηροειδούς.
0: Ναι, εγώ τώρα δεν το ξέρω. Αυτά είμαι ένας μικρός δημοσιογράφος, το ξαναλέω, όχι ηλικιακά μεγάλος είμαι ηλικιακά, αλλά δεν μπορώ να το προσεγγίσω. Πάντα όταν ακούω όμως μια τέτοια, να το πω έτσι, πάθηση, θυμάμαι κάποια δυσλειτουργία του οργανισμού. Δηλαδή έχω ένα ζήτημα γιατί έχει να κάνει με τα ενδοκρινολογικά μου, με αυτό που λέμε θηροειδή. Είναι έτσι?
1: Είναι δίκιο στο ότι οι θηροειδικές ορμόνες επηρεάζουν το σύνολο του οργανισμού, όλα τα συστήματα του οργανισμού. Επομένως, μια διαταραχή σε μια μεγάλη μορφή, πολύ βαριά διαταραχή, θα επηρεάσει πάρα πολύ άσχημα την υγεία μας. Ευτυχώς όμως υπάρχουν δύο πράγματα τα οποία είναι πολύ θετικά. Το πρώτο είναι ότι συνήθως πρόκειται για διαταραχές οι οποίες δεν είναι πολύ άσχημες.
0: Ναι.
1: Επομένως, τις βρίσκουμε γρήγορα και μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε πολύ εύκολα. Είναι το δεύτερο θετικό που έχουμε, και αντιμετωπίζουμε πολύ εύκολα. Οι λειτουργικές διαταραχές του μέσου θηροειδούς, αυτό που λέμε υπόθηροειδισμό ή υπερθηροειδισμό,
0: ναι, ναι,
1: αντιμετωπίζονται εύκολα με φαρμακευτική αγωγή.
0: Κύριε Εφρεμίδη, όλα αυτά έχουν να κάνουν, να το πούμε έτσι, οργανικά, έτσι, το τι σημαίνει στον οργανισμό, ναι, και στα υπόλοιπα. Υπάρχουν και συνέπειες, να το πω έτσι, και στη διάθεση του αυτού που ταλαιπωρείτε.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί πολλές φορές λέμε, τώρα ξέρετε, εδώ υπάρχει και άγνοια, αυτό που λέτε, κάποιοι μύθοι να καταρρεύσουν ή κάποιοι άλλοι που πρέπει να σταθούν, να το πω έτσι, και να μην είναι πραγματικά μύθοι, αλλά να είναι πραγματικότητα. Εσείς τι λέτε?
1: Σωστό είναι αυτό που λέτε, ότι πραγματικά μέσα σε όλα τα συστήματα που επηρεάζουν οι θηροειδικές ορμόνες είναι και η ψυχική μας διάθεση. Έτσι. Δηλαδή και η ψυχική σφαίρα επηρεάζεται από τις θηροειδικές ορμόνες, είτε έχουν υπόθηροειδισμό είτε έχουν υπερθηροειδισμό. Θα ξαναπώ όμως ότι το ευχάριστο είναι ότι είναι εύκολα αντιμετωπίσιμες και ότι όταν τα αντιμετωπίζουμε αυτά, τα συμπτώματα που οφείλονται στις διαταραχές του θηροειδούς επιστρέφουν πίσω στο φυσιολογικό. Επομένως, δεν είναι ότι αν είχα πάθει μία φορά θυροειδοπάθεια ότι για πάντα θα έχω διαταραχή στη διάθεση ή οτιδήποτε άλλη διαταραχή την οποία θα πρέπει να αποδίδω στο θυροειδία τη στιγμή που είναι καλά ρυθμισμένος με τη φαρμακευτική αγωγή την οποία λαμβάνω.
0: Ναι. Τώρα, κάτι τελευταίο χρηστικό πρακτικό να το ρωτήσω. Εγώ δεν με απασχολεί κάτι τέτοιο. Αλλά πρέπει να προχωρήσω σε κάποιες εξετάσεις, να το δω, κοιτάξω, να δω που βρίσκομαι κτλ. Είναι μια συμβουλή που εσείς λέτε, ας πούμε, στον κόσμο. Είναι κάτι που θα προκύψει από την ημερίδα ή εάν εμφανιστεί κάτι.
1: Η επιστημονική κοινότητα έχει καταλήξει ότι δεν χρειάζεται η καθολική, το καθολικό screening όλο του πληθυσμού για τις θυροειδικές παθήσεις. Και αυτό γιατί? Γιατί ελοχεύουμε κίνδυνοι στο να βρούμε κάτι το οποίο δεν έχει καμία κλινική σημασία, το οποίο δεν πρόκειται να επηρεάσει τελικά την υγεία μου και τον οργανισμό μου, αλλά να κάθομαι να ασχολούμαι με κάτι και να μου δημιουργήσει τελικά εκείνο την άσχημη διάθεση. Ότι δηλαδή να νιώθω ότι κάτι έχω που δεν το έχω. Επομένως, οι εξετάσεις τόσο υπερηχογράφημα όσο εξετάσεις αίματος πρέπει να γίνονται επί ενδείξεων. Το ευτάσιο ευχάριστο είναι ότι επειδή είναι ειδικά εξετάσεις αίματος εύκολες και σχετικά φθηνές, μπορεί να γίνει ένα screening και έτσι το βάζουμε μέσα αυτής της ρουτίνας. Αλλά ξαναλέω ότι υπάρχει ο κίνδυνος, χωρίς να βρούμε κάτι το οποίο πραγματικά επηρεάζει την υγεία μας, να ασχοληθούμε με κάτι το οποίο δεν θα επηρεάσει τελικά την υγεία μας συνολικά.
0: Κύριε καθηγητά, πάντως αν ερχόμουν στο αμφιθέατρο σας, στο Τμήμα Ιατρικής και στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, είναι σίγουρο και ήμουν φοιτητή σας φυσικά, θα σας ρωτήσω αν έχετε εικόνα πόσοι ταλαιπωρούνται αυτοί όλοι από αυτό το θηροειδή.
1: Δεν υπάρχουν πολλοί.
0: Υπάρχουν δεδομένα.
1: Δεδομένα στην ελληνική
0: εταιρεία. Ξέρετε, μονικό είναι το δημοσιογράφων αυτό, έτσι, γι' αυτό και σωστά
1: έβαλα. Το έχω καταλάβει τις τελευταίες μέρες. Υπάρχει μια μελέτη η οποία δείχνει ότι περίπου το 10% του πληθυσμού είναι αυτό το οποίο θα επηρεαστεί. Στις γυναίκες αυτό φτάνει στο 15%.
0: Έχει διαφορά.
1: Αυτό συμπίπτει στα μεταδιεθνή δεδομένα. Επομένως, μάλλον πάνω κάτω εκεί πέρα είμαστε. Αν τώρα βάλουμε και σε αυτούς που, όπως είπαμε, λόγω υπερδιάγνωσης, υπερευαισθησίας, ότι κάνουν εξετάσεις χωρίς πραγματικά να έχουν.
0: Και υπερέρευνας δηλαδή, έτσι. Και υπερέρευνας, να το ψάξουμε, να το ψάξουμε.
1: Για παράδειγμα, οι όρθιοι θυροειδούς υπήρχαν πάντοτε. Τους είχαν και οι γιαγιάδες μου και οι προγιαγιάδες μου κτλ. Απλά τότε δεν υπήρχαν υπερηχογραφήματα που μπορούσαν να ανακαλύψουν τόσο μικρά οζύδια για να αρχίσουμε να λέμε κάτι έχω. Και αυτά δεν έχουν πραγματικά καμία κλινική σημασία τα περισσότερα από αυτά. Επομένως, είναι κάτι που το είχαν και οι προηγούμενες γενιές. Στη δικιά μας γενιά το βρίσκουμε πιο εύκολα λόγω των.
0: Βέβαια, εσείς είστε πολύ μικρότερος από εμένα, αλλά ηλικιακά πού χτυπάει, να το πω έτσι, ο θυροειδής?
1: Εντάξει, συνήθως αυτοί οι οποίοι θα κάνουν αυτοάνωση θυροειδοπάθεια είναι γυναίκες γύρω στην εμεινόπαυση και κάποιες γυναίκες κοντά στην περίοδο στην οποία θα γεννήσουν.
0: Μάλιστα.
1: Οι δυο έτσι εκ μέσα μπορούσα να πω που γίνεται. Μπορεί να είναι απόλυτο αυτό, έτσι. Μπορεί να είναι απόλυτο. Μπορεί να είναι σε οποιαδήποτε ηλικία. Ευτυχώς στην παιδική ηλικία δεν το βλέπουμε τόσο συχνά.
0: Πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Λοιπόν, το ραντεβού είναι την Κυριακή, 24 Μαΐου, στην Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη του Δήμου Θεσσαλονίκης. Μιλάμε για αυτή την ημερίδα, ενημερωτική ημερωτή. Η ημερίδα είναι στις 11 το πρωί. Έτσι δεν είναι?
1: Ευχαριστώ.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ, κύριε Φρεμίδη. Να είστε γερός.
1: Εγώ και σας ευχαριστώ. Είστε όλοι ευκόζεκτοι. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε γερός. Να είστε καλά.

Ακούσατε τον επίκουρο καθηγητή του τμήματος ιατρικής ενδοκρινολογίας του τμήματος ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, τον Γρηγόρη τον Εφρεμίδη. Μιλήσαμε για αυτή την ημερίδα που τρέχει την Κυριακή στις 11 το πρωί στην Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης για τον θυρεοειδή.

Αύριο πιστεύω να προσεγγίσουμε μεταξύ των άλλων θεμάτων που θα αναδείξουμε εδώ στο Blender, που θα είναι πολιτικά βέβαια σε συνέχεια όσων θα συμβούν σήμερα και όσων θα συζητηθούν αύριο στη Βουλή. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το διήμερο. Θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε και όλα αυτά που περιλαμβάνονται στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά την εκλογή δημάρχων περιφερειαρχών από την πρώτη Κυριακή, σύμφωνα με αυτά που κατέθεσε ο κ. Λιβάνιος. Θα δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Αυτά, γιατί ήρθε η ώρα να βγάλουμε το Blender από την πρίζα, να δώσουμε τη σκυτάλη στην Ευδοξία τη Δένη, να δώσουμε την Ευδοξία Δένη για το σύντομο δελτίο ειδήσεων και μετά ο Πόλης ο Μαυρόπουλος με πολύ πολύ μουσική που γυρίζει την πόλη για να σας τη μεταφέρει εδώ στα, από τα μικρόφωνα του FM100 του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης. Ο Γιώργος ο Μάγκος ρύθμισε τον ήχο, τα μπήκε μια χαρά και το εύχομαι καλή συνέχεια. Αριστοτέλης Αναστασιάδης στην υποστήριξη, τον ευχαριστώ πολύ και το εύχομαι επίσης καλή συνέχεια. Ο Λάζαρος Θεοδωρακίδης ήταν μέχρι τώρα στα μικρόφωνα. Σας ευχόμαστε να είστε γεροί, να έχετε καλή συνέχεια, αλλά μην ξεχνάτε ότι εμάς μας νοιάζουν όλα τα θέματα. Όλα, όλα. Προσπαθούμε να τα προσεγγίζουμε όλα. Ό,τι προλαβαίνουμε, τα υπόλοιπα της καρδιά. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε και λέμε καλή καρδιά. Παρόλο που λέει το τραγούδι δεν με νοιάζει. Εμάς μας νοιάζουν όλα. Και είπαμε να σας αφήσουμε με τον Τόλι Βοσκόπουλο.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Προς κατάργηση δεύτερη Κυριακή στις αυτοδιοικητικές εκλογές, σύμφωνα με τον νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Στις αλλαγές περιλαμβάνεται επίσης η δυνατότητα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και η θεσμοθέτηση της διεξαγωγής συμβουλευτικού δημοτικού δημοψηφίσματος. Η Ευρώπη δεν μπορεί να δεχθεί εκβιασμούς στα στενά του ορμού, υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στους Financial Times. Τονίζει δε ότι μια παραταταμένη κρίση στο Ιράν θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία, με επίμονο υψηλό πληθωρισμό και χαμηλότερη ανάπτυξη. Δημόσια συγγνώμη ζήτησε ο Υπουργός Υγείας από ασθενή, η οποία κατέγραψε αναισθησιολόγο δημόσιο νοσοκομείο, την ώρα που αυτό τη ζητούσε φακελάκι 100-150 ευρώ. Λυπούμε πολύ, έγραψε μεταξύ άλλων σε ανάρτηση του Άδωνη Γεωργιάδης, ο οποίος ζήτησε αμέσως, όπως είπε, έρευνα για το περιστατικό. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, καθώς στις 6.30 σήμερα το απόγευμα, στον κινηματογράφο Ολύμπιον, η πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών θα παρουσιάσει τον νέο πολιτικό φορέα, τον οποίο η ίδια σε ανάρτησή της αποκαλεί κίνημα. Από την ώρα που είπαν ότι θα κάνει κόμμα στο Μαξίμου, ανοίξαν σαμπάνιες, δηλώσει το πρωί στον FM 100 για τη Μαρία Καριστιανού, ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, Παύλος Ασλανίδης. Αντί να ασχολούμαστε με τη δίκη, ασχολούμαστε με το κόμμα, σημείωσε και επέκρινε την κυβέρνηση ότι κάνει ό,τι μπορεί για να καθυστερήσει τη διαδικασία απόδοση ευθυνών για το τραγικό δυστύχημα. Όλη η ομάδα προετοιμάζεται για τη μεγάλη μέρα, έγραψε ο Αλέξης Τσίπρας σε νέα ανάρτησή του με μια φανέλα της Μπαρτσελόνα εν ώψη της εκδήλωσης της ερχόμενης Τρίτης, όπου θα παρουσιάσει το θυσίο το νέο πολιτικό φορέα με τον οποίο θα κατέλθει στις επικειμένες εθνικές εκλογές. Σε εξέλιξη στην Κρήτη, άλλη μια μεγάλη επιχείρηση της Ελλάς για ναρκωτικά και παράνομες επιδοτήσεις στο ΠΚΠΕ. Ζωνιανά, Ηράκλειο, Ρέθινο και Άγιος Νικόλαος στο επίκεντρο των ερευνών, με τις πρώτες πληροφορίες να μιλούν για τουλάχιστον 18 συλλήψεις μετά από 40 προσαγωγές και εφόδους σε 20 σπίτια, εμπλοκή 4 οικογενειών και τηλεφωνική παρακολούθηση για υπόθεση διακίνησης κοκαΐνης που αποκάλυψε και κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις για ανύπαρκτα ζώα. Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες για τον εντοπισμό 25χρονου Ισπανού Ριβάτη που αγνοείται από χθες τον Όλυμπο. Ο νεαρός ξεκίνησε μόνο στον άβαση προς την κορυφή από το καταφύγιο Ζολότας. Δεν επέστρεψε όμως και ο πατέρας τον ενημέρωσε στις αρχές μέσω του Ισπανικού προξενείου. Στις έρευνες συμμετέχουν πυροσβέστες από το Λιτόχωρο και κλιμάκια της ΕΜΑΚ με τη συνδρομή drones. Ήταν η ειδήσεις στη μία από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2. Μείνετε συντονισμένοι. Σε λίγο θα είναι κοντά ο Πόλης Μαυρόπουλος. Ξεκινά η εκπομπή Μεσημέρι στην Πόλη με τον Πόλη.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Λευτεράκι, τα είδες?
3: Τι να δω ρε Ζωζό.
2: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου? Πού πήγαιναν κομβόι?
3: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
2: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
3: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
2: Τι κληρώσεις?
4: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
5: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: Τα Άστεγα, η Διεύθυνση Μουσικών Σχημάτων και Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης, παρουσιάζει τη μουσική παράσταση του Νίκου Πλατήραχου που συνδυάζει το ragtime με το ρεμπέτικο στην Θεσσαλονίκη την Τετάρτη 27 Μαΐου στην αίθουσα τελετών του Απιθύτα. Συμμετέχουν Ιεροκλής Μιχαηλίδης, Ανδρέας Καρακώτας και Ασπασία Στρατηγού, Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης, Μουσική Διεύθυνση Αναστάσιος Σιμεωνίδης. Τα Άστεγα του Νίκου Πλατήραχου, Τετάρτη 27 Μαΐου στην αίθουσα τελετών του Απιθύτα. Εισιτήρια more.com.
7: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
8: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
9: Η ζωή είναι ωραία, ακόμη και όταν όλα σε ζορίζουν. Πάρ' το αλλιώς.
10: Χαμογέλα, πιάστα όλα πίσω.
9: Ένα χαμόγελο μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Έλα, χαμογέλα.
7: Καθημερινά, 6 με 8 το απόγευμα, με τη Μαρούλα Μαλιαχόβα στον FM 100. Χαμογέλα. FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
10: Τικ-τακ, τικ-τακ.
11: Μεσημέρι στην πόλη. Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
10: Λαλά.
11: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
10: Πω, πω, πω.
11: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
10: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
11: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.

0: πολύ καλό σας μεσημέρι, 10 λεπτά μετά τη μία. Καλώς ήρθατε όσοι ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας. Συντονισμένοι στο Δημοτικό Ραδιοφωνό Θεσσαλονίκης FM 100, μεσημέρι στην πόλη. Ο Πόλης Μαυρόπουλος στο μικρόφωνο, μαζί μου Γεώργιος Μάγκος.
1: Καλησπέρα σε όλους, όχι καλημέρα.
0: Εκ των νέων Ρόδων.
1: Ακριβώς.
0: Χαλκιδιώτη στο τέλο. Έχετε ιστορίες, αλλά εσείς τα καλά παιδιά. Εντάξει, καλά παιδιά εκεί.
1: Εμείς είμαστε στο τρίτο πόδι.
0: Στο τρίτο. Χρόνια πολλά σε όλους και όλες που γιορτάζετε σήμερα. Και πάρα πολύ.
1: Πολύ.
0: Ελένης, Κωνσταντίνα.
1: Τρία ονόματα είναι στην Ελλάδα που γιορτάζουν. Κωνσταντίνος, Ελένη και Γιώργος.
0: Τα παιδάκια μου γιορτάζουν. Γιώργο, τα παιδάκια μου.
1: Να τα χαίρομαι.
0: Γερά και καλό τύχα όλα σε όλο τον κόσμο, όλοι εσείς που γιορτάζετε σήμερα και μας ακούτε. Τώρα σήμερα, μιας και είναι η μέρα τέτοια, να ξεκινήσουμε. Έχουμε τις παροχές. Έχουμε παροχές, Γκουργο, τι?
1: Τι παροχές?
0: Θα δώσουμε 5 τραπέζια για τον 4 ατόμων για θέατρο Βεργίνα, για Παρασκευή βράδυ Νικολόπουλο. Και αργότερα, 2 παρατέταρτο, παρα 10, θα κάνω επιτόπου μία κλήρωση. Το επιτόπιο Νταλαβέρι.
1: Κλήρωση έκπληξη.
0: Έκπληξη. Γιατί έχουμε να δώσουμε 2 στάντ για σήμερα το βράδυ για Θέμη Παναγιωτίδη στην πιάτσα εκεί, στην εκπληκτική πιάτσα, την καλοκαιρινή πιάτσα του θεάτρου του Hyatt Regency Casino. Και με μπουκαλάκι, μπουκαλάκι ουίσκι, βότκα, τζιν, τι πίνετε, ό,τι, όλα μαζί. Το πακετάκι είναι κανονικό πακέτο σήμερα, ξέρετε.
1: Σήμερα.
0: Σήμερα έχουμε στη Θεσσαλονίκη πράγματα και θέματα. Έχουμε Καριστιανού, το κόμμα, το καινούριο.
1: Απόγευμα.
0: Εδώ ξεκινάει. Γιατί εδώ στη Βόρεια Ελλάδα έχει πολύ μεγάλη δυναμική και ξεκινάει από εδώ πλατεία Αριστοτέλους. Στείνονται, ετοιμάζονται και πάει λέγοντας αμάν. Λοιπόν, στη διάθεσή σας 2312-61-100. 2312-61-100. Το κορίτσι μας είναι πανέτοιμο, σας περιμένει η Νάνση. Για Παρασκευή βράδυ, 5 τραπέζια των 4 ατόμων για είσοδο, θέατρο Βεργίνα, Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου, Ελεάνα Παπαϊωάννου. Σας είπα ότι είναι πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα.

0: Όχι, έβλεπα τώρα την είδηση με τον γιατρό. Και λίγο...
1: Ποιο γιατρό, με το φακελάκι.
0: Ναι, ναι, και λίγο εκνευρίστηκα.
1: Ο αναισθησιολόγος 100. Γιατί εκνευρίστηκε, Γιώργο, την πρώτη φορά το είδες.
0: Όχι, αλλά είναι... είδα το βίντεο τώρα. Ναι,
1: περισσότεροι το κάνουν τώρα. Κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας 150 ευρώ. Έκανε δηλώσεις και ο Άδωνης. Είπε ότι φεύγει από το ΕΣΥ. Παίρνει πόδι από το ΕΣΥ.

0: σίγουρα τις προηγούμενες ημέρες η είδηση που μας σοκάρισε ήταν με αυτόν τον Καζιάρη, τον 44χρονο οδηγό της BMW. Πήρε παραμάζωμα και σκότωσε μάνα και κόρη στη Ρόδο. Και στο δρόμο Λίνδου Ρόδου. Από εκεί γενικώς αναπτύσσουν ταχύτητες, τρέχουν. Αρκετά τρέχουν. Είναι ευθεία, αλλά έχει φανάρια. Και χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή γιατί έχει πολύ κόσμο και έχει και πάρα πολύ τουρισμό γενικώς. Και απολογήθηκε ο συγκεκριμένος. Και επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι. Έδωσε και εγγύηση 50.000 ευρώ και απαγόρευση οδήγησης κλπ. Και τον αφήσαν ελεύθερο. Δηλαδή είναι μια πραγματικά απίστευτη, αδιανόητη είδηση.
1: Πώς
0: και έχουν ξεσηκωθεί πάντες. Αυτός εδώ μεταξύ ισχυρίστηκε, τι θα ισχυριστεί, ισχυρίστηκε και περασπίστηκε τον εαυτό του ότι δεν παραβίασε κόκκινο κλπ. Κλπ. Τα αρνείται όλα. Εν τω μεταξύ υπάρχουν αυτόπτες μάρτυρες, υπάρχει και ένας αυτόπτης μάρτυρας γερμανικής υπηκότητας, ο οποίος το είδε, ήταν μπροστά και είπε ότι πέρασε με κόκκινο και έτρεχε σαν τρελός. Πού θα γινόταν, πού μπορεί να γίνει αυτό σε ολόκληρο τον κόσμο? Δηλαδή πήρε παραμάσμα, σκότωσε δύο άτομα και τον αφήσαν ελεύθερο. Σε ποια χώρα θα σκότωνε ψυχρό δύο άτομα αυτός ο εγκληματίας? Γιατί και μόνον που η οδηγική συμπεριφορά του και το πως έτρεχε σαν τρελός τον καθιστούν για μένα προσωπικά εγκληματία, θα τον αφήναν ελεύθερο πουθενά. Μόνο σε αυτό το ξέφραγο αμπέλ της ελληνικής δικαιοσύνης. Για να τα λέμε όπως είναι.

0: να σας πω ότι μέχρι 1:30 μπορείτε να καλείτε το 261-100. Το κορίτσι μας που σήμερα έκανε την υπέρβαση. Έτσι κάθε για μας η αλήθεια είναι. Να το πούμε στην άξη μας βέβαια. Η οποία ετοιμάζεται πυρετοδός για Αθήνα, γιατί θα πάει και Iron Maiden. Και Iron Maiden.
1: Μέταλλο κανονικό.
0: Μέταλλο κανονικό. Ακούω για προβλέψεις δυσίωνες καιρικές. Αυτό λίγο με στεναχωρεί. Ας ευχηθούμε όλα να πάνε κατευθείαν, να μην χαλάσει αυτή την τρομερή βραδιά, αυτό το τρομερό θέαμα που περιμένουν όλοι να ζήσουν με τους Iron Maiden.
1: Υπάρχει και αυτή η άτυπη κόντρα. Ποιοι θα μαζέψουν περισσότερο κόσμο, Iron Maiden, η Metallica που μάζεψαν τόσους ή η Αναβίση?
0: Παραπάνω δεν μπαίνει εκεί, στο 100 νομίζω είναι το όριο.
1: Ποιος θα το προσπεράσει?

0: φορές από αυτό το μικρόφωνο λέω μερικές φορές και λέω, παιδί μου, είναι να μη σου τύχει. Έβλεπα χθες εικόνες και το βίντεο. Και κάτι επιβάτης ενός αυτοκινήτου στην Αύπακτο, το είδες, Γιώργο. Ενώ κινούνταν, διαπίστωσαν ξαφνικά ότι το τιμόνι δεν ανταποκρίνονταν σωστά και το όχημα δυσκολευόταν να στρίψει. Οι άνθρωποι είναι πολύ επικίνδυνοι, γιατί όταν να στρίψεις μπορεί να σκοτωθείς. Σταμάτησαν για να δουν τι γίνεται. Και τι είδαν. Δεν το είδες. Ένα φίδι είχε αντιληφθεί. Ένα τεράστιο φίδι είχε αντιληφθεί στους σημάντες του κινητήρα και σφινώθηκε μέσα στο μηχανικό σύστημα του αυτοκίνητου. Αλλά μιλάμε τεράστιο. Δεν ξέρω τώρα, βλέπω, είδα μέσα, διάβασα ότι, ναι, τάχα, ότι είναι λαφιάτες. Οι λαφιάτες δεν είναι τόσο μεγάλοι. Ναι. Έχει κάποιους λαφιάτες μεγάλους. Έχω δει και εγώ πέρα εκεί στα χωράφια μας. Έχει. Αλλά μέχρι 2 μέτρα. Αυτό ήταν. Το είδες
1: πως είναι. 2 μέτρα είναι.
0: Δεν το είδες.
1: Όχι.
0: Τέρας είναι. Τι είδες. Κινητοποιήθηκαν πυροσβεστικοί. Η πυροσβεστική άμεσα κινητοποιήθηκε και έσπευσε στο σημείο και κατάφερε να απεγκλωβίσουν προσοχή το ερπετό χωρίς να τραυματιστεί κανείς. Γιατί πανικοβλήθηκαν όλοι. Η αλήθεια είναι. Και πώς να πανικοβληθούν.
1: Η αλήθεια είναι ότι μοιάζει.
0: Μοιάζει με λαφιάτη.
1: Μοιάζει, ναι. Εντάξει.
0: Είναι δυνατόν να είναι τόσο μεγάλο λαφιάτη.
1: Δεν ξέρω, ναι, δεν ξέρω.
0: Τι λαφιά τη είναι αυτό.
1: Δεν ξέρω.
0: Τέλος πάντων, τέλος καλό, όλα καλά. Και μιας και ξεκινήσαμε έτσι με ρυθμό, πάμε αυτό το κομμάτι που ξεσηκώνει εδώ τα κορίτσια μας και όχι μόνον. Hathaway. Είχε έρθει αποκλειστικά για το άσπρο μαύρο τότε, το καιρό εκείνο.
1: Έχει γράψει ιστορία με αυτό το πράγμα.
0: Το φέραμε. Έχω και φωτογραφία με τον Hathaway. Τον είχα φέρει και στο στούντιο. Η φωτογραφία την έχεις δει που είναι κρεμασμένη,
1: όχι,
0: από τα τζάμια όλοι.
1: Όχι, δεν
0: την έχεις δει.
1: Δεν μου την έχεις δείξει, όχι.
0: Κρεμασμένη στα τζάμια όλοι. Με εκατοντάδες άτομα στο στούντιο του FM100 και το βράδυ χαμός.

0: Καλά που με τα θυμίζει ο Γιώργος. Πού και πού κάνει και κανένα τέτοιο να ξέρετε. Έχει αναλαμπεί. Και μου το θυμίζει. Γιατί το ξέχασα, γιατί τα είπα προηγουμένως στο τηλέφωνο και πρέπει να τα πω και από εδώ.
1: Δεν πρέπει.
0: Τα χρόνια πολλά στον καλύτερο DJ της πόλης, τον Κώστα Γεωργιάδη, με τις μουσικάρες του πάντα.

0: τι εποχές τότε, ρε Γιώργο. Τι εποχές. Απίστευτα πράγματα. Σήμερα λοιπόν, Μαρία Γκαρσιανού, ενώ 26 Μαΐου έρχεται και ο Τιτάνας, ο ογκόλυθος της πολιτικής κοινής, ο Αλέξιος, ο οποίος μάλιστα τώρα κάνει και ένα γκάλου μέσα στο social media. Με νέους και νέες που απευθύνεται να κάνουν προβλέψεις για το πιθανό όνομα του νέου κόμματος. Και μεταξύ των προτάσεων, λέει, ακούγονται τα Ιθάκη, Ελπίδα Ξανά, Νέα Πορεία, Νέα Προοδευτική Αριστερά. Αλλά λέει και το Λάουρα. Τι είναι το Λάουρα?
1: Λάουρα.
0: Λάουρα. Και πάντως το όνομα που επαναλαμβάνεται περισσότερο και το πιθανότερο αυτό είναι η Πηξίδα. Η Πηξίδα. Εγώ θα του πρότεινα, μπορούσε να το βγάλει και ένα Βάγιο. για ακόμη 8 λεπτά ακριβώς. Μετά κάνουμε κλήρωση. 5 από εσάς με την παρέα τους ισχύει για 4 άτομα. Παρασκευή βράδυ, θέατρο Βεργίνα, Ιθάκια Τρίτζενση. Να απολαύσετε παραστασάρα. Με το κορίτσι μας, Γιώργο, την Τζέι Τούνι, είδες?
1: Τι έγινε?
0: Πάλι ταξιδάει, έχει τραβήξει τα ταξίδια. Σε χαριζάμενη. Καλά κάνει, μωρέ. Εντάξει. Αφού τα βγάζει, τι.
1: Πού πήγε?
0: Λέει, κανονικά τα δηλώνει και όλα.
1: Στη Μαδρίτη,
0: στη Μαδρίτη. Και ανέβασε κάτι, γιατί με την παρέα της πήγε σε ένα γνωστό κλαμπ. Δεν την βάλανε.
1: Δεν την βάλανε.
0: Όχι. Και πήγε ο φίλος της, ο Στέφανος, λέει. Ναι, ο οποίος δεν μιλάει τίποτα. Και σχολίαζε. Μπήκαμε, λέει, μετά και ήπιαμε το ποτό μας. Οπότε τσίρισε στο Στέφανο και δες, φίλε, που δεν χρειάζονται, λέει, ούτε αγγλικά, ούτε γαλλικά, ούτε ισπανικά. Χρειάζεται ψυχολογία σε αυτόν τον κόσμο. Άντε και λίγη τεχνολογία βοήθησε, γιατί πήγε ο Στέφανος και είπε μετά την πόρτα που φάγανε: κοιτάξτε να δείτε, έχουμε ένα διάσημο μοντέλο και μία διάσημη influencer από γκρίζ μεριά, από Ελλάδα. Και τους έδειξε στο κινητό ποια είναι κλπ. Και τους αφήσανε και περάσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Ωραία, και εμείς καλά. Ακόμα καλύτερα θα περνούσαμε να ήμασταν εκεί, στη Μαδρίτη, σε αυτά τα high εστιατόρια και αυτά. Μια χαρά. Αχ, Τζέι Τούνι.

0: Ο Αχιλλέας.
1: Τιτανομέγιστος. Κάτσε ρε δήμαρχε εκεί πέρα, ο γνωστός. Ένας είναι, άλλος έχει, ξέρεις κανένα άλλο Αχιλλέα?
0: Όχι.
1: Κάτσε κύριε δήμαρχε, ασχολήσουμε τα κοινά. Τι θα θέλεις τώρα? Και έκανε πάλι δηλώσεις για τον Ακύρα και για τον Καμπουτζίδη. Άρχισαν τα σχόλια του τα ομοφοβικά εκεί πέρα και γίνεται χαμός μέσα στο διαδίκτυο. Έγραψε ο Τιτάνας: παρουσιάζεται, λέει, μια εικόνα τραγική για την Ελλάδα με ένα παιδί να κουνάει τον κόλο του. Αυτά είναι η Ελλάδα? Ρε ντρέπεστε λίγο. Τι νόμιζετε ότι είναι οι καπουτζίδες και οι Ακύλες πρότυπο για την κοινωνία και τα νέα παιδιά? Ρε θα σοβαρευτείτε, λέει, λιγάκι. Και έγραψε και άλλα και καταλαβαίνετε τι γίνεται τώρα από εδώ και πέρα.

0: Και έχουμε και τον άλλον, τον loser εδώ, ο οποίος πάλι έχασε.
1: Πάλι έχασε.
0: Τώρα χάνει.
1: Και πάλι γιατί, έβρισε.
0: Να σου πω κάτι τώρα, δηλαδή, τυχαία τον έχω βγάλει εγώ loser. Πες μου, ρε Γιώργο.
1: Μήπως τα κάνει επίτηδες. Γιατί όλη την εβδομάδα μάξι πέτρε.
0: Για να με διαβεβαιώνει πάντα, ε.
1: Είναι λίγο περίεργο.
0: Ο οποίος έχασε και πάλι για μία ακόμα φορά. Τάβαλε, όχι τάβαλε, δηλαδή αυτό που κάνει πραγματικά είναι ό,τι πιο εσχρό για μένα.
1: Είναι ασέβεια. Δηλαδή,
0: ασέβεια που δεν έχει ούτε ήθη, τίποτα απολύτως. Ούτε αξιοπρέπεια, ούτε ήθη, τίποτα. Πήγε και έβρισε τον πατέρα του για μία ακόμα φορά και ακούστηκε και ακούγεται δυνατά και του παντού είναι πρώτη είδηση για άνομα του Θεού δηλαδή.

σε 4 ακριβώς λεπτά. Κλείνουμε γραμμές. Αμέσως μετά το διαφημιστικό μας που έρχεται ακριβώς και μισή, κάνουμε συγκλήρωση και πιο αργά, περίπου παρατέταρτο, κάπου εκεί παρατέταρτο με παραδέκα, μία ακόμα κλήρωση, έκπληξη στο τσακ μπαμ. Τότε θα την κάνω αμέσως έτσι, έτσι γίνονται έτσι, αυτά. Τσακ, και μπαμ. Θα δώσουμε δύο σήμερα στάντε των 6 ατόμων για τους νεαρούλιδες, δύο στάντε εκεί να το απολαύσουν, όπου θα είναι για 6 άτομα το καθένα και θα έχει και φιάλι. Τι θέλετε, ουίσκι, τι πίνετε, βότκα, τζιν, τεκίλα. Σήμερα το βράδυ, για σήμερα το βράδυ είναι εκείνα που θα δώσουμε. Για Θέμη Παναγιωτήτη που είναι εκπληκτικός καλλιτέχνης και θα εμφανιστεί σήμερα στο Πιάτσα, στο καλοκαιρινό χώρο εκεί στο θέατρο, όχι στο θέατρο, στο Χάγκεν Ρίτζες ή Καζίνο.

0: εγώ καιρό έχω να πω ότι τρελάθηκε τα καλά. Τρελάθηκαν και τα έξυπνα κινητά μας, οι προβλέψεις, ναι, τα πάντα. Ναι. Εδώ μας έδιναν και τρίτη ότι θα βρέχει και πάει λέγοντας. Εντάξει, έχει το πρωί κάποια σύννεφα, αλλά μετά ανοίγει ο καιρός και έχουμε 26 άρια, έτσι. Όπως αυτή την ώρα που έχουμε στο κέντρο 26 βαθμούς. Πάλι άρχισε εδώ, μας δίνει Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, προβλέψεις για βροχή. Κάτσε, μέχρι αύριο θα αλλάξει πάλι. Συνέχεια αλλάζουν.
1: Εγώ τώρα έχω το δικό μου το Νταλκά.
0: Τι Νταλκά έχεις, Γιωργάκη?
1: Θυμάσαι κάτι εκδηλώσεις που ήταν να γίνουν στο Παλατάκι?
0: Ναι.
1: Μεταφέρθηκαν σε κλειστό χώρο λόγω του καιρού.
0: Και ποιος είναι ο Νταλκάς σου, Γιωργάκη?
1: Ναι, ότι είναι ωραίο εκείνο το μέρος. Α, να πας να ακούς μουσική.
0: Ήθελες να πας εκεί?
1: Δεν ήθελα. Είναι πολύ. Από τα καλύτερα μέρη της Θεσσαλονίκης είναι για μένα.
0: Μπράβο, μου αρέσει. Μέρα κλείσω, Γιωργάκη.

0: βλέπω και κάτι χιουμοριστικά. Ρε παιδί μου το χιούμορ, λοιπόν, πρέπει να το έχεις κιόλα έτσι να το βγάλεις. Έβλεπα αυτό το βιντεάκι στα social media που δημοσίευσε η Ρένα Μόρφη καλώντας τους διαδικτυακούς της ακολούθους να μαντέψουν πόσα μπότοξ και καλά έχει κάνει. Τι άλλο λέω θα σκαρβιστούν, να γίνουν πιο ελκυστικές, πιο ελκυστικοί, κυρίως τα κορίτσια αυτά. Η σαχλαμάρα της ημέρας ήταν, τη χαρακτηρίζω τη σαχλαμάρα της ημέρας. Ωραίο, μια χαρά. Μία και μισή, το πακετάκι έτοιμο. Ο Γιώργος θα κατέβει να πάρει τα ονόματα και σε λίγο έχουμε κλήρωση.
1: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Το θρυλικό έργο του Τόμ Σούλμαν έρχεται για τρίτη χρονιά στη Θεσσαλονίκη από 15 Μαΐου στο Θέατρο Αριστοτέλειων για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ασπιώτης. Παίζουν Άκη Σακελαρίου, Τάσος Χαλκιάς και ένας επίλεκτος θείος ως ταλαντούχων ηθοποιών της νέας γενιάς. Μουσική Μαρίζα Ρίζου. Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Κάθε επανάσταση ξεκινάει από μια σπίθα έμπνευσης. Προπόληση στο Ταμείο του Θεάτρου και στη more.com.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Όταν υπάρχει πολύ ανεβασμένη διάθεση,
6: πολύ ευχάριστη ραδιοφωνική συντροφιά,
5: πολύ ενδιαφέρουσες κουβέντες,
6: πολύ καλή μουσική,
5: τότε το πολύ γίνεται πόλη.
6: Μεσημέρι στην πόλη, με τον πόλη.
5: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.

0: Τώρα ξέρεις τι μου ήρθε και εγώ να πω. Όσοι από εσάς τώρα μας ακούτε, δηλαδή χορεύατε εκεί στην Αμνέζια το 86 καλοκαίρι. Θα θυμάστε, με αυτό ξεκινούσα πρόγραμμα. Η ωραία χρυσή εποχή. Καλό σας μεσημέρι. Ένα μεσημέρι όπου δεν έχουμε σχεδόν κανένα πολύ, όχι σχεδόν, δεν έχουμε κανένα πολύ το θέμα όσον αφορά την κίνηση. Η περιφερειακή κινείται πάρα πολύ καλά και στα δύο ρεύματα. Και η Τσιμισκή βλέπω και η Εγνατία. Κατά πράσινες, μια χαρά, μια χαρά. Πάντα τέτοια. Στο μετρό ξέρω να πω. Στο μετρό έχουμε συνέχεια προβλήματα τελευταία. Έχουμε θέματα. Ναι. Μία με τις σκάλες, μία με τους σειρμούς. Είχαμε τους σειρμούς. Χθες ήταν σταματημένος. Πήρα και την Παλμύρα το μεσημέρι.
1: Σταματημένος ήταν.
0: Σταματημένος ήταν ο σειρμός ο ένας και φύγαμε από τένα. Η μία στην Τουρκία ένα. Ήταν σταματημένο. Εδώ στον τερματικό, στο νέο σταθμό, στο νέο σιδηροδρόμιο σταθμό. Σήμερα το πρωί που κατέβαινα από την Ελβετία και ήταν μια χιλιόμενη χαλασμένη, τρέχανε να μπουν και σε ένα βαγόνι μέσα στο άλλο και να
1: κάνουν.
0: Τι γίνεται, ρε παιδί μου. Μα έχουν ματιάξει. Γεια σου, Δημήτρη μου. Άσε τα χρόνια πολλά, βρε Δημήτρη. Τώρα εδώ ζούμε με το ρυθμό και τον παλμό του Final Four τώρα. Ήταν προηγουμένως και συνέντευξη τύπου για το Final Four. Περιμένουμε πώς και πώς. Εμείς είμαστε και πολύ μπασκετικοί. Αύριο και στημένοι 6 ώρα Ολυμπιακός, Φενέρμπαχτσέ και αμέσως μετά Βαλένθια Ρεάλ. Γιώργο, τι θα κάνουμε, κλήρωση, τι λες?
1: Εγώ είμαι
0: είσαι
1: έτοιμος.
0: Είμαι έτοιμος. Περιμένει να ευχαριστήσω καταρχάς την Άση που θα βγει πιο νωρίς το κορίτσι γιατί είχε και ραντεβού και υποχρεώσει και κάθισε για μας. Νασούλα μου, να σε ευχαριστήσω πολύ, πάρα πολύ.
1: Χίλια ευχαριστώ.
0: Και πες μας τώρα πόσες συμμετοχές πρόλαβε να πάρει το κορίτσι.
1: Προλάβαμε να πάρουμε 27.
0: 27. Άθλος. Άθλος, έτσι. Μία προλαβαίνει να πάρει, να παίρνει συνέχεια. Φαντάσου και πόσες χάνουμε. Σε 16 περίπου λεπτά. 17, μια χαρά είναι. Και ξεκινάω από το 5. Δεν το είπα από το 5.
1: Όχι, γι' αυτό 5. Παπαδόπουλος Θεοφάνης.
0: Θεοφάνης Παπαδόπουλος είναι το 5. Το 12.
1: Ευθυμιάδου Μαρία.
0: Μαρία Ευθυμιάδου, Γιώργο δεν έφαγε σήμερα.
1: Έφαγα, πώς δεν έφαγε.
0: Λίγο πιο δυνατά.
1: Έχω φάει.
0: Έχει φάει.
1: Και
0: πρωινό και δεκατιανό.
1: Και πρωινό και δεκατιανό και μεσημεριανό, όχι, θα φάω μετά.
0: Η Μαρία Ευθυμιάδου, η δεύτερη. Πάμε στο 19.
1: Ντούτζιος Κωνσταντίνος.
0: Κωνσταντίνος Ντούτζιος.
1: Ντούτζιος, ναι.
0: Το 25.
1: Πυράλης Ιωάννης.
0: Ιωάννης Πυράλης. Και ένα ακόμα έμεινε.
1: Ένα τελευταίο.
0: Ένα τελευταίο. Το 9.
1: Στυλιανή Σταματούρογλου.
0: Πες τα ξανά, Γιωργάκη.
1: Παπαδόπουλος Θεοφάνης. Ευθυμιάδου Μαρία. Ντούτζιος Κωνσταντίνος. Πύραλης Ιωάννης. Πυράλης, συγγνώμη. Και Στυλιανή Σταματούρογλου.
0: Αύριο λοιπόν Παρασκευή με την παρέα σας, γιατί είπαμε είναι για 4 άτομα. Θέατρο Βεργίνα, 10 ξεκινάει η παράσταση. Λίγο πιο νωρίς θα πάρετε τα εισιτήριά σας από την είσοδο του Θεάτρου Βεργίνα και να πάτε να απολαύσετε αυτή την εκπληκτική παράσταση. Σε λίγο έρχεται άλλος διαγωνισμός. Είπαμε έχουμε 2 στάντ για σήμερα το βράδυ. Για την πιάτσα και την φοβερή αυτή υπαίθρια πλατεία στο Hyatt Regency Casino. Για Θέμη Παναγιωτίδη και μπουκαλάκι έχει, έτσι.
1: Τι, μόνο σταν.
0: Δημήτρη, θα σε μαλώσω. Δεν πρόλαβε να πάρει εισιτήριο για το Final Four, Δημήτρης. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν.
1: Δεν έχω λόγια.
0: Ούτε εγώ. Τελευταία στιγμή, πού να βρεις, είναι... Δυσέβρετα!

0: Να πούμε πως τα εμπορικά καταστήματα υποχρεωτικά κλειστά θα παραμείνουν στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας τη Δευτέρα, 1 του μηνός, που είναι η μέρα του Αγίου Πνεύματος, σύμφωνα με την σχετική απόφαση από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Τι γίνεται με τα καύσιμα, θα τρελαθούμε ρε. Από πού έχουν πάει?
1: Θα πάρουμε από δυο άλογα.
0: Μιλούσα προηγουμένως με την κόρη μου στη Ρόδο. 2.30 τόσο, 2.30 φεύγα είναι
1: και
0: στη Ρόδο.
1: Νησιά είναι.
0: Γιατί εδώ είμαστε στο 2.15 ήδη.
1: 2.30.
0: Και είμαστε σε τροχή ανόδου ακόμα. 2.12.
1: Πόσο θα πάει δηλαδή?
0: Πόσο θα πάει? Αρχίζουμε και τρομάζουμε πραγματικά. Με αυτές τις τιμές, όχι μόνο εμείς, όλος ο κόσμος έχει τρομάξει. Και με έναν πόλεμο που δεν λέει να σταματήσει. Με τον Λούτσικο που μπλέξαμε, δύσκολα θα σταματήσει, να δούμε.

0: Ενώ να σας προετοιμάζω ψυχολογικά για αυτούς που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, φορολογούμενοι δηλαδή, και είναι αρκετοί, είναι περίπου 56.000, ετοιμάζει η ΑΔΕ να στείλει τσεκ. Να του στείλει το τσεκάρισμα για να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητες, διότι σε διαφορετική περίπτωση, λέει, θα βρεθούν αντιμέτωποι με κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, πληστηριασμούς περιουσιακών στοιχείων και εξονυχιστικούς ελέγχους. Αυτά.
1: Μια χαρά.
0: Έδεσε το γλυκό. Καινούργια ταυτότητα έβγαλες?
1: Έχω ραντεβού.
0: Πότε?
1: Μέσα στον Ιούνιο νομίζω.

0: κάνατε, βγάλατε ταυτότητες, βγάλατε. Φαντάζομαι βγάλατε, γιατί ωραία, τελειώνει ο χρόνος.
1: Τον Αύγουστο δεν είναι.
0: 3 Αυγούστου είναι 3. Η καταληκτική ημερομηνία, ναι. Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό, 3 Αυγούστου τελειώνει, η προθεσμία. Και όσοι δεν προχωρήσουν έγκυρα στην αλλαγή, νομίζω θα έχει και πρόστιμο και θα χρειάζονται όσοι θέλουν να μετακινηθούν στο εξωτερικό διαβατήριο πλέον.

0: ΕΡΤ. Διαβάζω εδώ, εκτόξευσε τα κέρδη της φέτος. Αυτά που έβγαλε από τις διαφημίσεις από την φετινή Eurovision. Και διαβάζω, φέτος 675.000 ευρώ έβγαλε η ΕΡΤ. Ενώ πέρσι τα κέρδη κυμάνθηκαν στα 100.751 ευρώ. Δηλαδή μιλάμε για 5-6 φορές πάνω. Και απίστευτο, ε.
1: Τόσο πολύ, ε.
0: Μάλλον γενικά το εκτόξευσε όλο αυτό ο Ακύλας και οι προσδοκίες που είχαμε.
1: Ναι.
0: Και περίμενε ο κόσμος και ποντάρισε πάρα πολύ. Και δεν, αυτοί που θέλανε να διαφημιστούν δεν κάνανε και λάθος, γιατί τα νούμερα που είδαμε εξωπραγματικά, τα μερίδια της τηλεθέασης ήταν εξωπραγματικά. Τώρα να σου πω ότι διάβαζα κάποια στοιχεία που δείχνουν, μας φωτογραφίζουν τρεις δρόμους που συγκεντρώνουν σταθερά τα περισσότερα περιστατικά υπερβολικής ταχύτητας, και εκεί συναντάμε και τα περισσότερα τροχαία. Το ένα είναι η εσωτερική περιφερειακή στο ύψος του Ευόσμου, όπου το όριο είναι 90 χιλιόμετρα, ή ασφαλώς η Θεσσαλονίκης Μουδανίων, όπου επίσης το όριο είναι 90 χιλιόμετρα, ναι, και η Εθνική Θεσσαλονίκης Καβάλας εκεί στο Δερβαίνη, όπου εκεί το όριο είναι και 90 και 110. Και είχαμε τελευταία πάρα πολλά περιστατικά, έτσι, με οδηγούς να τρέχουν σαν τρελοί σε αυτούς τους δρόμους. Ο ένας ήταν με 209, ο άλλος ήταν με 163. Συνεχώς καθημερινά βλέπαμε. Να πούμε ότι τελευταία τα ραντάρ κατέγραψαν 312 παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα. Νομίζω και από αυτό το μικρόφωνο σας έχω πιστήσει την προσοχή. Προσέχετε, γιατί δεν είναι τυχαίο, καθόλου τυχαίο, που έχουν μπει παντού, παντού, έτσι, σήματα όπου αφορούν τα όρια ταχύτητας. Να είστε υποψιασμένοι, γιατί υπάρχουν παντού ραντάρ πλέον. Εσείς που τώρα θα αρχίσετε να πηγαίνετε Χαλκιδική, έχετε το κατά νου. Και τα πρόστιμα πλέον είναι δυσβάστακτα. Και συν την αφαίρεση διπλώματος.

0: Πλησιάζουμε παρά 10 να κάνουμε την κλήρωσή μας. 2-85-106 23-10 2-85-106 η απευθείας γραμμή. Είναι για σήμερα το βράδυ, επαναλαμβάνω, να πάρω εδώ τις γραμμές μας. Για σήμερα το βράδυ είναι stand, έτσι. Μην φαντάζεστε ότι θα καθίσετε κανένα καραπέ. Είναι σε stand, θα καθίσετε σε stand. 6 άτομα και ένα μπουκαλάκι ουίσκι, βότκα, ό,τι θέλετε, ό,τι πίνετε. Στη διάθεση θα είναι. Γεια σας, μ' ακούτε?
1: Σας ακούω, βέβαια.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Είμαστε πάρα πολύ καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ευκαιρίες που μας δίνεις να διασκεδάσουμε.
0: Να είστε καλά, γιατί σήμερα είναι. Δεν ξέρω, έχετε ακούσει ποτέ το Θέμη Παναγιωτίδη? Είναι εκπληκτικός.
1: Μπράβο, μπράβο, χαίρομαι. Όντως είναι, ναι. Είπες για τους νέους ανθρώπους.
0: Για τους νέους και όσοι αισθάνονται, ναι. Και εγώ νέος, μικρούλης αισθάνομαι.
1: Πολύ μου έχω ζήσει συνέχεια με πόλη. Ήμουν 14 χρονών τότε που χόρευα και θέλω να σταθώ ότι ήσουν πάρα πολύ όμορφος και ευγενικός και
0: Να, αυτά μας λέτε.
2: Κοκκινίζει.
1: Τα αγαπάμε.
0: Και εγώ σας αγαπώ, να ξέρετε. Και με όλη μου την καρδιά σας το δίνω. Γράψε και εγώ το όνομα τεπώνυμο. Ποιο κορίτσι είστε?
1: Μαρία Καμίση.
0: Η Μαρία Καμίση. Μαρία μου, να περάσετε πάρα πολύ ωραία το βράδυ. Έτσι, θα πιείτε και το μπουκαλάκι και ένα ποτηράκι στην υγειά μας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Επίσης.
0: Για χαρά. Έλα Γιώργο, να πάμε και στη δεύτερη. Ναι, γεια σας. Γεια σας.
3: Γεια σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
3: Όλα καλά, όλα καλά. Και όταν ακούμε τον πόλη, ακόμα καλύτερα.
0: Αυτά είναι τα ωραία, αυτά είναι. Θα πάτε σήμερα το βράδυ εκεί, ξέρετε τι ωραία είναι?
3: Ναι.
0: Είναι πολύ ωραία, γιατί... Είναι μία...
3: Δέκα.
0: Είναι μία πάρα πολύ ωραία... Μια πολύ ωραία πλατεία που έχουν φτιάξει εκεί με μια σκηνή εκπληκτική και θα περάσετε πάρα πολύ ωραία. Θα πιείτε και το μπουκαλάκι σας και όλα μια χαρά. Ποιος κύριος είστε?
3: Ο Καμπούρης, ο Γιάννης.
0: Ο Γιάννης ο Καμπούρης. Κύριε Καμπούρη, θα πάτε εσείς σε στάντ, είναι?
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να ξέρετε, είναι σε στάντ, ε?
3: Ναι.
0: Εντάξει. Ωραία. Αυτό είναι, ναι. Εντάξει. Να είστε καλά. Γεια σας κύριε Καμπούρη. Αυτά ήταν πολύ γρήγορα, τα δώσαμε και τα δύο που είχαμε. Και είναι βέβαια για 6 άτομα, έτσι, με την ταυτότητά σας, για να περάσετε από την είσοδο, να πάτε στην πιάτσα και να διασκεδάσετε.

0: έβλεπα το βιντεάκι, Γιώργο, από την εκπομπή Καλύτερα Αργά στο Action 24, για τον με τον Εμίλιο Χιλάκη, του έκαναν την ερώτηση εάν έχει ζητήσει ποτέ κάτι, καμία χάρη, ξέρεις, στη ζούλα κάτι, ρε παιδί μου, από κάποιον. Και λέει, δεν έχω ζητήσει από ό,τι θυμάμαι. Εάν έχω ζητήσει κάποια στιγμή, θα ήταν θέμα υγείας, λέει, που είναι το μόνο ρουσφέτη το οποίο παραδέχομαι. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος έχει κάτι, κάνει τα πάντα. Και ξέρω, είπε περιπτώσεις που έχουν πάει άνθρωποι στον Άδωνη Γεωργιάδη, οι οποίοι τον μισούσαν και πήγαν και τον παρακάλεσαν. Κάνε κάτι για τη μάνα μου, τον πατέρα μου, τη θεία μου. Και από ό,τι έχω μάθει, λέει, ο Εμίλιος Χιλάκης βοήθησε προς τιμήν του σε μια δύσκολη στιγμή. Η αλήθεια είναι ότι πάντα προσοχή. Άδωνης τώρα, αυτά τα πιάνει σε χρόνο ντετέ. Τι, εδώ πιάνει άλλα κι άλλα αυτά. Σε χρόνο ντετέ.
1: Απάντησε.
0: Και απάντησε. Η αλήθεια είναι ότι πάντα προσπαθώ, και εγώ και όλο μου το γραφείο, να εξυπηρετούμε κάθε συνάνθρωπό μας που ζητά τη βοήθειά μας, επειδή κάπου το σύστημα υγείας τον ταλαιπωρεί. Και ευχαρίστησε τον Εμίλιο Χιλάκη για την αναφορά στο πρόσωπό του. Πάντως, εντάξει, άμα τα κάνει, τι να πούμε, πρέπει να το πούμε και ένα πράγμα του ανθρώπου. Τώρα, Γιώργο, όπα. Καλοκαίρι έρχεται. Έτσι.
1: Κάτι θα κάνει τώρα.
0: Έρχεται καλοκαίρι, ρε παιδί μου. Δύο καλοκαιρινά τραγούδια. Ένα αυτό που θα μας ταξιδέψει και ένα το επόμενο που θα μας πάει πολύ μακριά. Λοιπόν, το πρώτο είναι αυτό. Ακούστε το λίγο και απολαύστε το.

θαλασσίμερο. I walk in town on silver spurs. Ακούει το κορίτσι μας, ρε. Και με στέλνει αυτά. Αχ, σοφούλα μου. Μία είναι Σοφία Παναγιωτίδου στο marketing. Για σένα, κοριτσάρα μου, για σένα.

0: ακούγοντας αυτή την κομματάρα, αυτή την φοβερή εκτέλεση, πώς να μην σε ταξιδέψει, πώς να μην φαντάζεσαι τώρα ότι είσαι, ρε Γιώργο, σε μια παραλία καλυσμένος με έναν άνθρωπο που αγαπάς, που γουστάρεις, που έχεις το μυαλό σου, που τον τρελαίνεσαι μαζί του και να πίνεις τα κρασιά σου,
1: κρασάκια,
0: αυτά τα καλοκαιρινά, κρασάρες που λέω κι εγώ, και να ταξιδεύεις

0: Γιώργος στέλνει μαθήματα. Μου λέει κόψε εδώ, λέω τι θέλει να βγει πάλι το αγόρι. Δεν είναι, λέει, το original. Δεν είναι το original.
1: Δεν τα, το ξέρω.
0: Το original είναι η Νάνση Σινάτρα. Το έπαιζα στη Λάβαλ μου και γινόταν χαμός.
1: Το original ή αυτό.
0: Το original. Αλλά αυτό είναι μέσα στην καρδιά μου, ρε Γιώργο.
1: Είναι, είναι ιδιαίτερο. Καρδιά πολύ ιδιαίτερο.
0: Να συμπώ και ο τεράστιος Ντέμις Ρούσος. Οδεύουμε προς το φινάλε. Έχουμε όμως και άλλο καλοκαιρινό σε άλλο ρυθμό. Και είναι από αυτά που ακούτε μόνον εδώ.

0: Γιώργο, κάτσε στον χρόνο. Καλοκαίρι στην καρδιά μου, θα κλείσουμε με καλοκαιρινά τραγούδια. Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε.
1: Δεν γίνεται.
0: Φτάσαμε και σήμερα στο τέλος.
1: Μία όμορφη μέρα σε όλους.
0: Καλή συνέχεια, να έχετε χρόνια πολλά ξανά σε όλους και όλες σας που γιορτάζετε σήμερα. Να χαμογελάτε, να αισιοδοξείτε και να θυμάστε ότι όλα μα όλα περνούν. Καλή συνέχεια. Αύριο πρώτο ο Θεός λέγω μετά τη μία εδώ. Και αύριο θα κάνουμε κλήρωση για θέατρο Βεργίνα για να στείλουμε για το Σάββατο.

0: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
1: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
0: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
1: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
0: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
2: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
4: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
5: Ποιος?
6: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
5: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
6: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
5: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
6: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
7: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
8: 100% στον FM100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM100.

0: Κοιτάμε ψηλά. Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Ενημερωτικό μαγκαζίνο στον FM 100. Επικαιρότητα, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου και Κωνσταντίνο Λουτζιούδη.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. 5η 21 Μαΐου σήμερα είναι το ενημερωτικό μαγκαζίνο από τον FM 100. Στο μικρόφωνο Κωνσταντίνος Λουτζιούδης. Στην παραγωγή Αριστοτέλης Αναστασιάδης. Στα μοντάζ ο Αντώνης Παπαδόπουλος. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις. Προς κατάργηση δεύτερη Κυριακή στις αυτοδιοικητικές εκλογές, σύμφωνα με το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Συνεδριάζει η Ολομέλεια της Βουλής σήμερα για τη σύσταση ή μη προανακριτικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρωταγωνιστές ο Σπύλιος Λιβανός και η Φωτεινή Αραμπατζή, για τους οποίους εξετάζεται η περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης. Η Ευρώπη δεν μπορεί να δεχθεί εκβιασμό στα στενά του Ερμούζου, υπογραμμίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στους Financial Times. Για την Ευρώπη σημειώνει την ανάγκη για στρατηγική αυτονομία και ουσιαστικότερη αμυντική υπόσταση. Δημόσια συγγνώμη ζήτησε ο Υπουργός Υγείας από ασθενή που κατέγραψε αναισθησιολόγο δημόσιο νοσοκομείο, την ώρα που αυτό ζητούσε φακελάκι 100 έως 150 ευρώ. Λυπούμε πολύ, έγραψε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος είπε ότι ο συγκεκριμένος γιατρός θα απομακρυνθεί από το νοσοκομείο. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος της Μαρίας Καριστιανού στις 6.30 στο Ολύμπιον. Η πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Ντεμπών θα παρουσιάσει το νέο πολιτικό φορέα. Όλη η ομάδα προετοιμάζεται για τη μεγάλη μέρα, έγραψε ο Αλέξης Τσίπρας σε νέα του ανάρτηση εν ώψη της εκδήλωσης της ερχόμενης Τρίτης, όπου θα παρουσιάσει και αυτό στο Θησίο το νέο του πολιτικό φορέα. Σε εξέλιξη στην Κρήτη, άλλη μια μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας για ναρκωτικά και παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τουλάχιστον 18 οι συλλήψεις. Ένα βήμα πριν βγει στον αέρα ο διαγωνισμός για τον προαστιακό Δυτικής Θεσσαλονίκης και τη σιδηροδρομική σύνδεση με τον έκτο προβλήτα του λιμανιού. Με προοπτική ολοκλήρωση στο 28 για τον πρώτο και το 2030 ίσως και αργότερα για το δεύτερο. Εργατικό ατύχημα σήμερα στα Γενιτσά. Τρεις εργάτες τραυματίστηκαν μετά από κατάρρευση καλωσιάς. Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Γιάννητσών. Άκαρπες παραμένουν έρευνες για τον εντοπισμό του 25χρονου Ισπανού Ορειβάτη που αγνοείται από χθες στον Όλυμπο. Ανανεωμένο με γεύσεις από όλο τον κόσμο, παράλληλες εκδηλώσεις και μουσικά events επέστρεψε το Θεσσαλονίκη Street Food Festival και την Κυριακή. Αυτές είναι οι κυριότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Πάμε να δούμε αναλυτικά τώρα την επικαιρότητα. Καλησπέρισουμε την Γεωργία Σάδανα από την Αθήνα. Καλό μεσημέρι, Γεωργία.
3: Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνε. Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι.
2: Να ξεκινήσουμε από τη Βουλή, όπου εκεί αναμένεται να είναι θερμό το διήμερο το επόμενο, καθώς έχουμε την αντιπαράθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
3: Θα σου απαντήσω ότι θέλει, θα ακούσω ευχηθώ και από αέρος χρόνια πολλά.
2: Σε ευχαριστώ πολύ, Γεωργία μου, σε ευχαριστώ.
3: Λοιπόν, η αντιπαράθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ όντως είναι στην πραγματικότητα δεύτερη ημέρα ένταση στη Βουλή. Κάτι το οποίο φαινόταν από χθες, από την συνεδρίαση των Επιτροπών Θεσμών και Διαφάνειας και την παρουσία του κ. Ντουρλάκη στην εξέταση του διοικητή της ΕΥΠ. Ο κύριος Κεκλαμάνης, ο πρόεδρος της Βουλής, σήμερα έδωσε το στίγμα, λέγοντας, Κωνσταντίνε, ότι όποιος κάνει καταγγελίες στις επιστολικές ψήφους, φροντίζει να μάθει πόσες φορές το κόμμα του έχει κάνει χρήση τους. Από την άλλη, μια βαθιά ενόχληση στους κόλπους του Κοινοβουλίου σχετικά με τις διαρροές που υπήρξαν χθες. Η πρόθεση της Βουλής είναι να υπάρξει και προσφυγή στην Επιτροπή Ιδεοντολογίας. Παρ' όλα αυτά, τη σημερινή διαδικασία δεν αναμένεται εκπλήξη στην ψηφοφορία. Το σίγουρο είναι ότι η κοινοβουλευτική διαδικασία θα μας απασχολήσει πολύ έντονα τις επόμενες μέρες, αφού πλέον χουντώνουν το σενάριο που θέλουν το ΠΑΣΟΚ να σκέφτεται σοβαρά να καταθέσει πρόταση μόφης.
2: Μάλιστα. Τώρα, να πάμε στον Πρωθυπουργό, ο οποίος είχε και συνέντευξη στους Financial Times σήμερα, αλλά και στη Σπάρτη, όπου βρέθηκε και εκεί μεταξύ άλλων έκανε δηλώσεις ότι προτεραιότητα είναι η καθημερινότητα για την κυβέρνηση, η καθημερινότητα των πολιτών.
3: Ναι. Και να είναι και μετρήσιμο το παραγόμενο κυβερνητικό έργο. Υπογράμμισε την ακρίβεια για τις δυσκολίες που υπάρχουν στην καθημερινότητα. Δεν θέλουν στην κυβέρνηση να κρύβουν το πρόβλημα κάτω από το χαλί. Ξέρουν ότι ο βασικός τους αντίπαλος είναι οι τιμές στα ράφια. Και όχι αναγκαστικά να συμπαρασύρονται από την ένταση της πολιτικής επικαιρότητας, κάτι που τόνισε και ο Πρωθυπουργός. Το σίγουρο είναι ότι δεν θέλει να διακυβευτεί η σταθερότητα απέναντι, όπως είπε, σε υποσχέσεις επιστημονικής φαντασίας, θέλοντας να δείξει ότι τα μαξιμαλιστικά προγράμματα, τα οικονομικά και το 23 και το 19, έτσι όπως είχαν παρουσιαστεί, δεν αντιμετωπίζουν την πραγματικότητα. Υπάρχουν παράπονα και λάθη που έγιναν, είπε βέβαια, και για την περίπτωση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά ο στόχος αυτός της πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας είναι ο στόχος που κινητοποιεί και τον Πρωθυπουργό και το κυβερνητικό επιτελείο. Γι' αυτό και η δημοσιονομική πειθαρχία και η στήριξη των πολιτών στην καθημερινότητα θα είναι από εδώ και στο εξής την προμηθοποίηση της κυβερνητικής πολιτικής.
2: Τώρα, στα υπόλοιπα, μετρά αντίστροφο χρόνος για τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος Καριστιανού σήμερα εδώ στη Θεσσαλονίκη στις 18:30, αλλά και την άλλη εβδομάδα στο Θησείο Αλέξης Τσίπρας.
3: Ναι, νομίζω ότι οι προβολείς μετά το απόγευμα θα στρεφούν ολοκληρωτικά στη Μαρία Καρσίνου, σε 6.30 το Λίμπιο, με πολλές εκπλήξεις κατά το επιτελείο της. Ο Θανάσης Αυγερινός και ένα πρόσωπο έκπληξη θα έχουν επιμέλεια της βραδιάς. Η κεντρική ομιλήτρια θα είναι η Μαρία Καρσίνου, πρόσωπο από όλο τον απόδομο ελληνισμό, με βιντεομηνύματά τους θα χαιρετήσουν την προσπάθεια μέσα και από την Κίνα Έλληνες της Διασποράς. Απ' την άλλη, όλοι περιμένουν να δουν ποιο θα είναι το ιδεολογικό πολιτικό στίγμα της κυρίας Καρσιανού, τι θα πει για τις θέσεις της, αν θα υπάρχουν πρόσωπα έκπληξη και μάλιστα προερχόμενα από άλλους πολιτικούς χώρους και βέβαια πόσο μεγάλη θα είναι αυτή η συγκέντρωση.
2: Να πάμε στον νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση και εκεί, όπως φαίνεται, η δεύτερη Κυριακή στις αυτοδιοικητικές εκλογές πάει προς κατάργηση.
3: Ναι, περιφερειάρχης και δήμαρχοι εκλέγονταν την πρώτη. Είναι ένα έργο που δούλευε επί σειρά μηνών ο Θοδωρής Λιβάνης, ο υπουργός των εσωτερικών. Είναι ένας νέος μηχανισμός που αλλάζει ριζικά τον τρόπο επιλογή των αιρετών της τοπικής αυτοδιοίκησης σε πρώτο και δεύτερο βαθμό. Τώρα, τι θα γίνει, Κωνσταντίνε? Αυτό που λένε κυβερνητικά στελέχη είναι ότι η πρώτη Κυριακή είναι μια Κυριακή η οποία έχει πολλούς συνδυασμούς και πολλούς υποψήφιους. Αλλά από εκεί και πέρα, στη δεύτερη Κυριακή και τα έξοδα είναι περισσότερα και η συμμετοχή δραστικά μικρότερη. Σε αυτό λοιπόν, αυτό που προτείνει ο νέος κώδικας είναι η εκλογή να γίνεται από την πρώτη Κυριακή. Και βέβαια, αν πούμε ότι ένας συνδυασμός έχει το 40% και ο δεύτερος το 36% και όλοι οι υπόλοιποι το 24%, καταλαβαίνετε ότι εκεί οι διαφορές είναι αρκετά αισθητές. Με ένα τέτοιο παράδειγμα, θεωρούν στο Υπουργείο των Εσωτερικών ότι μπορούν να εφαρμόσουν ένα νέο μοντέλο, ώστε και η συμμετοχή να είναι περισσότερη και να έχουμε αποτελέσματα από την πρώτη Κυριακή, για να μην παρατείνεται η αγωνία και τα έξοδα.
2: Και να ολοκληρώσουμε με τη δημόσια συγγνώμη που ζήτησε ο Υπουργός Υγείας από ασθενή, η οποία κατέγραψε αναισθησιολόγο σε δημόσιο νοσοκομείο να τη ζητά φακελάκι.
3: Ναι, ο Άντωνης Γεωργιάδης είπε επί τόπου ότι θα απομακρυνθεί από αυτό το Εθνικό Σύστημα Υγείας και το συγκεκριμένο φυσικά νοσοκομείο, ο συγκεκριμένος γιατρός. Από την άλλη, βέβαια, ήταν μια δυσάρεστη στιγμή για το ΕΣΥ, να πούμε ότι είναι το νοσοκομείο των Αγίων Αναργύρων. Ο γιατρός λέει να δώσουμε 150 ευρώ, δίνοντας και οδηγίες για το πώς θα δοθούν τα χρήματα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό ήταν μια συνθήκη η οποία προβλημάτισε πάρα πολύ το Υπουργείο Υγείας, την μηδενική ανοχή του σε όλα αυτά. Δύο ζητήματα αφορούν τον Άδωνη Γεωργιάδη. Πρώτον, να ανακαινιστούν όλες οι μονάδες. Νομίζω πρόσφατα ήταν και στη Θεσσαλονίκη στο νοσοκομείο γεννήματος.
2: Ακριβώς.
3: Και δεύτερον, να υπάρξει μια νέα κουλτούρα. Γι' αυτό και στην Παγκόσμια ημέρα του νοσηλευτή, στις 12 του μήνα, το Υπουργείο της Υγείας έδωσε πλαίσιο μέτρων που θα ληφθούν ώστε και μισθολογικά και θεσμικά να ενισχυθεί το προσωπικό του ΕΣΥ. Κάτι το οποίο δεν προσυδειάζει καμία περίπτωση με το περιστατικό το οποίο περιγράφουμε.
2: Ωραία, σε ευχαριστώ, Γεωργία μου. Καλή συνέχεια. Να μείνουμε για λίγο στην πολιτική επικαιρότητα και να δούμε πώς την σχολεία σαν εκπρόσωποι των κομμάτων. Θα ξεκινήσουμε με την υφυπουργό Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής, την κυρία Έλενα Ράπτη, που μίλησε το πρωί στο Δημοτικό Ραδιόφωνο.
4: Εμείς κάναμε έναν απολογισμό, όπως είπατε, έγινε ένας απολογισμός από όλους τους υπουργούς και από τον Πρωθυπουργό του έργου που μέχρι σήμερα έγινε, αλλά υπήρξαν και προτάσεις, υπήρξαν συγκεκριμένες τοποθετήσεις για ζητήματα της καθημερινότητας, το θέμα της ακρίβειας που απασχολεί πάρα πολύ, για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, για την υγεία, για το νέο χάρτη για την υγεία. Γενικά προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η κοινωνία, στις οποίες θέλουμε να απαντήσουμε. Αντιλαμβάνομαι ότι, όπως ο Πρωθυπουργός είπε, έχουμε μπροστά μας αρκετό χρονικό διάστημα για να προλάβουμε να υλοποιήσουμε όλο μας το μεταρρυθμιστικό έργο. Οπότε, για μας, η επόμενη μέρα μετά το συνέδριο, τι συνεπάγεται? Συνεπάγεται ότι παραμένουμε προσιλωμένοι στο στόχο μας, σε όλα όσα μας εμπιστεύτηκαν οι Έλληνες πολίτες να υλοποιήσουμε, και όντως σκύβουμε το κεφάλι να ολοκληρώσουμε το έργο μας και στη συνέχεια θα αξιολογηθούμε και οι πολίτες θα αποφασίσουν. Ανάμεσα βεβαίως και τις καινούργιες προτάσεις, τα καινούργια κόμματα που θα υπάρχουν στο προσκήνιο και εκείνα θα θελήσουν να δοκιμαστούν.
2: Να πάμε τώρα και στον βουλευτή επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο.
5: οτιδήποτε συμβαίνει στο πολιτικό φάσμα μας αφορά και το αναλύουμε. Ακόμα κι αν ορισμένα κόμματα δεν μπορούν να απευθύνονται στους πολίτες οι οποίοι αποτελούν, θα λέγαμε, το προνομιακό πεδίο του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής, στο χώρο δηλαδή του κέντρου και της κέντρου αριστεράς, της προοδευτικής παράταξης, αλλά σίγουρα όλα τα αναλύουμε και τα παίρνουμε υπόψη μας. Θεωρώ όμως ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει τίποτε να φοβηθεί, αρκεί να σταθεί με αυτοπεποίθηση στο πρόγραμμά του, στις θέσεις του, να τις υπερασπίσει, ακόμα και όταν αυτές βάλλονται πολλές φορές, είτε στα ζητήματα τα ενεργειακά, τα στεγαστικά, τα εργασιακά. Πολύ πρόσφατα αμφισβητούμαστε για τις προγραμματικές μας θέσεις. Εμείς πρέπει να μείνουμε σταθεροί σε αυτές, να τις υπερασπίσουμε, να τις επικοινωνήσουμε και από εκεί και πέρα να αξιολογηθούμε στο τέλος της ημέρας τις εκλογές από τους συμπολίτες μας. Όσον αφορά στα κόμματα των πρώην πρωθυπουργών, όλοι έχουν το δικαίωμα προφανώς να επαναξιολογηθούν. Όμως και εμείς έχουμε και οι πολίτες έχουμε το δικαίωμα να μην ξεχνούμε. Είναι πολύ πρόσφατες οι μνήμες και μπορούν, νομίζω, να υπάρξουν επαναξιολογήσεις αντίστοιχες με αυτές που έχουν προϋπάρξει.
2: Να πάμε τώρα στον πρόεδρο του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, τον κύριο Παύλο Ασλανίδη, ο οποίος μεταξύ άλλων σχολίασε και την επικείμενη ανακοίνωση το απόγευμα του νέου κομματικού φορέα της Μαρίας Καριστιανού.
6: Δεν νομίζω να βοηθήσουν όλα αυτά τα κομματίδια που δημιουργούνται συνέχεια, που ακούμε συνέχεια, να βοηθήσουν κάτι. Η λύση για τη χώρα μας είναι να γίνει κάτι πολύ πιο δυναμικό από πολλούς φορείς για να αλλάξει η κατάσταση, αλλά δυστυχώς μας έχουν εμπλέξει εδώ και πόσα χρόνια με τα μνημόνια και με όλα αυτά που έχουμε υπογράψει. Είμαστε δυστυχώς οι επέτες των Ευρωπαίων και άλλοι κοινοδανήματα.
7: Πέστε μου κάτι, κύριε Ασλανίδη. Επειδή ήσασταν και στο Σύλλογο και επί Μαρίας Καριστιανού, άκουσα τον κύριο Καραχάλιο, τον επικοινωνιολόγο, να λέει χθες στη συνέντευξή του στον κύριο Παπαχρήστο στα Νέα ότι τον κάλεσε η κυρία Καριστιανού όταν ήταν πρόεδρος του Συλλόγου για να βοηθήσει το Σύλλογο επικοινωνιακά στην προσπάθειά του.
6: Δεν το γνωρίζω αυτό.
7: Δεν το γνωρίζετε, έτσι? Δεν ήσασταν γνώση τα μέλη του Συλλόγου?
6: Ούτε ξέρουμε αν είχε τις επαφές με τον κύριο Καραχάλιο. Δεν το γνωρίζει κανένας.
7: Δηλαδή υπήρχε περίοδος που από ένα σημείο και μετά η κυρία Καριστιανού λειτουργούσε αυτοβούλος χωρίς να σας ενημερώνει τα υπόλοιπα μέλη του Συλλόγου?
6: Από ό,τι προκύπτει με τις επαφές που είχε, γιατί την είχαμε ρωτήσει για τον Καραχάλιο και λέει, μην ακούτε, λέει, αυτά που λέει είναι ψέματα. Τώρα ποιος λέει ψέματα, ποιος λέει αλήθεια, εμάς δεν είναι η δουλειά μας αυτά και ούτε θα μπω σε αυτό. Εμάς μας ενδιαφέρουν τα Τέμπη και τα δικαστήρια, τίποτα άλλο.
7: Ναι, αλλά ξέρετε, ένα πρόσωπο το οποίο έγινε γνωστό ως μάνα των Τεμπών.
6: Αυτό η μάνα των Τεμπών είναι λάθος. Ναι. Δεν ξέρω επικοινωνιακά πώς. Η μάνα των Τεμπών είναι 57.
7: Είναι πολλές, σωστά.
6: Είναι πολλές.
7: Γι' αυτό είπα έγινε γνωστός μάνα των Τεμπών.
6: Έγινε αυτό λόγω της εξεταστικής που πήγε και ήταν συγκλονιστική. Όταν πήγε στην εξεταστική στη Βουλή. Γιατί τότε ξαφνικά ασχολήθηκε ξανά ο κόσμος με τα Τέμπη. Από την εξεταστική που πήγε η Μαρία και ήταν συγκλονιστική. Από εκεί και πέρα, τώρα τι έχει επαφές ο καθένας μας με διάφορους. Και εγώ έχω επαφές και συνέχεια έχω επαφές. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα το κάνω εις βάρος του κοινού συμφέροντος και του κοινού αγώνα.
2: Και να γυρίσουμε τώρα σελίδα, να πάμε στο χώρο της υγείας και συγκεκριμένα στον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νοσοκομειακών Γιατρών, το Μιχάλη Γιαννάκο, ο οποίος μίλησε το πρωί στην εκπομπή Θέσεις και Απόψεις και αναφέρθηκε βέβαια στις πολλές ελλείψεις και στις δυσκολίες των δημόσιων νοσοκομείων, γεγονός που φέρνει εκνευρισμό και έχουμε σαν αποτέλεσμα πολλές φορές να συγκρούονται οι ασθενείς ή οι συνοδοί ασθενών με το προσωπικό των νοσοκομείων.
8: Θα πρέπει να ξέρουν όλοι ότι δεν είμαστε ταχυδακτυλουργοί να τους εξυπηρετήσουμε όλους ταυτόχρονα επειδή υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις, ούτε θαυματοποιεί να μην πονάνε καθόλου. Δηλαδή ένας τραυματιοφορέας όταν μεταφέρει έναν ασθενή τον πάει για αξονική, το λέω για την αξονική, για τη Σκυλαμία, ο γιος ενός που έβαλε ο τραυματιοφορέας να κάνει αξονική και είπε όχ, πόνεσε, αφού τον παίρνει από το καρότσι και τον ανεβάζει στον αξονικό, δεν θα πονέσει? Πώς μπορεί να το αποφύγει αυτό? Έβγαλε το όπλο και απειλούσε το προσωπικό. Αλλά τι είσαι στη θέση του προσωπικού αυτού να σε απειλεί ένας τρελός με όπλο.
7: Άρα λέτε ότι πρέπει να υπάρχει φρούρηση και προστασία καθ' όλη τη διάρκεια τουλάχιστον αυτό των εφημεριών.
8: Τα νοσοκομεία τι πρέπει να γίνει.
7: Ναι.
8: Υπάρχει ένα σώμα στην αστυνομία το οποίο πια έχει εκφυγιστεί, το προσωπικό ασφάλειας. Παλαιότερα προσλαμβάνονταν. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν αυτοάμυνα, προσλαμβάνονται μέσω του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και μπορούν να επέμβουν. Δεν λέω να χτυπήσουν, να ξεχωρίσουν έστω. Τώρα τι κάνουμε εμείς? Τρώμε ξύλο, ο σεκιουριτές

0: που έχει να κάνει με τα άτομα με αναπηρία, που και αυτά είναι στο έλεος της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης. Για το θέμα μίλησε η ψυχολόγος και μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα Αναπηρίας, Άλτα Πανέρα.
1: Η πραγματικότητα και το βίωμα το δικό μας και νομίζω και πολλών ανθρώπων και χωρίς προβλήματα υγείας ή αναπηρίας, είναι το ότι υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις σε δημόσιες δομές, υπάρχει υποστελέχωση των νοσοκομείων, υπάρχει τραγική υποστελέχωση και κτηριακά προβλήματα και έλλειψη ειδικών σχολείων. Υπάρχει μια μεγάλη επιβάρυνση οικονομική για τις όποιες θεραπείες, τα φάρμακα, για την αποκατάσταση που μπορεί κάποιος να χρειάζεται. Με αποτέλεσμα να γίνονται επιλογές οι οποίες δεν θα έπρεπε κάποιος γονιός να κάνει. Δηλαδή, έχω χρήματα να πάω στη φυσιοθεραπεία ή δεν έχω. Μπορώ να πάρω άδεια από τη δουλειά ή δεν μπορώ. Και αυτά να είναι όλα εις βάρος των παιδιών και των ενηλίκων με αναπηρία. Και η ακρίβεια η οποία για όλους αυξάνεται στην καθημερινότητα, αλλά τα επιδόματα των αναπήρων που μένουν σε πολύ χαμηλά σημεία, το ποσό το οποίο καλύπτει ο ΕΟΠΗ για τις θεραπείες, τις απαραίτητες, όλα αυτά κάνουν τη ζωή πολλαπλάσια πιο δύσκολη για τους ανθρώπους με αναπηρία και τις οικογένειές τους.
0: Και κάπου εδώ ολοκληρώθηκε και σήμερα το ενημερωτικό μαγκαζίνο από τον FM 100. Σας μείνετε εδώ, ακολουθεί σύνδεση με Deutsche Welle για δελτίο ειδήσεων και στις 2.30 κοντά σας η Παλμύρα Αρσλάνογλου με τη βιταμίνη P.
2: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
3: Επίδειξη στρατηγικής συμμαχίας ανάμεσα σε Μόσχα και Πεκίνο εν μέσω συνάντησης Σι-Πούτιν. Την αντίθεσή της με την ημέρα μνήμης για την γενοκτονία των ποντίων εκφράζει και φέτος η Άγκυρα. Προσωρινή συμφωνία για την κατάργηση των ευρωπαϊκών δασμών σε αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Με ιδιαίτερο συμβολισμό και σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων, ο Ρώσος Πρόεδρος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο, επιδιώκοντας να αναδείξει το βάθος της στρατηγικής σύμπλευσης Μόσχας-Πεκίνου. Ο Πούτιν χαρακτήρισε τον Σι στενό φίλο και υπογράμμισε ότι η στενή συνεργασία των δύο χωρών είναι ιδιαίτερα αναγκαία στη σημερινή διεθνή συγκυρία. Από την πλευρά του, ο Κινέζος πρόεδρος έκανε λόγο για έναν κόσμο στον οποίο κυριαρχούν μονομερείς πρακτικές ισχύως, τονίζοντας ότι Κίνα και Ρωσία οφείλουν να προωθήσουν μια πιο δίκαιη παγκόσμια τάξη. Ο Ρώσος πρόεδρος διαβεβαίωσε την Κίνα για αξιόπιστες ενεργειακές προμήθειες εν μέσω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, ενώ ο Κινέζος πρόεδρος δήλωσε ότι Πεκίνο και Μόσχα εμβαθύνουν τη στρατηγική του συνεργασία, ζητώντας παράλληλα τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση και Αιγής Ανατολή. Παράλληλα, πριν από λίγο, οι γερμανικές αρχές στο Μόναχο προχώρησαν στη σύλληψη δύο υπόπτων για κατασκοπία υπέρ της Κίνας. Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Εισαγγελία, πρόκειται για ένα ζευγάρι γερμανών πολιτών, το οποίο φέρεται να δρούσε για λογαριασμό κινέζικης μυστικής υπηρεσίας, συνάπτοντας επαφές με επιστήμονες και ερευνητές σε γερμανικά πανεπιστήμια. Αλλάζουμε θέμα και περνάμε στην ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των ποντίων που τιμάται στις 19 Μαΐου. Για πρώτη φορά χθες, ανήμερα της επετείου, συζητήθηκε το θέμα στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο, με ευρωβουλευτές από διαφορετικές πολιτικές ομάδες να ζητούν την αναγνώριση των διωγμών και τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, η Τουρκία κάνει ξεκάθαρη την αντίθεσή της. Περισσότερα για το θέμα από την ανταποκρίτριά μας στην Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
4: Για άλλη μια χρονιά έντονη ήταν η αντίδραση της Τουρκίας για τη χθεσινή ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων. Ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου των Εξωτερικών ανέφερε ότι η Ελλάδα, με την νομοθεσία που υιοθέτησε σε εθνικό επίπεδο το 1994 σχετικά με την διεκδίκησή της για τον Πόντο, προβάλλει νομικά αβάσιμες κατηγορίες εναντίον της χώρας μας, επεκτείνοντας συνεχώς αυτές τις αβάσιμες αξιώσεις χωρίς δισταγμό και διδάσκοντάς τις ως μαθήματα σε παιδιά δημοτικών και γυμνασίων σε όλη τη χώρα μέσω εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας. Έχοντας αποτύχει στην απόπειρα εισβολής που στόχευε στην υλοποίηση του ονείρου της μεγάλης ιδέας, συνεχίζει η ανακοίνωση του Τουρκικού Υπουργείου των Εξωτερικών, η Ελλάδα προσπαθεί να καλύψει την ήττα της και τις σοβαρές φρικαλαιότητες που διέπραξε, εγείροντας την αβάσιμη αξίωση του πόντου εναντίον της χώρας μας. Τα εγκλήματα πολέμου και οι φρικαλαιότητες που διέπραξε ο ελληνικός στρατός

0: καταγράφονται στις εκθέσεις της Συμμαχικής Επιτροπής Ερευνών και στο άρθρο 59 της Συνθήκης Ειρήνης της Λοζάνης. Αντί να διαστρεβλώνουμε τα γεγονότα, καταλήγει η ανακοίνωση, καλούμε την Ελλάδα να υιοθετήσει μια προσέγγιση που θα αναπτύξει τις διμερείς μας σχέσεις με ειρήνη και συνεργασία. Σημειώνεται ότι η 19η Μαΐου για την Τουρκία είναι αργία, είναι η μέρα μνήμης του Ατατούρκ, της νεολαίας και του αθλητισμού. Την 19η Μαΐου 1919 ο ιδρυτής της τουρκικής δημοκρατίας και Μαλατατούρκ αποβιβάζει τη Σαμψούντα του Πόντου, δρομολογώντας την δεύτερη και σκληρότερη φάση της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
1: Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένες Πολιτείες κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία για την κατάργηση δασμών σε αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα, μετά από πολύμινες διαπραγματεύσεις και έντονες πιέσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, οι Βρυξέλλες επέμειναν στην προσθήκη ρήτρας ασφαλείας που θα επιτρέπει την επαναφορά δασμών εάν η Ουάσιγκτον αυξήσει εκ νέου τα αμερικανικά τέλη εισαγωγής. Πάμε στην ανταποκρίτριά μας στις Βρυξέλλες, Αλεξάνδρα Βουδούρη.
2: Σε πολιτική συμφωνία κατέληξαν τα ξημερώματα τα κράτη-μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας που είχε επιτευχθεί πέρυσι το καλοκαίρι ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η συμφωνία προβλέπει κατάργηση ευρωπαϊκών δασμών σε εκατοντάδες αμερικανικά προϊόντα, ενώ από την πλευρά τους οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν ενιαίο δασμό 15% στις περισσότερες ευρωπαϊκές εξαγωγές. Στόχος είναι να αποφευθεί μια νέα εμπορική σύγκρουση ανάμεσα στις δύο πλευρές, ιδιαίτερα μετά τις πιέσεις και τις απειλές της κυβέρνησης Τραμπ για επιβολή νέων δασμών έως τις 4 Ιουλίου. Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ουρσούλα Φοντερ Λάιν, έκανε λόγο για μια συμφωνία που προσφέρει σταθερότητα και προβλεψιμότητα στις διατλαντικές σχέσεις, υπογραμμίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση τηρεί τις δεσμεύσεις της. Οι διαπραγματεύσεις πάντως δεν ήταν εύκολες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε αυστηρότερες εγγυήσεις απέναντι στην αμερικανική πολιτική δασμών, κυρίως για τον χάλιβα και το αλουμίνιο. Τελικά συμφωνήθηκε ένας μηχανισμός που επιτρέπει στην Κομισιόν να επαναφέρει δασμούς εφόσον διαπιστωθεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν τηρούν τις δεσμεύσεις τους. Παράλληλα, θεσπίστηκε και ρήτρα λήξης με την συμφωνία
0: νεκρών καυσίμων του ΝΑΤΟ προς την ανατολική πλευρά της συμμαχίας. Η εμφάνιση την τελευταία στιγμή της Τουρκίας με μια εναλλακτική λύση, τη στιγμή που το ΝΑΤΟ θέλει να επεκτείνει τις υποδομές καυσίμων στην ανατολική πλευρά, μπορεί να προκαλέσει έναν επικίνδυνο ανταγωνισμό μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
3: Σύμφωνα με τους Financial Times, η Ευρωπαϊκή Ένωση φέρεται να εξετάζει ενδεχόμενη διαμεσολάβηση με τη Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία από προσωπικότητες όπως η πρώην καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ και ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Μάριο Ντράγκη. Το δημοσίευμα επικαλείται ανώνυμες πηγές, οι οποίες ισχυρίζονται ότι το ζήτημα θα συζητηθεί την ερχόμενη εβδομάδα στη Σύνοδο των Ευρωπαίων Υπουργών Εξωτερικών στην Κύπρο. Εδώ, Deutsche Welle από τη Βόνη, συνεχίζουμε με ειδήσεις εν συντομία. Πρόσφυγη κατά του πρώην Προέδρου της Κούβας Ραούλ Κάστρο ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε σχέση με τον ρόλο του στην κατάρρευση αμερικανικών αεροσκαφών το 1996. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
4: Το θέμα της ημέρας.
5: Τελευταίες πινελιές στα λιγουίνο μεγαρίδες. Πριν βγει στην αγορά το νεότερο έτοιμο γεύμα της εταιρείας Φρόστερ. Με τη μία 6 ευρώ είναι ούτως ή άλλως πιο ακριβό από πολλά άλλα γεύματα του κατασκευαστή κατεψυγμένων τροφίμων. Ωστόσο, λόγω του πολέμου στο Ιράν, η τιμή θα μπορούσε να αυξηθεί ακόμα περισσότερο, καθώς η εταιρεία εισάγει από το εξωτερικό. Αυτό που είναι καθοριστικό είναι ότι πιθανώς μεγάλο μέρος του κόστους ενέργειας περιλαμβάνεται και στα συστατικά που αγοράζουμε. Επειδή και εκεί φυσικά στην καλλιέργεια, στη συγκομιδή, στην αλληλεία καταναλώνεται πάντα ενέργεια, ακόμη και στα λοιπάσματα καταναλώνεται ενέργεια. Έτσι η κατάσταση γίνεται όλο και πιο δραματική με τις τιμές της ενέργειας. Φυσικά πρέπει να το μετακυλήσουμε αυτό. Η Ομοσπονδιακή Ένωση της Βιομηχανίας Τροφίμων προειδοποιεί για μεγάλη αύξηση του κόστους. Πολλοί οικονομικοί αναλυτές προβλέπουν ποσοστά πληθωρισμού έως και 6%. Πρόκειται και πάλι για τα έξοδα μεταφοράς, τα οποία έχουν αυξηθεί, ή και για τις εφοδιαστικές αλυσίδες, οι οποίες συνολικά βρίσκονται υπό πίεση λόγω των στενών του ορμούς, από τα οποία δεν περνάει μόνο πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Είναι μια κατάσταση όπου η επιρροή των τιμών περνάει μέσα από πολλά κανάλια. Στη λαϊκή αγορά του Αμβούργου Αλτόνα, οι άνθρωποι εξακολουθούν να ψωνίζουν ανέμελια. Ωστόσο, πολλοί ανησυχούν ότι οι τιμές των τροφίμων θα αυξηθούν σύντομα. Ναι, φυσικά είναι πιθανό. Μπορεί επίσης να υπάρξουν προβλήματα εφοδιασμού, να μην υπάρχουν πια κάποια προϊόντα. Κάποιες χώρες στην Αφρική δεν μπορούν πλέον να αγοράσουν λιπάσματα ή να προχωρήσουν σε καλλιέργειες. Αυτό κάποια στιγμή θα έχει αντίκτυπο στην Ευρώπη και στη Γερμανία. Οι έμποροι στην αγορά που πουλάνε φρούτα και λαχανικά από χώρες εκτός της Ευρώπης ή ακόμη και από τη Μέση Ανατολή όπως ξηρούς καρπούς και αποξηραμένα φρούτα αισθάνονται ήδη τις επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν. Περίπου το 1 πέμπτο των μεταποιημένων αγροτικών πρώτων υλών που εισάγει η Γερμανία προέρχεται από χώρες εκτός Ευρώπης. Προσπαθούμε να κρατήσουμε τις τιμές όσο το δυνατόν χαμηλότερες, αλλά δεν παραγγέλνουμε πια από το Ιράν κτλ. Τίποτα πια. Γιατί δεν έρχεται πια τίποτα από εκεί. Επιστροφή στην πειραματική κουζίνα της Φρόστα, όπου η ομάδα δοκιμάζει το έτοιμο πιάτο με ζυμαρικά. Και ο κατασκευαστής κατεψυγμένων τροφίμων προσπαθεί να απορροφήσει όσο το δυνατόν περισσότερο το αυξημένο κόστος. Κάτι που είναι πολύ σημαντικό και ευχάριστο για εμάς. Πρόσφατα αποφασίσαμε να κατασκευάσουμε δικό μας αιωλικό και ηλιακό πάρκο. Αυτά έχουν μόλις αρχίσει να παράγουν ενέργεια. Έτσι μπορούμε ήδη να καλύψουμε μεγάλο μέρος των ενεργειακών μας αναγκών με την αιωλική ενέργεια. Ωστόσο, παραμένει ένα μέρος που δεν μπορούμε να το καλύψουμε. Οι καταναλωτές στη Γερμανία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες δεν θα μπορέσουν μάλλον να αποφύγουν την αύξηση των τιμών.
3: Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το σημερινό ραδιοφωνικό μας μαγκαζίνο. Ραντεβού αύριο στις 2 ώρα Ελλάδα.
4: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
6: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
7: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
6: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel car κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
6: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel car κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
8: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
9: Τα Άστερα. Η Διεύθυνση Μουσικών Σχημάτων και Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης παρουσιάζει τη μουσική παράσταση του Νίκου Πλατήραχου που συνδυάζει το ragtime με το ρεμπέτικο στην Θεσσαλονίκη την Τετάρτη 27 Μαΐου στην αίθουσα τελετών του Απιθύτα. Συμμετέχουν Ιεροκλής Μιχαηλίδης, Ανδρέας Καρακώτας και Ασπασία Στρατηγού. Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης. Μουσική Διεύθυνση Αναστάσιος Σιμεωνίδης. Τα Άστερα του Νίκου Πλατήραχου. Τετάρτη 7 Μαΐου στην αίθουσα τελετών του Απιθύτα. Εισιτήρια more.com.
10: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
11: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
12: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
13: Μία κωμωδία ανατρεπτική, ψυχοθεραπευτική. Από τις 2 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
12: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης.
13: Group Therapy στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
12: Σας περιμένουμε
14: με την υποστήριξη FM 100. TV 100.
15: Το άκουσες, το είπες.
16: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
15: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
16: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
15: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
17: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο σε δημιουργούς, σε ιδέες, ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Κάθε απόγευμα 4 με 5. Ιδέες Πιναυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
18: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
19: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
18: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
19: στο παρκέ,
18: στην πόλη,
19: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
18: σχόλια,
19: αναλύσεις,
18: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 5.
19: Με τον Σάκη Γκίνα.
20: Η ζωή είναι ωραία, ακόμη και όταν όλα σε ζορίζουν. Πάρ' το αλλιώς.
21: Χαμογέλα, πιάστα όλα πίσω.
20: Ένα χαμόγελο μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Έλα, χαμογέλα.
22: Καθημερινά, 6 με 8 το απόγευμα, με τη Μαρούλα Μαλιαχώβα, στον FM 100.
23: Χαμογέλα.
24: Κάθε μέρα, διαφορετική.
0: κάθε μέρα. FM 100. Κάνει τη διαφορά.
1: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

0: Το καταφέραμε και σήμερα τον ήλιο και έτσι έχουμε μια πολύ καλή διάθεση στην πόλη σε αντίθεση με την Ξάνθη που βλέπω ότι είναι βροχερή και έτσι δεν, έχει, δεν φοράει και τα καλύτερά της. Γι' αυτό λοιπόν θα ανεβάσουμε πολύ πολύ γρήγορα τους ρυθμούς και τις δονήσεις για να φτιάξουμε διάθεση με τη βιταμίνη μας που μόλις ξεκίνησε. Ούλετε και μάλα χαίρε. Εύχομαι πραγματικά να σας βρίσκω πάρα πολύ καλά. Εδώ θα είμαστε και τις 4, όπως ακριβώς κάνουμε κάθε μεσημέρι και θα πάμε γρήγορα να ρίξουμε μια ματιά στους δρόμους της πόλης μας.
1: Και τώρα, η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τη βιταμίνη P.

0: Thank you very much.
1: Είμαι ο Χάρτης λοιπόν και είμαι εδώ για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει αυτή την ώρα στην πόλη μας. Και θα σου πω ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά. Εξαιρετική κούκλα θα την πω την περιφερειακή μας. Εντάξει, κάποιος όγκος οχημάτων υπάρχει σίγουρα. Δεν μπορεί να είσαι και μόνος όταν είσαι εκεί. Έτσι κι αλλιώς δεν σου χρειάζεται να είσαι μόνος σου, γιατί άμα βρίσκεις άδειο δρόμο, θες να το πατήσεις λίγο παραπάνω. Υπενθυμίζουμε ότι τα όρια στην περιφερειακή μας είναι πάντα στα 60 χιλιόμετρα την ώρα. Για όσους έρχεστε από Ευκαρπία είναι στα 80, αλλά τι να το κάνεις, δεν έχεις παραπάνω χιλιόμετρα για να τρέξεις. Οπότε μια χαρά, είναι κουκλάρα η περιφερειακή. Χαμηλές ταχύτητες σε κάποια σημεία, χωρίς κάτι να μας εμποδίζει όμως και να μας δημιουργεί προβλήματα. Η Κωνσταντίνου Καραμαλή, στο μόνο σημείο στο οποίο έτσι ζορίζεται λιγάκι, είναι από τη Βούλγαρη μέχρι τη Μαρτίου, στο ρεύμα που έχει μέτωπο προς το κέντρο δηλαδή. Το αντίθετο ρεύμα διατηρεί μια καλή εικόνα, έως πάρα πολύ καλή. Παναστασίου διατηρεί έναν όγκο οχημάτων εκεί γύρω από τη Μαρτίου, λίγο πριν και λίγο μετά. Ψάχνω να βρω τώρα τα δύσκολα σημεία. Να πάω στην Τούμπα, ας πούμε, να δούμε να τα από την έξοδο της Διαγόρα. Στα Φανάρια έχετε καθυστερήσεις για Λαμπράκη. Η Λαμπράκη επίσης έχει μια πάρα πολύ καλή εικόνα, δεν έχει προβλήματα. Και η Σταγυρίτη έχει καθυστερήσει στα Φανάρια από την περιφερειακή, όποιος μπαίνετε. Λοιπόν, Εγνατία, Κούκλα. Τσιμισκή διατηρεί έναν όγκο οχημάτων από το, να σας πω τώρα, από την Παύλου Μελά μέχρι την Αγία Σοφίας. Παλαιόν Πατρών Γερμανού πάντα έτσι είναι τέτοια ώρα, με αρκετά μεγάλο όγκο οχημάτων και καθυστερήσεις. Κεντρική Λεωφόρος Νίκης, Κουκλάρα και αυτή. Τι να πω, τι ωραία εικόνα είναι αυτή. Εδώ στα Φανάρια της Πλατείας Δημοκρατίας, Φανάρια Βαρδαρίου, έχουμε καθυστερήσεις για όσους έρχονται από τη Μήκη Θεοδωράκη, Μοναστηρίου, και αυτή διατηρεί καλή εικόνα. Μικροκαθυστερήσεις σε κάποια σημεία, όχι κάτι άξιο αναφοράς. Μήκη Θεοδωράκη, για όσους ανεβαίνουν για να πάνε δυτικά προς Δαβάκη, εκεί έχουμε στο κύριο το φανάρι καθυστερήσεις και στο απέναντι ακριβώς φανάρι που έρχεται προς το κέντρο. Και στα Φανάρια, στα δικαστήρια, επίσης χαμηλές ταχύτητες, είπαμε έτσι κι αλλιώς. Υπάρχει όγκος οχημάτων, ένα φανάρι μπορεί να περιμένεις αν είσαι τελευταίος. Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα όσον αφορά την κίνηση στους δρόμους της πόλης μας. Ο τείχος στο Facebook έχει ανοίξει και φυσικά σας περιμένω εκεί. Δεν σταματούν τις προσφορές για τα ρεύματα και για το να σου κάνουν καλύτερη προσφορά. Είναι δεδομένο. Αν και τους λέμε ότι έχουμε κλείσει μπλε συμβόλαιο, ξέρετε, άμα δεν θέλετε να σας ενοχλούν επίσης, το πρώτο πράγμα που θα λέτε είναι ότι είμαι σε μπλε συμβόλαιο. Αν σας πούνε πόσο καιρό έχει, θα λέτε ένα μήνα, ενάμιση, και έτσι δεν θα σας ενοχλήσουν, γιατί δεν θα συνεχίσουν τουλάχιστον να σας πιέζουν, γιατί ξέρουν ότι δεν μπορείτε να το αλλάξετε. Αυτό που δεν έχω καταλάβει επίσης από τους ανθρώπους οι οποίοι καλούν από εταιρείες έτσι για να μας κάνουν τις προσφορές τους, είναι γιατί επιμένουν και ρωτάνε σε ποια εταιρεία είστε και πόσο πληρώνετε τώρα. Τι σε νοιάζει εσένα, αφού εγώ είμαι μια χαρά και τακτοποιημένη. Δεν ξέρω τι εντολές είναι αυτές που εκτελούν. Παρ' όλα αυτά, διακριτικά είπαμε και όμορφα, χωρίς να έτσι θυμώσετε, χωρίς να κλείσετε το τηλέφωνο απότομα, μπορείτε να πείτε ότι είμαι ήδη σε μπλε τιμολόγιο εδώ και 1,5 μήνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Και έτσι ευχαριστούν και αυτοί πάρα πολύ και τελειώνει και το θέμα. Η μουσικάρα που έχει ξεκινήσει είναι φυσικά το Τσιμάι, Κιμάι, όπως θέλετε μπορούμε να το πούμε, από Ένιο Μωρικόνε, στο υπέροχο μοναδικό remix που έστειλε και φυσικά ο Δάκης Στεφανίδης για να τα ακούσουμε εδώ πρώτη φορά. Οπότε ανεβάστε λίγο την ένταση. Ο τείχος στο Facebook έχει ανοίξει και σας περιμένει. Παλμύρα Αρσλάνογλου με ελληνικούς χαρακτήρες ανταμώνουμε εκεί. Θα σας αφήσω να το απολαύσετε γιατί είναι πραγματικά μαγικό. Ανεβάστε λίγο ένταση και αφήστε το ταξίδι να ξεκινήσει με αυτό το τραγούδι. Με αυτή τη μουσική.

Κοιμάει, τσιμάει, όπως το προτιμάτε, δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι ένα, το τραγούδι, η μουσική είναι μουσικάρα και ο Δάκης Στεφανίδης το απογείωσε. Εντάξει, Δάκη, το έχουμε πει επανειλημμένως, έχει αλλάξει επίπεδο και μαζί του παρασύρεις και εμάς και ερχόμαστε και εμείς σε αυτό το επίπεδο και πολύ πολύ χαιρόμαστε που μοιραζόμαστε τέτοιες μουσικές καθημερινά μαζί.

Διαβάζω την είδηση που αφορά στον Άδωνη, του Αδόνιδος, τον αγαπημένο μου. Βέβαια λειτουργήσε άμεσα και αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό. Έτσι έπρεπε να λειτουργήσει. Γιατί είδαμε το βίντεο όλοι που γιατρός ζητάει 100-150 ευρώ έτσι για να κάνει τι, αναισθησιολόγος, να κάνει αυτά που είναι υποχρεωμένος να κάνει, αυτά που έχει ορκιστεί να κάνει, έχει πάρει όρκο για αυτά. Βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, απομακρύνεται άμεσα από το ΕΣΥ. Και φυσικά, εδώ συντασσόμαστε με τον Άδωνη. Συχαίνομαι, λέει το φακελάκι, πράξη που εκμεταλλεύεται τον ανθρώπινο πόνο και δεν έχει καμία σχέση με τις αξίες που υπηρετούμε στο ΕΣΥ. Λυπούμε πολύ και ζητώ συγγνώμη από τον ασθενή. Έτσι έπρεπε να λειτουργήσει, έτσι έπρεπε να γίνουν όλα πολύ πολύ γρήγορα και άμεσα και έτσι έγιναν. Αλλά το θέμα δεν είναι το τι έγινε σε μία περίπτωση. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος το συναντάει καθημερινά αυτό. Πολύ πολύ συχνά θα πω. Να μην πω ότι γίνεται και όλη την ώρα. Από πολλές ειδικότητες. Και γιατί θα πρέπει να φτάσουμε στο σημείο να πρέπει να τραβάμε κρυφά βίντεο για να μπορέσουμε να δικαιωθούμε. Αυτά θα πρέπει να φτιάξουν όλα. Δηλαδή, αρχικά ένας γιατρός να είναι ικανοποιημένος από το μισθό που παίρνει, ένας νοσηλευτής να είναι ικανοποιημένος από το μισθό που παίρνει, ένας εργαζόμενος στην υγεία γενικότερα θα πρέπει να είναι ευχαριστημένος. Θα μου πείτε, όλοι οι πολίτες δεν πρέπει να είναι ευχαριστημένοι από τους μισθούς που παίρνουν. Βεβαίως και πρέπει να είναι. Οπότε ξεκινάμε από τα βασικά και μετά στήστε κάμερες παντού. Βάλτε παντού κάμερες. Δεν κατάλαβα. Μας έχετε γεμίσει όλους τους δρόμους με κάμερες και με όλα τα σημεία. Δεν μπορούμε να περπατήσει τη μύτη του άλλου πλέον στο δρόμο. Και δεν μιλάω για τα όρια ταχύτητας. Φυσικά και πρέπει να μπουν και για τις παραβάσεις. Αυτό είναι άλλο θέμα. Αλλά βάλτε κάμερες και στα ιατρεία που γίνονται εξετάσεις. Να ελέγχονται όλοι. Βέβαια, μόλις είναι η ώρα της εξέτασης, να πέφτει ένα πέπλο. Και να ξανανοίγουν όλα και να διακούμε τις συζητήσεις και τα πάντα. Κάντε κάτι, πάρτε ένα μέτρο, να δούμε τι θα γίνει λιγάκι, έτσι κάτι που θέλω να δω. Φυσικά θα συνεχίσουμε με Dust FM, το απογείωσε το Αιγαίο. Δεν ξέρω αν η Άννα Βύς έχει πάρει χαμπάρι τι γίνεται με το τραγούδι της εδώ στη Θεσσαλονίκη. Αλλά ο Δάκης Ταφέας Στεφανίδης έκανε τα αδύνατα δυνατά. Για τις συλλογές του Μπούντα είναι αυτό. Έφυγε.

Εντάξει. Νομίζω ότι φτιάξαμε ήδη διάθεση. Θα αναφερθούμε πάλι σε αυτή την εγκληματική οργάνωση των Γεωργιανών. Αυτό που θα αναφέρω πρώτα απ' όλα και με ενοχλεί πάρα πολύ είναι ότι στα περισσότερα site δεν λένε την καταγωγή τους. Δεν είναι κακό να πείτε ότι δεν είναι Έλληνες. Κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε εις βάρος των συλληφθέντων για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Αυτά που αναφέραμε και χθες, που είχαν αποκομίσει ηλία πάνω από 200.000 ευρώ. Το θέμα είναι ότι ένας από αυτούς εργαζόταν σε ένα κατάστημα εστίασης και η πρώτη ληστεία με τα πολλά τα χρήματα έγινε εις βάρος του ιδιοκτήτη του καταστήματος στο οποίο εργαζόταν. Φυσικά μαθαίνουμε από τα στοιχεία που δόθηκαν από την αστυνομία ότι στοχεύαν επιλεκτικά διαμερίσματα. Εγώ αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι πού βρήκανε τα αντικλείδια από τα σπίτια αυτά και μπήκανε και έμπαιναν ανενόχλητοι μέσα και έτσι δεν άφηναν, δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης και αφαιρούσαν φυσικά ό,τι έβρισκαν από χρήματα, τη μαλφή, κοσμήματα. Υπήρχαν και κάποιοι που ήταν τσιλιαδόροι. Εξέταζαν πάρα πολύ καλά τις κινήσεις των ενίκων του σπιτιού, τους τύπους κλειδαριάς και φυσικά έμπαιναν στα σπίτια ακόμη και με και παρουσία των ενίκων. Τέλος πάντων, να μην ξαναδούν το φως της μέρας πρέπει, όπως και πολλοί άλλοι, έτσι να γίνονται αυτά τα πράγματα, να παίρνουν ένα τέλος και να καθαρίσουμε. Γίνεται. Αυτό θέλουμε.

Θεσσαλονίκη έχουμε αρκετά καλές θερμοκρασίες σε αντίθεση από ό,τι μαθαίνω έτσι με άλλες περιοχές. Γράψε, περάστε από τον τοίχο, αφήστε τα μηνύματά σας να δω πού είστε και τι κάνετε. Τι καιρό έχετε σήμερα εκεί που είστε, γιατί μπαίνετε από διάφορα μέρη της Ελλάδος. Αφήστε τα μηνύματά σας.

πολύ πολύ σημαντικό έτσι όλο αυτό που κάνουμε κάθε μεσημέρι, που περνάτε από τον τοίχο, αφήνετε αποτυπώματα, ανεβάζετε τις εικόνες σας, τα στοιχεία, έτσι δίνετε τα tips σας, ο καθένας ό,τι θέλει να κάνει. Υπάρχει βέβαια και το Messenger που μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Χαμός, χαμός στην Θεσσαλονίκη μας, κάναν το θερμαϊκό πισίνα. Τι να κάνει ο άλλος, τι να κάνω, να δροσιστώ, να θα περπατήσω και θα πέσω μπροστά στη θάλασσα, στο θερμαϊκό κόλπο. Αναρρίχθηκε το βίντεο στο TikTok. Νυχτερινές ώρες έγινε έτσι το, έγιναν οι βουτιές. Είχαν και τις ανάποδες τούμπες τους. Τρέλα θέλει, τρέλα θέλει. Και καλή διάθεση, μόνο μπορεί να μου είστε πολύ προσεκτικοί. Δεν είναι η παραλία μας, είναι σε κάποια σημεία ο θερμαϊκός, είναι πολύ πολύ ρηχά τα νερά σε κάποια σημεία, οπότε θέλει ιδιαίτερη προσοχή, ειδικά για τα παιδιά που δοκιμάζουν να κάνουν και κάνουν τέτοιες κινήσεις μέσα στη νύχτα. Ανέβηκε και σε επισκεψιμότητα το συγκεκριμένο βίντεο. Έχουμε φτάσει και σε 3,5 λεπτά πριν από τις 3. Στις 3 ακριβώς θα είναι εδώ ο Κωνσταντίνος Λουτζιούδης με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Στο δελτίο ειδήσεων θα πάμε με άλλο ένα Dust FM Mix για να κλείσουμε έτσι όμορφα την τριλογία μας. Μαντόνα, Λα Μπάμπολα, και αμέσως μετά τις 3 έρχομαι από τον τοίχο.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Προς κατάργηση δεύτερη Κυριακή στις αυτοδιοικητικές εκλογές, σύμφωνα με το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Στις αλλαγές περιλαμβάνεται επίσης η δυνατότητα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και η θεσμοθέτηση της διεξαγωγής συμβουλευτικού δημοτικού δημοψηφίσματος. Συνεδριάζει σήμερα η Ολομέλεια της Βουλής για τη σύσταση μη προανακριτικής για την υπόθεση του ΠΚΠ. Πρωταγωνιστές της διαδικασίας ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιος Λιβανός και η πρώην Υφυπουργός Φωτεινή Αραμπατζή. Δημόσια συγγνώμη ζήτησε ο Υπουργός Υγείας από ασθενή η οποία κατέγραψε αναισθησιολόγο δημόσιου νοσοκομείου την ώρα που αυτός τη ζητούσε φακελάκι 150 ευρώ. Λυπούμε πολύ, έγραψε ο Άδυνος Γεωργιάδης σε ανάρτησή του και ο οποίος ζήτησε αμέσως, όπως είπε, έρευνα για το περιστατικό. Έχω κάνει συνειδητή επιλογή να μην συναντώμαι στους διαδρόμους της τοξικότητας της αντιπολίτευσης, αλλά να προσπαθώ κάθε μέρα να κάνω τις ζωές των πολιτών λίγο καλύτερες, τόνισε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε χαιρετισμό του στους πολίτες της Σπάρτης. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος της Μαρίας Καριστιανού στις 6.30 το απόγευμα στο Ολύμπιον. Η πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών θα παρουσιάσει τον νέο πολιτικό φορέα, τον οποίο η ίδια σε ανάρτησή της αποκαλεί κίνημα. Αναστέλλονται προσωρινά όλα τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στην γραμμή Αλεξανδρούπολη-Ορεστιάδα-Αλεξανδρούπολη από το Σάββατο λόγω προγραμματισμένης μεταφοράς τροχαίου υλικού στις τεχνικές εγκαταστάσεις της Hellenic Train. Τα συγκεκριμένα δρομολόγια θα υποκατασταθούν από λεωφορεία της εταιρείας. Εγκληματική οργάνωση που διέπρατε διαρρήξεις, κλοπές και ληστείες καταστημάτων και σπιτιών με λία πάνω από 200.000 ευρώ στη Θεσσαλονίκη εξαρθρώθηκε από το ελληνικό FBI. Συνελήφθησαν 5 μέλη της πείρας, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα, από τα οποία 4 συνελήφθησαν για επιμέρους αδικήματα. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Λευτεράκι, τα είδες?
3: Τι να δω ρε Ζωζό.
2: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι?
3: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
2: Να μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
3: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
2: Τις κληρώσεις?
4: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
5: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ηχώ, χορεύοντας με τη σκιά μου. Η νέα βρεφική και προνηπιακή παράσταση της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τη βρεφική θεατρική εταιρεία The Little Foxes. Τρεις Κυριακές, διπλές παραστάσεις. 29 Μαρτίου, 17 Μαΐου και 24 Μαΐου. Ώρες 10.30 το πρωί και 12 στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Προπόληση εισιτηρίων στο εκδοτήριο της ΚΟΘ Εθνικής Αμήνης 2 και στο www.tsso.gr.
8: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
1: Τα αστέρια του σινεμά λάμπουν για πάντα μέσα από τα τραγούδια των ταινιών που αγαπήσαμε. Οι πιο γνωστές μελωδίες από τον ελληνικό κινηματογράφο και τα αριστουργήματα του παγκόσμιου σινεμά. Μουσικά ταξίδια για επίμονους σινεφίλ. Τα Σαββατοκύριακα στις 7 το βράδυ στον FM 100 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
9: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
10: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, μπήκαμε στο κυρίως μενού και πολύ πολύ χαίρομαι που ανταμώνουμε και πάλι ούλετε και μάλα χαίρε εάν τώρα συντονιστήκατε σε αυτή τη μαγική συχνότητα. Διαβάζω και τα μηνύματά σας, να αυτά είναι έτσι, να χαμογελάμε και να περνάμε καλά. Θα πάω γρήγορα στην περιφερειακή. Δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Καθυστερήσεις έτσι λίγες για λίγα μέτρα στην είσοδο της περιφερειακής από τα δυτικά. Από την ένωση με την εσωτερική περιφερειακή μέχρι και το 424. Μετά με χαμηλές ταχύτητες θα είστε μέχρι την έξοδο της Νεάπολης. Και ξανά χαμηλές ταχύτητες και όγκο οχημάτων ουσιαστικά. Γιατί είπαμε, χαμηλές ταχύτητες έχουμε μόνιμα πλέον. Όγκο οχημάτων θα συναντήσετε μετά την έξοδο της Τούμπας μέχρι και τα Κωνσταντινοπολίτικα. Στο αντίθετο ρεύμα από την Πηλαία και μετά συναντάμε όγκο οχημάτων, αλλά δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα, καθυστερήσεις δεν έχουμε. Μετά την Τριανδρία για λίγα μέτρα μόνο κάποιες καθυστερήσεις. Κωνσταντίνου Καραμαλή εξακολουθεί να έχει και αυτή μια πάρα πολύ καλή εικόνα, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Στα Φανάρια μόνο συναντάμε κάποιες καθυστερήσεις και αυτό πάρα πολύ ωραίο. Η Άνοπολη είναι κούκλα, άρα η Εγνατία είναι κούκλα, θα πω, γιατί έχουμε κάποιες καθυστερήσεις από το ύψος της Αγίας Σοφίας μετά το ύψος της Αγίας Σοφίας. Για λίγα μέτρα μέχρι την Καμάρα είναι το πρόβλημα για αυτούς που έχουν μέτωπο προς τα ανατολικά. Για όσους έρχονται προς τα εδώ, προς τα δυτικά, η κατάσταση και η εικόνα είναι πάρα πολύ καλή. Η Τσιμισκή είναι κούκλα. Η Λεωφόρος Νίκης και αυτή είναι κούκλα. Έχουμε καθυστερήσεις στα Φανάρια του Λευκού Πύργου που ξεκινούν από το ύψος της Στρατηγού Καλάρη. Και από τη Γούναρη πιο συγκεκριμένα, για λίγα μέτρα δηλαδή. Άρα η εικόνα στην πόλη μας είναι εξαιρετική όσον αφορά την κίνηση στους δρόμους, άρα δεν υπάρχει πρόβλημα. Και τι κάνω εγώ τέτοια ώρα, έρχομαι εκεί στο Facebook να δω που είστε εσείς και τι κάνετε. Θα πάμε στην Ξάνθη λοιπόν να στείλουμε πολλά πολλά φιλιά και στον Μπάμπη και στη Μαρία και στον Ίντι και στον Γρηγόρη και να τους πούμε εμείς στεναχωριέστε, θα έρθει και εδώ η βροχή. Ξέρω ότι δεν χαίρεστε με αυτά βεβαίως, αλλά γενικώς προβλέπονται έτσι νεφώσεις και βροχές αύριο, μεθαύριο και παραμεθαύριο. Ένα τρίμερο δηλαδή μπροστά μας θα έχουμε βρόχερο. Γι' αυτό σας έβαλα και εγώ θάλασσα και ήλιο και ωραία πράγματα να βλέπουμε ωραίες εικόνες για να τα ευχαριστηθούμε και να γεμίζει το μάτι μας. Στο Ηράκλειο θα πάμε που είναι η στιγμή μας εκεί, πολλά πολλά φιλιά. Στην Ελένη μας θα δώσουμε πολλά φιλιά για να ευχαριστήσουμε για το βίντεο. Ο Γιάννης της καρδιάς μας με την Ελένη μας είναι και αυτή στην Αθήνα. Η Αρεζίνα μας είναι εδώ από τη Λέρο. Τι γίνεται, τι καιρό έχουμε στη Λέρο. Η Ευγενία μας από το κέντρο είναι εδώ. Η Έλενά μας και ο Μπάμπης στην Καλαμαριά. Η Δώρα μας στην Τούμπα, ο Γιαννάκης μας είναι στα Χανιά, να στείλω πολλά πολλά φιλιά εκεί. Η Σύση μας στην Τούμπα, η Ελένη, ο Πάνος και ο Αλέξανδρος, αγαπημένοι και οι τρεις εκεί στην Κορινθία, να στείλουμε πολλά φιλιά. Αγαπημένη Δέσποινα Μπόκου, την αγάπη μου. Τασούλα και Δημήτρης στην Τούμπα, επίσης πολλά φιλιά. Η Σοφία μας στη Βέρεια, η Ευγενία μας στη Βέρεια, πολλά πολλά φιλιά. Η Μαρία και ο Γιάννης στο Γαλάτσι, επίσης πολλά φιλιά, όπως βέβαια. Την υπεραγάπη μας που έχει ξεσηκωθεί σήμερα και είναι ξεσηκωμένη. Οπότε πάμε γρήγορα να φτιάξουμε μουσικά και τη διάθεσή μας. Δεν θέλω να καθυστερούμε, θέλω να μπαίνουμε γρήγορα στα θέματα και να φτιάχνουμε διάθεση. Άρα, αγαπημένο από το βαθύ παρελθόν σε remix. Πάμε.

Ένα ωραίο το γράμμα αφήσε και ο Πάπης μας στον τοίχο εκεί. Αναφέρεται στους γιατρούς και εκφράζει μια άποψη, έτσι, την οποία δεν την είχαμε στο οπτικό μας πεδίο. Γιατί εμείς εδώ στη Βιταμίνη είμαστε και ρομαντικοί άνθρωποι. Μας αρέσει να τα βλέπουμε όλα όμορφα και ιδανικά. Σαφώς και όταν δεν είναι, εκεί είναι που αρχίζουμε και γκρινιάζουμε και τα λέμε έξω από τα δόντια. Εγώ έχω συναντήσει πολύ καλούς γιατρούς, οπότε αυτό έχει να κάνει η τοποθέτησή σου, Μπάμπη μου, ανάλογα με τις εμπειρίες που έχει ο καθένας και είναι σεβαστό βέβαια. Και σεβαστές είναι όλες οι απόψεις και πολύ καλά κάνετε και τις γράφετε. Γι' αυτό έχουμε ανοίξει τον τοίχο, για να γράφει ο καθένας την άποψή του. Περιμένουμε και από την στιγμή να μας βάλει το βίντεο να το δούμε που ανέβασε.

Μία μικρή σύγκρουση οχημάτων έχουμε στην λεωφόρο 3 Σεπτεμβρίου εκεί στην ένωση με Μανώλη Ανδρώνικο επί της ουσιαστικά στο κλείσιμο της λεωφόρου Βασιλέως Γεωργίου λίγο πριν μπούμε στην Μανώλη Ανδρώνικο. Ευτυχώς είναι φαρδής ο δρόμος εκείνος, οπότε δεν δημιουργείται μποτιλιάρισμα από κάπου. Απλά να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί πάντα πίσω από το τιμόνι. Θέλει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Δεν αφήνουμε το κινητό να μας παρασύρει. Έχει τύχει να δω άνθρωπο να βλέπει ταινία επάνω στο... Να το έχει καρφιτσωμένο εκεί πέρα που βάζουμε για να βλέπεις τους χάρτες. Γιατί γι' αυτό είναι εκεί πέρα το κινητό. Αν χρειαστεί να χρησιμοποιήσεις λίγο τους χάρτες και να πάρεις καμιά πληροφορία. Και έβλεπε ταινία. Αυτό είναι, δεν πρέπει να του πάρουν το δίπλωμα τώρα. Επίσης, καλό είναι όταν είμαστε πίσω από ένα τιμόνι να μην μπαίνουμε σε συζητήσεις που μπορεί να μας στεναχωρήσουν, να μας κάνουν να θυμώσουμε, να φωνάζουμε, να μην μας βγάλουν τέλος πάντων από μια ηρεμία και την προσήλωση που χρειαζόμαστε όταν είμαστε πίσω από το τιμόνι. Φυσικά το περιστατικό με τον αναισθησιολόγο που χαρακτηρίζεται ως εξοργιστικό είναι κάτι το οποίο πολλοί κόσμος το ζει πάρα πολύ συχνά και πλέον έχουμε μπει σε μια διαδικασία που ο άλλος ρωτάει κιόλας. Δηλαδή έχουμε φτάσει στο σημείο να λέμε εμείς, οφείλουμε κάτι γι' αυτό. Έτσι διακριτικά και όμορφα. Τίποτα, 100 ευρώ, 150, 300, όσα θες. Πρέπει και εμείς να φύγουμε από αυτή την οτροπία, γιατί εκτός ότι ένας γιατρός πληρώνεται για αυτή την παροχή, θα μπορεί αν δεν του αρέσει να σηκωθεί και να φύγει και να πάρει κάποιος άλλος στην θέση του. Και στα ιατρία επίσης έχουν ξεφύγει επίσης οι τιμές. Και αυτό πρέπει λίγο να το δούμε, να συμμαζευτούμε λιγάκι, γιατί είναι δύσκολη γενικότερα η εποχή. Για να πάρει ένας άνθρωπος πράγματα από το σούπερ μάρκετ, όχι και να βάλει βενζίνη στο αυτοκίνητό του τώρα, όχι να χρειαστεί να έχει και θέματα υγείας που θα πρέπει να τα λύσει. Πρώτα απ' όλα να είμαστε άνθρωποι. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό νομίζω από όλα που μετράει και μετράνε. Τι να πεις τώρα για το βίντεο που ανέβηκε. Θα μπορούσαν να το κάνουν πάρα πολλοί άνθρωποι και να το έχουν ανεβάσει. Το έκανε μία γυναίκα και καλά έκανε. Αλλά δεν θα έπρεπε να φτάνουμε σε αυτό το σημείο, να περιμένουμε να ανέβει ένα βίντεο. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει. Βλέπω την επιχείρηση Κλειστές Λακκούβες που έχει ξεκινήσει εδώ στην πόλη μας. Είναι σε εξέλιξη συγκεκριμένη επιχείρηση με το ειδικό όχημα του Δήμου το οποίο πηγαίνει και κλείνει τις λακκούβες. Είχαμε αναφερθεί στη Βασιλίση Σόλγας και πέρασα εχθές, οπότε ναι, σε ένα σημείο έχουν τακτοποιηθεί οι λακκούβες, αλλά σαφώς και πριν και μετά από αυτό το σημείο υπάρχουν και άλλα σημεία τα οποία και άλλες λακκούβες, οι οποίες θα πρέπει και αυτές να μπουν στο πρόγραμμα. Είμαι σίγουρη ότι θα μπουν και έτσι σε λίγο καιρό δεν θα έχουμε αυτό το πρόβλημα που έχουν κυρίως όσοι οδηγούν στην δεξιά λωρίδα, την πρώτη δηλαδή μετά τον λεωφορείοδρομο, όπου είναι κάποια σημεία δύσκολα σε αρκετά σημεία της πόλης που χρειάζεσαι καινούργιες αναρτήσεις. Βοηθάνε τα σημεία για αλλαγή των αναρτήσεων. Ελπίζουμε ότι πολύ σύντομα θα κλείσουν, γιατί αυτή η επιχείρηση ξεκίνησε. Είναι καλοκαιράκι μπροστά μας. Πάμε για τα καλύτερα.

Έως τις 4 Ιουνίου θα είναι σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Εσωτερικών. 761 άρθρα θα περιλαμβάνει, το οποίο όλο αυτό το νομοθέτημα ενσωματώνει και εξυγχρονίζει σχεδόν 2.000 διάσπαρτες διατάξεις που αφορούν κάθε πτυχή της λειτουργίας των Δήμων και των Περιφερειών της χώρας.

Μέσα στις αλλαγές στην τοπική αυτοδιοίκηση βλέπω και την συμμετοχή πολιτών στην οργάνωση και στη δράση των Δήμων. Θεσμοθέτηση της διεξαγωγής συμβουλευτικού δημοτικού δημοψηφίσματος με ηλεκτρονική ψηφοφορία και θεσμικές εγγυήσεις για τη διαδικασία διεξαγωγής του. Και αυτό χτυπάει στη Θεσσαλονίκη, γιατί είχαμε πρόσφατα θέμα. Αναφέρθηκε στο δημοψήφισμα. Μιλάμε για τους χώρους της ΔΕΘ βεβαίως. Ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας των αιρετών οργάνων, επίσης πολύ πολύ σημαντικό. Υποχρέωση δημοσιοποίησης των αποφάσεων, αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων και ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου. Επίσης έχουμε αναδιοργάνωση του συστήματος διακυβέρνησης των Δήμων και των Περιφερειών με την αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων των συλλογικών οργάνων της αυτοδιοίκησης και την καθιέρωση ενιαίων κανόνων λειτουργίας. Αποτελεσματικότητα και διαφάνεια διαβάζω στη λειτουργία των οικονομικών υπηρεσιών, έτσι ώστε να μην δημιουργούνται γκρίζες ζώνες. Έχει αρκετές αλλαγές. Έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί.

Καλά, δεν μας έχει βγει τυχαία το όνομα τώρα εδώ στη Θεσσαλονίκη όσον αφορά τους, την πιο ερωτική πόλη και όλα τα σχετικά. Και θα εξηγήσω αμέσως τι εννοώ. Όσοι πέρασαν σήμερα από τη γέφυρα της Λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου, δεν μπορεί παρά να μην είδανε το πανό που κρέμασε κάποιος, δεν ξέρουμε ποιος, στην αερογέφυρα εκεί της Λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ένα τεράστιο πανό, όπου μέσα στο... εκεί τι έγραφε, άφηνε ένα μήνυμα το οποίο τι έλεγε, έλεγε στίχους από το τραγούδι «Μέσα μου» τον Σταβέντο. Εδώ το ακούσουμε μαζί με την Έλενα Παπαρίζου που μας αρέσει πάρα πολύ αυτή η εκτέλεση. Για μία ακόμη φορά, κάνε Θεέ μου το χατήρι, τα βήματα της φέρω στην πόρτα μου. Θα το ακούσετε μέσα στους στίχους. Στο ευχόμαστε ρε φίλε, στο ευχόμαστε. Στο ευχόμαστε.

Αυτή είναι η συνεργασία βέβαια που είχε γίνει τον Σταβέντο με την Έλενα Παπαρίζου για τα βραβεία του MAD το 2008. Τότε είχε γίνει χαμός γιατί κανείς δεν το περίμενε να εμφανιστεί η Έλενα Παπαρίζου στην σκηνή. Ήταν εντυπωσιακό και βέβαια μέχρι και σήμερα χορεύεται παντού. Από αυτό λοιπόν το κομμάτι είναι η στίχη, είναι αυτό το πανό που εμπνεύστηκε και έγραψε όποιος το έγραψε και το κρέμασε στη γέφυρα της Λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Κάπως έτσι θα πάμε στο τελευταίο δελτίο διάλειμμα και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε για την τελική μας ευθεία. Καλή νύχτα, θα σας αφήσω να τα ακούσετε.

0: Βιταμίνη B.
1: Ακούγεται δυνατά.
2: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
3: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
4: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι.
5: Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
3: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
3: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
7: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
9: Κυριακή στον αέρα. Σχολιασμός, ενημέρωση και καλή μουσική. Βάλτε καφέ και συντονιστείτε κάθε Κυριακή στις 10 το πρωί στον FM 100 με τον Ιάσονα Μπάντιο.

0: Οι ταινίες που λατρέψαμε. Οι πρωταγωνιστές που ερωτευτήκαμε. Ατμοσφαιρικά ραντεβού στον FM 100 με τις ωραιότερες μελωδίες του ελληνικού και παγκόσμιου κινηματογράφου. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7 το βράδυ με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
1: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
2: Βιταμίνη P.
3: Μόνο.

Βέβαια, βέβαια. Το Ηράκλειο έχει δώσει έτσι οικογενειακό στην παρουσία, αλλά νίκη η στιγμή μας εδώ. Περάστε και εσείς από τον τοίχο μας, αφήστε τα αποτυπώματά σας. Είναι ωραία που μαζευόμαστε. Είναι ωραία που αφήνετε τα μηνύματά σας.

Εκεί με το χιούμορ σας, με τα σοβαρά μας, με όλα μας, εδώ είμαστε και εκεί και εδώ, παντού. Έτσι είπα, έτσι κι αλλιώς το εκεί και το εδώ είναι πολύ πολύ σχετικό. Πολύ πολύ σημαντική είδηση για τους φίλους μας που έχουν αγοράσει εισιτήρια για το Αγορά Φεστιβάλ. Γερικώς ειδικών αλλάζει ο χώρος των συναυλιών και των μουσικών συναντήσεων που είχαν οριστεί να γίνουν στο κυβερνείο. Παρασκευή και Κυριακή που είναι οι εκδηλώσεις για όσους έχουν εισιτήρια θα πραγματοποιηθούν στο περίπτερο 12 της έκθεσης. Θα το πούμε και αύριο βέβαια για όσους τυχόν δεν έχουν ενημερωθεί. Παρασκευή και Κυριακή είναι οι μουσικές εκδηλώσεις που είχαν ετοιμαστεί. Δυστυχώς οι καιρικές συνθήκες δεν πρόκειται να βοηθήσουν την κατάσταση και να γίνουν στον αρχικά προγραμματισμένο χώρο οι εκδηλώσεις. Οπότε μεταφορά. Ό,τι ήταν προγραμματισμένο για το συνεδριακό κέντρο Ύψιλον, πρόγραμμα στο Ύψιλον, θα γίνει κανονικά. Ό,τι όμως ήταν προγραμματισμένο να γίνει στο κυβερνείο, και λέω ξανά, πρόκειται για τις μουσικές εκδηλώσεις, θα μεταφερθούν στο περίπτερο 12 της ΔΕΦ, προκειμένου όλοι να μπορέσουν να ευχαριστηθούν και να απολαύσουν το θέαμα αύριο Παρασκευή από τις 6.30 το βράδυ. Και για 6 ώρες θα απολαύσετε απίστευτες μουσικές. Το ίδιο θα ισχύσει και την Κυριακή. Όλα αυτά όμως πλέον είπαμε στο περίπτερο 12. Μην ξεχαστεί κάποιος και χάσει την ροή του, γιατί εντάξει, είναι και δύσκολο μετά να μεταφερθείς και να βρεθείς σε άλλο σημείο. Ειδικά αν θες να παρακολουθήσεις από νωρίς το πρόγραμμα και έχεις πάει εκεί νωρίς για να πιάσεις θέση. Περίπτερο 12 στη ΔΕΘ. Για τις εκδηλώσεις, μουσικές εκδηλώσεις του Αγορά Reworks.

διαβάζω ένα θέμα τώρα, το οποίο έχει μια οικογένεια από τη Βρετανία που άφησε τη Βρετανία και αποφάσισε να ζήσει μόνιμα πλέον. Μετακόμισαν μόνιμα στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Λευκάδα. Και γράφουν στον τίτλο τώρα, εκεί στο πρώτο θέμα, ξοδεύουμε λιγότερα και ζούμε πολύ καλύτερα. Μην τα βγάζετε βρε αυτά μπροστά στη φόρα και τα βλέπουν και μετά θα την πληρώσουμε εμείς. Γιατί αυτά φυσικά όταν ζεις σε μία από τις πολυπληθέστερες πρωτεύουσες του κόσμου και ποιος ξέρει τι έσοδα έχουν αυτοί οι άνθρωποι τώρα έτσι ώστε να είναι εδώ πέρα, γιατί δεν είπανε τίποτα για το τι εργασία κάνουν. Και πλήρωναν τότε 3.500 ευρώ το μήνα για ενοίκιο και λογαριασμούς. Βέβαια τώρα με το ενοίκιο που πληρώνουν εδώ τα πράγματα είναι πολύ πολύ διαφορετικά. Σε μια Λευκάδα η οποία ειδικά το χειμώνα ας πούμε είναι, δεν έχει και κόσμο πολύ, έχει ησυχία. Και αυτοί ζουν το όνειρό τους τώρα και καλά κάνουν βέβαια. Αλλά μην μας τα βγάζετε στο πρώτο μπροστά τα θέματα αυτά. Δεν είναι για να τα βλέπουν όλοι. Αφήστε τους ανθρώπους εκεί να ζήσουν την ησυχία τους, τους κάνατε και θέμα. Θα βλέπουν τέτοια στην κυβέρνηση και θα μας ετοιμάζουν και άλλα μετά. Έχουμε αναφερθεί και άλλες φορές στην υπηρεσία βοήθεια στο σπίτι. Οι άνθρωποι οι οποίοι είναι σε αυτή την υπηρεσία και προσφέρουν τις παροχές τους, τι κάνουν, τα ψώνια από το σούπερ μάρκετ, πληρώνουν λογαριασμούς σε ηλικιωμένους ανθρώπους, σε μοναχικούς, σε άτεκνους ηλικιωμένους, τους συνοδεύουν στους γιατρούς για τις απαραίτητες εξετάσεις, πηγαίνουν μέχρι και τα ρούχα τους άμα χρειαστεί σε κάποιο ράφτη και λειτουργούν σαν παιδιά τους. 20 εργαζόμενοι εδώ στο Δήμο Θεσσαλονίκης απασχολούνται στην υπηρεσία βοήθεια στο σπίτι, οι οποίοι για πάνω από 2 δεκαετίες έχουν εξυπηρετήσει πάρα πολλούς μοναχικούς και άτεκνους ηλικιωμένους. Εκτός από την εξυπηρέτηση που γίνεται με τους λογαριασμούς και με όλα αυτά που μπορεί να χρειαστεί ένας μοναχικός ή ένας μόνος του ηλικιωμένος, λειτουργούν και σαν παιδιά τους, σαν παρέα. Είναι και το συναισθηματικό κομμάτι στη μέση που μετράει πολύ για μια τέτοια εργασία. Και φυσικά είναι να το έχει και ο άνθρωπος μέσα του, έτσι, δεν μπορεί να το κάνουν όλοι αυτό. Πάντως είναι πολύ σημαντική η υπηρεσία η συγκεκριμένη.

Outside looking in, πολλές φορές πρέπει να βγαίνουμε πραγματικά από την... Έχεις μια δύσκολη κατάσταση μπροστά σου, είσαι σε σύγχυση, είσαι φορτωμένος, είσαι, έχει συμβεί κάτι. Τι πρέπει να κάνουμε? Να βγούμε έξω από το κουτί και να δούμε απ' έξω την όλη ιστορία, να δούμε τι πραγματικά συμβαίνει. Για να μπορέσουμε να πάρουμε και τις αποφάσεις μας με ψυχραιμία. Σε πίστα Φόρμουλα 1 θα μετατραπεί ο προάβλης χώρος της ΔΕΘ με το μονοθέσιο της Isotel Racing Team. Έγινε αυτό, ναι, έγινε. Και ήταν και πολύ πολύ εντυπωσιακό. Φυσικά δεν βγαίνουν έτσι και κάνουν ξαφνικά επίδειξη. Πάντα γίνονται πολλές δοκιμές. Πολύ πολύ εντυπωσιακό και ιδιαίτερο για τη Θεσσαλονίκη μας να βλέπεις έτσι οχήματα της Φόρμουλα 1 να είναι δίπλα σου, μπροστά σου και να κάνουν και επίδειξη. Εξαιρετική συγκεκριμένη ομάδα. Τους ξέρουμε και από παλιότερα που κάνανε έτσι τις επιδείξεις τους, που είχαν συμμετοχή σε αγώνες. Έχουν βρεθεί και στο εξωτερικό, και στην Τσεχία και στην Κροατία και στην Αυστρία. Μονοθέσιο, να, για τους λάτρεις της γρήγορης οδήγησης αυτά. Και μια μέρα καλό είναι να γίνει μια επίδειξη έτσι γενικότερα, με το κοινό να μπορεί να έρθει να το δει, να είναι ενημερωμένο, έτσι ώστε να δούμε και από κοντά το τι έχουν φτιάξει τα παιδιά. Επίσης να σας πω ότι έχουμε και μια έκτακτη αναβολή για... Η κακοκαιρία τελικά που έρχεται στην πόλη μας είναι ανασταλτικός παράγοντας για πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε λοιπόν αναβολή για το Food Art Festival. Ακυρώνεται η διοργάνωση όπως είχε προγραμματιστεί για τις 22 μέχρι 24 Μαΐου, δηλαδή αύριο, μεθαύριο και παραμεθαύριο. Θα ανακοινωθούν φυσικά νέες ημερομηνίες. Πολλά πράγματα πάνε πίσω, αλλά μην στεναχωριέστε, δεν ακυρώνεται κάτι, αναβάλλεται ουσιαστικά, και ας γράφουν ακύρωση. Ακυρώνεται και αναβάλλεται λόγω της κακοκαιρίας. Θα περιμένουμε με αγωνία το επόμενο ραντεβού.

Ποια εκδήλωση, Χρύσα μου, για να επικεντρωθώ, γιατί είπαμε για αρκετά τώρα φεστιβάλ που αναβάλλονται, που μετακινούνται, οι χώροι έχουμε διάφορα. Εάν δείτε και με μια γιγαντοοθόνη που έχει στηθεί έξω από το Ελίπιον, δεν είναι για κάτι που θα γίνει κάποια άλλη εκδήλωση. Μιλάμε για την αντίστροφη μέτρηση που έχει ξεκινήσει για το κόμμα της Καριστιανού, της Μαρίας Καριστιανού. Εκεί στην πλατεία Αριστοτέλους.

0: τα μάθουμε όλα λοιπόν. Δεν έχουμε και πολλά έτσι, πολλή ώρα που μας απομένει. Λοιπόν, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που είναι, ξέρετε, το πολύ πολύ δύσκολο σημείο, το οποίο έρχομαι και σας λέω ένα τεράστιο ευχαριστώ μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου για την υπέροχη παρέα που κάναμε και σήμερα. Θα ανανεώσουμε φυσικά το ραντεβού μας για αύριο στις 2:30. Σας θέλω εδώ, αύριο είναι, γιορτάζουμε κιόλας εδώ στη Βιταμίνη. Μάθετε αύριο. Μέχρι αύριο λοιπόν θα ανταμώσουμε, πρέπει να είμαστε σίγουρα υγιείς. Αυτό για να το φροντίσουμε, τι θα κάνουμε, θα ενισχύσουμε τον οργανισμό μας με φρούτα και λαχανικά. Τον ενυδατώνουμε τον οργανισμό μας, τον προσέχουμε, προσέχουμε τον εαυτό μας, για να μπορούμε να προσέχουμε και όλους τους άλλους. Όσο είναι καλός ο καιρός και βοηθάει, βγείτε έξω μία βόλτα, απολαύστε τις υπέροχες θερμοκρασίες, να μου είστε πολύ πολύ προσεκτικοί στην οδήγησή σας. Μέχρι αύριο θα ανταμώσουμε, ξέρετε τα γνωστά, ραντεβού στις 4 με τον Κωνσταντίνο Λουτζιωδηγιώ, τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο, και αμέσως μετά στην παρέα σας η Δέσποινα Αυγερίδου με το αφιερωμένο έως αύριο στις 2:30. Έρωστα κυρίες και κύριοι.
1: Βιταμίνη P. Με την Παλμύρα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, προς κατάργηση δεύτερη Κυριακή στις αυτοδιοικητικές εκλογές, σύμφωνα με το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Στις αλλαγές περιλαμβάνεται επίσης η δυνατότητα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και η θεσμοθέτηση διεξαγωγής συμβουλευτικού δημοτικού δημοψηφίσματος. Συνεδριάζει σήμερα η Ολομέλεια της Βουλής για τη σύσταση ή μη προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρωταγωνιστές της διαδικασίας ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Πήλιος Λιβανός και η πρώην Υφυπουργός Φωτεινή Αραμπατζή. Δημόσια συγγνώμη ζήτησε ο Υπουργός Υγείας από ασθενή η οποία κατέγραψε αναισθησιολόγο δημόσιου νοσοκομείου την ώρα που αυτός τη ζήτησε φακελάκι 150 ευρώ. Λυπούμε πολύ, έγραψε ο Άδωνης Γεωργιάδης σε ανάρτησή του και ζήτησε αμέσως, όπως είπε, έρευνα για το περιστατικό, ενώ επέβαλε αναστολή καθηκόντων στον ελόγω γιατρό. Έχω κάνει συνειδητή επιλογή να μην συναντώμε στους διαδρόμους της τοξικότητας της αντιπολίτευσης, αλλά να προσπαθώ κάθε μέρα να κάνω τις ζωές των πολιτών λίγο καλύτερες, τόνισε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε χαιρετισμό τους στους πολίτες της Σπάρτης. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, καθώς στις 6.30 το απόγευμα στο Ολύμπιον η πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Ντεμπών θα παρουσιάσει το νέο πολιτικό φορέα. Αναστέλλονται προσωρινά από το Σάββατο όλα τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στη γραμμή Αλεξανδρούπολη-Ορμένη-Ορεστιάδα-Αλεξανδρούπολη λόγω προγραμματισμένης μεταφοράς τροχαίου υλικού στις τεχνικές εγκαταστάσεις της Hellenic Train. Τα συγκεκριμένα δρομολόγια θα υποκατασταθούν από λεωφορεία της εταιρείας. Εγκληματική οργάνωση που διάπρατε διαρρήξεις, κλοπές και ληστείες καταστημάτων και σπιτιών με λία πάνω από 200.000 ευρώ στη Θεσσαλονίκη εξαρθρώθηκε από το ελληνικό FBI. Συνελήφθησαν 5 μέλη της Σπύρας, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα, από τα οποία 4 συνελήφθησαν για επιμέρους αδικήματα. Σε εξέλιξη στην Κρήτη, άλλη μια μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας για ναρκωτικά και παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ζωνιανά, Ηράκλειο, Ρέθινο και Άγιος Νικόλαος στο επίκεντρο των ερευνών. Τουλάχιστον 18 άτομα έχουν συλληφθεί. Ένα βήμα πριν βγει στον αέρα βρίσκεται ο διαγωνισμός για το ρουμπουραστιακό Δυτικής Θεσσαλονίκης και τη σιδηροδρομική σύνδεση με τον έκτο προβλήτητα του λιμανιού. Με προοπτική ολοκλήρωση το 2028 για το πρώτο και το 2030 ίσως και αργότερα για το δεύτερο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο διαγωνισμός θα προκηρυχθεί στις αρχές Ιουνίου από τον ΟΣΕ. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα ακολουθεί εκπομπή αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
4: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
5: Μία κωμωδία ανατρεπτική, ψυχοθεραπευτική. Από τις 2 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
4: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης.
5: Group Therapy στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
4: Σας περιμένουμε.
6: Με την υποστήριξη FM 100 TV 100.
7: Το άκουσες, το είπες.
8: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
7: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
8: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
7: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
6: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
9: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
6: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
9: στο παρκέ,
6: στην πόλη,
9: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
6: σχόλια,
9: αναλύσεις,
6: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 5.
9: Με τον Σάκη Γκίνα.
7: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου.
10: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο σε δημιουργούς, σε ιδέες, ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Κάθε απόγευμα 4 με 5. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. Συνεντεύξεις που αποκαλύπτουν τον άνθρωπο πίσω από το έργο. Μουσικές που μεταμορφώνουν τη διάθεση. Στιγμές που μένουν. Αφιερωμένο στον πολιτισμό. Στη ζωή. Σε όλους εσάς που θέλετε να μαθαίνετε. Να εμπνέεστε να προχωράτε. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
11: Λίγα λεπτάκια μετά τις 4, είστε εδώ στον FM 100, κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εδώ είμαστε στο απογευματάκι της Πέμπτης. Λίγο πριν υποδεχθούμε άλλο ένα Σαββατοκύριακο. Δυστυχώς με καιρό έτσι άστατο θα πάει και αυτό το Σαββατοκύριακο. Βροχούλες είδα θα έχει. Εντάξει, θα το αντέξουμε και αυτό, δεν πειράζει, είμαστε ανθεκτικοί εμείς. Θα φτιάξουμε το δικό μας καιρό, μέσα μας έχει λιακάδα έτσι κι αλλιώς. Θα προσπαθήσουμε να το ομορφύνουμε, να το στολίσουμε όσο γίνεται για την επόμενη ώρα, με τις βόλτες που θα κάνουμε, με τους εξαιρετικούς καλεσμένους που θα μας κάνουν συντροφιά και θα μας πουν τα νέα τους. Είναι το αφιερωμένο που μόλις ξεκίνησε εδώ στον FM 100. Είμαι η Δέσποινα Βιερίδου, μείνετε μαζί μας έως τις 5. Καλά, θα περάσουμε και σήμερα.

0: Και να ξεκινήσουμε φυσικά ρίχνοντας μια ματιά στην ατζέντα της ημέρας με όλα τα ωραία που μας περιμένουν σήμερα στην πόλη. Το ψυγείο Λεφρίγκο είναι μια μετάκληση από το κρατικό θέατρο. Είναι ένα έργο του Κοπίεν, του Αργεντινού αυτού συγγραφέα, και μας περιμένει στο μικρό θέατρο της Μονής Λαζαριστών. Τα τελευταία 60 χρόνια αυτή η παράσταση δρόμου μας περιμένει και σήμερα, με τη δεκαετία του 2000 αφιερωμένο κάθε φορά σε μια δεκαετία, το δρόμενο. Σήμερα λοιπόν η δεκαετία 2000, η μεγάλη παρέστηση στο ξενοδοχείο Μακεδονία Παλάς. Και η δεκαετία του 2010 αύριο θα ρίξει την αυλαία αυτού του δρόμενου που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία, μια πρωτοβουλία της παράλλαξης. Χορευτική performance, Fauve στα Άγρια Θηρία. Η χορευτική αυτή performance μας περιμένει και σήμερα στο Artbox Φαργκάνη. Ενώ το Δίσεξα Πατίν έρχεται στο θέατρο ΤΑΦ και στο θέατρο Τεχνών, Γιατί βράζει το παιδί στην Πολέντα, παρουσιάζεται σήμερα. Μια σύγχρονη μουσική εμπειρία, Μικελάντζελος Κόλινγκ μας περιμένει σήμερα στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, ενώ στο Principal Club Theater, οι Κλάτς επιστρέφουν για ένα ακόμη live, ένα από τα πιο αυθεντικά και εκρηκτικά live συγκροτήματα. Το The Effect της Lucy Preble, μια πολύ δυνατή παράσταση, παίζει σήμερα στο θέατρο Αμαλία. Ενώ στη μικρή σκηνή οι Όμα συναντούν τον Γιάννη Μίτσι σε ένα πολύ ενδιαφέρον live. Το μονόκυκλο σε μια δράση για την οποία θα μιλήσουμε σήμερα σε λίγο, ένα τσίρκο προσβάσιμο σε άτομα με αναπηρίες, σήμερα στο Πάρκο Ξαρχάκου. Ενώ το Group Therapy συνεχίζει στο φουαγέ του Θεάτρου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Αυτά έτσι με μια γρήγορη ματιά, και φυσικά έχουμε πολύ ενδιαφέρουσα συνέχεια.
1: Ωραίο τελικά να έχεις δίπλα σου ένα χέρι

0: τόσο σπάνιο και τι κρίμα για ποιον άνθρωπο το έχει κι όμως δεν το εκτιμά.
1: Μια πάρα πολύ ωραία δράση πραγματοποιείται στο Βαφόπουλιο Πνευματικό Κέντρο από αύριο. Θα την ακολουθήσουμε, θα την παρακολουθήσουμε και φυσικά θα μάθουμε περισσότερα για αυτήν και θα σας πω ευθύς αμέσως έτσι επιγραμματικά περί τίνος πρόκειται, γιατί θα ακολουθήσει έτσι εκτενής κουβέντα με την καλεσμένη μου. Σελίδες ανοιχτές, η γραφή στο προσκήνιο λοιπόν από την ομάδα Άνθρωπος στη Θάλασσα, η οποία συνεχίζει τις δράσεις της μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση των εργαστηρίων με την Πέννη Φυλακτάκη και την Κωνσταντία Ζαχαροπούλου, παρουσιάζονται σε αυτά τα αναλόγια που σας είπα στο Βαφοπούλιο Πνευματικό Κέντρο από αύριο έως την Κυριακή, στο πλαίσιο κιόλας της ανοιχτής θεατρικής σκηνής της πόλης. Δεν θα πω περισσότερα για το πρόγραμμα, μην τα πω κιόλα, γιατί έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής την σκηνοθέτηδα και την υπεύθυνη της καλλιτεχνικής παραγωγής και διεύθυνσης όλου αυτού του εγχειρήματος, την κυρία Κλέρη Χριστοπούλου, πάντα δραστήρια και πάντα ενεργή, να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση και τα καλά σας λόγια.
1: Να είστε καλά, τι κάνετε, πείτε μας, είστε καλά, τα νέα σας πρώτα, να μάθουμε.
2: Καλά, δημιουργικά, έξω από το Βαφοπούλιο αυτή τη στιγμή,
1: υπέροχα. Υπέροχα, υπέροχα. Μας ετοιμάζετε πολύ όμορφα πράγματα και με θεματικές πολύ ενδιαφέρουσες και με εξαιρετικούς καλεσμένους. Δεν πρόδωσα τίποτα, άφησα να τα πείτε εσείς.
2: Βεβαίως. Θα σας πω ότι το όλο εγχείρημα ξεκίνησε με ένα ανοιχτό κάλεσμα σε συγγραφείς.
1: Ναι.
2: Και λάβαμε 59 έργα γραμμένα στα ελληνικά την τελευταία πενταετία.
1: Γράφει ο κόσμος. Γράφει.
2: Ναι, γράφει.
1: Μπράβο.
2: Γράφει, αλλά συνήθως δεν έχει τον τρόπο να συνδεθεί με την καλλιτεχνική παραγωγή και την καλλιτεχνική αγορά.
1: Ναι.
2: Και αυτό είναι ένα θέμα.
1: Αυτό είναι ένα θέμα, πραγματικά. Πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτό, πώς γίνεται, για πείτε μας λίγο. Φαντάζομαι ενδιαφέρει πολλούς.
2: Ναι. Δεχτήκαμε λοιπόν αυτά τα έργα, τα οποία τα διάβασε η Καλλιτεχνική Επιτροπή.
1: Ναι.
2: Και ξεχώρισε 4 έργα που θα παρουσιαστούν ως προσχέδια παραστάσεων στο Βαφοπούλιο Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. 4 έργα σε 3 μέρες. Ενώ στις 2 Ιουνίου θα παρουσιάσουμε άλλα 10 από αυτά σε μορφή αποσπασμάτων. Το ονομάζουμε δείγματα γραφής για να φύγει ο κόσμος σε επαφή με τα κείμενα αυτά.
1: Άρα λοιπόν έτσι μεγάλος αριθμός από αυτά που δήλωσαν συμμετοχή θα τα δουν έτσι κάπως να υλοποιούνται. Και είναι ωραίο αυτό για τους δημιουργούς. Πολύ ωραίο.
2: Ναι, και για να έρθουν και σε σύνδεση με την θεατρική πράξη.
1: Έτσι, να δουν πώς λειτουργεί όλο αυτό. Ναι.
2: Οπότε έχουμε την Παρασκευή στις 22 Μαΐου στις 9 το βράδυ τις Καρέκλες του Θοδωρή Παπαϊωάννου, που θα είναι μια παράσταση συμμετοχική. Καλούμε τους θεατές να το σχεδιάσουν, να δοκιμάσουν κάποιες σκηνές. Εμψυχώνουμε μαζί με τη Ματίνα Παγουλάτου και τους φωτισμούς κάνει η Αθηνά Μπανάβα. Συμμετέχει η ηθοποιός Νατάσα Στριλίδη και έχουμε και μια guest συμμετοχή του Δημήτρη Τσιλνίκου.
1: Αγαπημένος, ναι.
2: Το Σάββατο στις 23 Μαΐου στις 7 έχουμε μια παράσταση και στις 9 μια δεύτερη. Στις 7 έχουμε τον Χορό των Νεκρών του Άγγελου Λουκάκου. Ένα πολύ ωραίο σύγχρονο έργο με 4 πρόσωπα σε ένα πάρτι που λίγο πριν το τέλος του κόσμου. Είναι όλη αυτή η αγωνία των νέων ανθρώπων με ένα πολύ ποιητικό λόγο, με μουσική που έχει γράψει ο ίδιος ο συγγραφέας και τη σκηνοθετική επιμέλεια του Θωμά Βελισσάρη, με τη Μαρία Ρουτίδου, τη Μαρίνα Καζόλη, τον Δημήτρη Κουστολίδη και τη Μαργαρίτα Κούτοβα επί σκηνής. Και συνεχίζουμε την ίδια μέρα, Σάββατο, 23 Μαΐου στις 9, την Κουνελότρυπα του Βαγγέλη Δουκουτσέλη, που είναι με σκηνοθετική και μουσική επιμέλεια δική μου. Live σκηνογραφία της Σταυρούλας στα Ταμπούκα Σιρδάρη. Συμμετέχουν ηθοποιοί Θεανό Αμυρίδου και Μάριος Μεβουλιώτης. Είναι ένα έργο για το σχολικό εκφοβισμό, για τον κοινωνικό ρατσισμό. Δύο παιδιά που επινοούν έναν μαγικό κόσμο, την Κουνελότρυπα, όπου προβάλλουν τους φόβους και τις επιθυμίες τους. Είναι ένα εξαιρετικό έργο, το οποίο το αγάπησα από την πρώτη στιγμή.
1: Βλέπω ότι έχουν και κοινωνικές προεκτάσεις και προβληματισμούς στα έργα και είναι σημαντικό το ότι έχουν να πούν και κάτι, δηλαδή έχουν και έναν προβληματισμό μέσα και είναι σημαντικό αυτό.
2: Πραγματικά, πραγματικά. Το ίδιο και το έργο που θα παρουσιάσουμε την Κυριακή 24 Μαΐου στις 7 το απόγευμα, το έργο «Μια φορά και ένα φτερό» του Αλέξανδρου Κολιάση, το οποίο συνεχίζει το

0: Νάβα και τη διεύθυνση παραγωγής η Ματίνα Παουλάτου.
1: Πολλοί κόσμος λοιπόν μαζεύεται έτσι, μεγαλώνει και η ομάδα και οι συνεργασίες και η εξωστρέφεια, πολύ ωραία πράγματα και νομίζω ότι και η ομπρέλα της Ανοιχτής Θεατρικής Σκηνής βοηθάει σε αυτό, έτσι να γίνονται ωραία πράγματα στην πόλη, κυρία Χριστοπούλου, καιρός είναι.
0: Ναι, ναι, καλό θα είναι να στηρίξουν και οι συνάδελφοι να έρθουν να δουν καινούργια έργα. Και ναι, να τα ανεβάσουν ενδεχομένως. Είναι στο πλαίσιο της ανοιχτής σκηνής και όλες οι δράσεις μας, το σύνολο των δράσεών μας υποστηρίζεται και είναι υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Πολύ ωραία, πολύ σημαντική όλη αυτή η εξέλιξη και η πρωτοβουλία και μπράβο σας που το κάνετε και δίνετε έτσι και βήμα σε νέους ανθρώπους και ευκαιρίες που δεν έχουν συχνά την ευκαιρία να το πούμε αυτό και αυτή τη σύνδεση που λέτε που γίνεται με έναν τρόπο. Εντάξει, είμαστε ακόμη μικρή αγορά, αλλά ποτέ δεν ξέρεις.
0: Η αλήθεια είναι ότι ήδη ένα από τα έργα, η Κουνελότρυπα, έχει βρει το δρόμο της.
1: Ορίστε, να το.
0: Γιατί του χρόνου θα το ανεβάσουμε.
1: Ορίστε, μια χαρά.
0: Οπότε εύχομαι την ίδια τύχη να έχουν και τα υπόλοιπα,
1: και τα υπόλοιπα
0: έργα.
1: Πολύ ωραία. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε σε όλους και όσοι δεν προκρίθηκαν αυτή τη φορά να παρουσιαστούν τα έργα τους στην επόμενη, έτσι. Εδώ είμαστε για να τα στηρίζουμε, να στηρίζουμε όλες αυτές τις πρωτοβουλίες. Το να γράφει κανείς και το να καταθέτει έτσι τις σκέψεις του είναι πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι είναι και πολύ ψυχοθεραπευτικό να το κάνετε, άσχετα αν βρει το δρόμο του ή όχι, δεν έχει σημασία, δεν το κάνουμε γι' αυτό. Το κάνουμε για να αισθανθούμε πρωτίστως εμείς καλά και 5-10 άνθρωποι που θα το μοιραστούμε μαζί τους. Φαντάζομαι συμφωνείτε, κυρία Χριστοπούλου.
0: Ναι, είναι μια καλή αρχή. Από εκεί και πέρα έχει να κάνει με το ποιος είναι ο στόχος φυσικά του κάθε δημιουργού.
1: Ναι, οκ. Okay. Καλό είναι να βάζουμε στόχους, αλλά δεν είναι και ο αυτός σκοπός, θα πω εγώ, και δεν τρέχει και τίποτα αν δεν προχωρήσει σε πρώτη φάση. Εντάξει.
0: Εννοείται, εμείς υποστηρίζουμε, προσπαθήσαμε να υποστηρίξουμε και την εξέλιξη των συγγραφέων. Προσφέραμε δύο εργαστήρια, στα οποία είχαμε αρκετές θέσεις δωρεάν για τους συγγραφείς. Τους καλέσαμε τους περισσότερους να συμμετέχουν δωρεάν για να εξελίξουν τη γραφή τους. Και ελπίζουμε να αγκαλιάσει τη δράση η πόλη ώστε να την επαναλάβουμε και τα επόμενα χρόνια.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Εγώ πιστεύω ότι θα τύχει πολύ θερμής υποδοχής και θα μας πείτε έτσι, θα μας δώσετε και μετά το after τις εντυπώσεις για όλο αυτό. Είμαι σίγουρη ότι θα έχει μεγάλη προσέλευση. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την κουβέντα. Καλή επιτυχία από καρδιά σας εύχομαι.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Γεια σας. Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Λοιπόν, να σας έλεγα στην αρχή για αυτή την πάρα πολύ ωραία δράση που έχει σήμερα στο πάρκο του Ξαρχάκου και μάλιστα με ελεύθερη είσοδο, που μας καλεί να γίνουμε ζογκλέρ όλοι για μια μέρα. Και ποιος δεν έχει ονειρευτεί κάποια στιγμή στη ζωή του να γίνει ζογκλέρ? Ποιος δεν θέλει να κάνει αυτά τα μαγικά ζογκλερικά? Και πόσο δε μάλλον όταν το τσίρκο αυτό μας ενώνει, το ιδιότυπο αυτό τσίρκο μας ενώνει για πολύ έτσι ιδιαίτερο και καλό σκοπό. Μια μπάλα που κυλά λοιπόν, μια ανοιχτή γιορτή στο πάρκο του Ξαρχάκου, ένα εργαστήριο τσίρκο προσβάσιμο σε αμαία. Σήμερα προλαβαίνετε στις 6 σε λίγη ώρα. Το τσίρκο γίνεται προσβάσιμο σε άτομα με αναπηρίες και μια μεγάλη γιορτή για τη συμπερίληψη στην τέχνη, θα πω εγώ, συμβαίνει στην Θεσσαλονίκη. Χαιρόμαστε πολύ που έχουμε την κυρία Μαριάνθη Σαμαρά, η οποία είναι μέλος της ομάδας Μονόκυκλο και συντονίστρια αυτής της δράσης, να μας πει περισσότερα, και θέλουμε να μάθουμε περισσότερα γι' αυτό, κυρία Σαμαρά. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Είμαστε πολύ καλά, είμαστε έτοιμοι για τη δράση εδώ που σας συμβεί σε λίγη ώρα.
0: Βέβαια, είναι... και σας ευχαριστούμε έτσι λίγο πριν τη δράση που αφιερώνετε λίγο χρόνο να μας πείτε περισσότερα. Είναι σημαντικό να σας ακούσουμε, ναι.
1: Τέλεια, πολύ χαιρόμαστε και εμείς. Είμαστε πολύ χαρούμενοι λοιπόν για τη γιορτή που θα συμβεί σήμερα εδώ σε αυτό το πάρκο, γιατί είναι μία, όπως είπατε, γιορτή συμπερίληψη. Ήρθαμε εμείς λοιπόν με τον εξοπλισμό μας, τα ζογκλερικά μας, τα λειτουργικά ζογκλερικά μας, το functional juggling, που είναι μία μέθοδος που απευθύνεται σε όλους.
0: Ναι.
1: Απευθύνεται σε ευπαθείς ομάδες, σε άτομα με αναπηρία, σε άτομα τρίτης ηλικίας, σε νήπια, σε παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Είναι για όλο τον κόσμο.
0: Είναι για όλους δηλαδή.
1: Ακριβώς. Είναι ένα μέσο να μας ενώσει όλους.
0: Και να μην αισθάνεται κανείς άσχημα ή ότι υπολείπεται σε κάτι. Μπορεί να το κάνει, έτσι. Πολύ σημαντικό αυτό. Πάρα πολύ σημαντικό. Ναι.
1: Όταν ακούμε, ας πούμε, ζογκλερικά, θεωρούμε ότι είναι κάτι ακατόμενο.
0: Καλά. Εγώ τώρα, αν μου λέγατε να έρθω για ζογκλερικά, θα σας έλεγα όχι, αφήστε το καλύτερα να το κάνει κάποιος άλλος. Αλλά έτσι όπως το ακούω, μάλλον με παίρνει και εμένα να έρθω.
1: Κι όμως, το παίρνει και με τον οποιονδήποτε. Το σύρτο λοιπόν είναι για όλους. Με σύμμαχο λοιπόν τις ξύλινες κατασκευές που έχουμε από τη μέθοδο functional juggling.
0: Ναι.
1: Εντάξει, πριν αυτή είναι ο Greg Watt, βέβαια, από την Αμερική, που μας έχει δώσει απλόχερα αυτή τη μέθοδο και εμείς προσπαθούμε να την εντάξουμε εδώ στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη. Χρησιμοποιούμε φυσικά στο χώρο μας και έχουμε συνεργαστεί με διάφορες ομάδες αναπηρίας, έχουμε επισκεφτεί τόπους ευγυρίας. Γενικά προσπαθούμε όσο μπορούμε να το εισάγουμε. Έχει εργοθετικές ιδιότητες.
0: Τα αποτελέσματα ποια είναι? Είναι εμφανή, δηλαδή γίνονται έτσι άμεσα αντιληπτά τα αποτελέσματα?
1: Τι σας λένε
0: αυτοί που συμμετέχουν, ας πούμε, πώς αισθάνονται?
1: Γίνονται σίγουρα εμφανή. Αισθάνονται σίγουρα την εξέλιξη του κάθε ατόμου, γιατί η εξέλιξη του κάθε ατόμου φυσικά
0: διαφέρει.
1: Είναι μοναδική.
0: Βέβαια, ναι.
1: Όμως και σε ομαδικό πλαίσιο υπάρχει μία εξέλιξη. Σίγουρα φεύγουν όλοι χαρούμενοι. Σίγουρα,
0: αυτό είναι το πιο σημαντικό.
1: Βέβαια. Σίγουρα όλοι παίζουν, όλοι διασκεδάζουν και μέσα από αυτό το παιχνίδι και τη διασκέδαση έρχονται και τα ωφέλη του οπτικοκινητικού συντονισμού, της συγκέντρωσης και διάφορα άλλα θεραπευτικά θέλη που μπορεί να προκύψουν χωρίς ούτε καν εμείς οι ίδιοι να το έχουμε καταλάβει.
0: Ξέρετε, για μένα τι είναι το πιο σημαντικό? Δεν είναι πολλές οι δραστηριότητες που μπορούμε να κάνουμε όλοι μαζί. Δηλαδή εγώ, ένας φίλος μου που έχει ένα πρόβλημα έτσι, κινητικό ή οτιδήποτε άλλο, η μαμά μου, δηλαδή όλες οι ηλικίες, όλες οι δυνατότητες και ικανότητες των ανθρώπων, ανεξαρτήτως ηλικίας και κατάστασης, να συμμετέχουν σε κάτι, και αυτό μας ενώνει και μοιραζόμαστε και μια στιγμή που θα μείνει, έτσι, θα τη θυμόμαστε.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι ακριβώς το μαγικό που συμβαίνει. Δηλαδή, έχουμε το μέσο για να έρθει η επικοινωνία. Δηλαδή, αυτό που έχουμε δει και από τις ομάδες που έχουμε δουλέψει, αυτή είναι η δεύτερη γιορτή συμπερίληψης που κάνουμε. Πέρσι έγινε στο χώρο του ΒΙΚ. Και αυτό που βλέπεις να συμβαίνει και να γεννιέται εκείνη τη στιγμή, το πώς τα άτομα επικοινωνούν μεταξύ τους, δεν τους διάζει τίποτα, απλά να παίξουν, είναι μοναδικό. Αυτό το αίσθημα είναι φοβερό, δηλαδή, το να το βλέπεις να συμβαίνει, γιατί εμείς, εντάξει, το είχαμε όνειρο, όραμα, και όταν βλέπεις ότι το όνειρο και το όραμά σου παίρνει σάρκα και οστά, λες, wow, ας πούμε.
0: Εντάξει, για να λέμε την αλήθεια, έχετε κάνει καταπληκτικά πράγματα τα τελευταία χρόνια η ομάδα σας, έτσι, να μην τα ξεχνάμε. Θυμήστε μας λίγο όλα αυτά που έχετε παρουσιάσει και που αγαπήθηκαν και αγκαλιάστηκαν από τον κόσμο πάρα πολύ.
1: Η αλήθεια είναι πως πάρα πολύ. Δραστηριοποιούμαστε. Έχουμε και ένα στούντιο που δραστηριοποιούμαστε στην Πέτρο Σενδίκα. Mm-hmm. Εκεί κάνουμε μαθήματα για όλους, παιδιά, ενήλικες. Mm-hmm. Και φυσικά δραστηριοποιούμαστε στο κοινωνικό τσίρκο. Το κοινωνικό τσίρκο λοιπόν αφορά πάλι ευπαθείς ομάδες. Οπότε έχουμε εντάξει και τα λειτουργικά ζογκλερικά. Έχουμε επισκεφτεί φυλακές, ψυχιατρία, κέντρα αποκατάστασης, ομάδες αμέ. Όπου σε όλο αυτό φυσικά προσπαθούμε να το ενώσουμε αυτό που κάνουμε σήμερα.
0: Ναι.
1: Αυτά,
0: τι αυτά λίγα είναι. Αυτά δεν είναι καθόλου λίγα. Και μάλιστα αντιλαμβάνομαι ότι θα υπάρχουν και πάρα πολλές δυσκολίες στο να πραγματοποιηθούν και πράγματα και γραφειοκρατικά και οικονομικά και όλα αυτά, τα οποία ξεπερνιούνται όταν υπάρχει η καλή διάθεση και η καλή προαίρεση, έτσι, για να συμβούν όλα αυτά.
1: Σίγουρα κάποιες φορές μπορεί να σκοντάφτουμε κάπου, εντάξει, προσπαθούμε να το περνάμε. Αυτό παντού συμβαίνει όμως, θεωρώ. Δεν είναι μόνο.
0: Στην Ελλάδα ζούμε, κυρία Σαμαρά, λίμωνο. Τα ξέρουμε.
1: Ναι.
0: Αυτά συμβαίνουν. Το θέμα είναι να έχουμε την καλή διάθεση. Ακούω το χαμόγελό σας και αυτό τα κερδίζει όλα. Αυτό είναι. Με το χαμόγελο θα πάμε εμείς και θα κερδίσουμε τα πάντα. Λοιπόν,
1: αυτό ακριβώς.
0: Μια πολύ ωραία γιορτή μας περιμένει στο πάρκο του Ξαρχάκου. Προλαβαίνετε στις 6. Είναι πραγματικά έτσι κυριολεκτικά γιορτή, γιατί πολλές φορές χρησιμοποιούμε τις λέξεις με όχι την πραγματική τους έννοια. Αυτό είναι μια γιορτή και όχι μόνο συμπερίληψης. Είναι μια γιορτή για τον άνθρωπο, θα πω εγώ. Στον πυρήνα του, στη βάση του, και για να μοιραστούμε όμορφες στιγμές με τους ανθρώπους που αγαπάμε. Ετοιμάζετε και άλλα πράγματα? Είμαι σίγουρη ότι θα έχετε στο μυαλό σας όμορφα πράγματα και για το μέλλον.
1: Σίγουρα έχουμε πολλά πράγματα στο μυαλό μας. Τώρα κάτι άμεσο δεν μπορώ να πω ότι έχουμε. Όμως συνέχεια είμαστε σε μια συνεχή
0: εγρήγορση. Η μπάλα κυλά και δεν σταματάει, κυρία Σαμαρά. Είμαι σίγουρη ότι θα κυλήσει και θα φέρει όμορφα πράγματα και στη συνέχεια.
1: Ναι. Γελιούνται ιδέες, συμμετριούνται.
0: Από ιδέες πες άλλο τίποτα. Ναι, ωραία, τέλεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Καλή επιτυχία σας εύχομαι από καρδιές.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Σας περιμένουμε στις 6.
0: Θα έρθουμε, θα είμαστε εκεί. Καλό απόγευμα. Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
1: Ιστερόγραφα.
2: Κάθε Σάββατο 10 με 12
1: στον FM 100. Zoom στα σημαντικότερα γεγονότα της εβδομάδας στη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα, στον κόσμο. Μάθε τι συνέβη, γιατί συνέβη και τι σημαίνει. Ιστερόγραφα με τον Νίκο Ηλιάδη.
3: Ηχώ, χορεύοντας με τη σκιά μου. Η νέα βρεφική και προνηπιακή παράσταση της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τη βρεφική θεατρική εταιρεία The Little Foxes. Τρεις Κυριακές, διπλές παραστάσεις. 29 Μαρτίου, 17 Μαΐου και 24 Μαΐου. Ώρες 10.30 το πρωί και 12 στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Προπόληση εισιτηρίων στο εκδοτήριο της ΚΟΘ Εθνικής Αμήνης 2 και στο www.tsso.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Τα Άστερα, η Διεύθυνση Μουσικών Σχημάτων και Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης, παρουσιάζει τη μουσική παράσταση του Νίκου Πλατήραχου που συνδυάζει το ragtime με το ρεμπέτικο στην Θεσσαλονίκη την Τετάρτη 27 Μαΐου στην αίθουσα τελετών του Απιθύτα. Συμμετέχουν Ιεροκλής Μιχαηλίδης, Ανδρέας Καρακώτας και Ασπασία Στρατηγού, Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης, Μουσική Διεύθυνση Αναστάσιος Σιμεωνίδης. Τα Άστεγα του Νίκου Πλατήραχου, Τετάρτη 27 Μαΐου στην αίθουσα τελετών του Απιθύτα. Εισιτήρια more.com.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
7: Θεσσαλονίκη, FM 100.

Από χθες άνοιξε τις πύλες του το Θεσσαλονίκη Street Food Festival. Εντάξει, με γεύσεις από όλο τον κόσμο, πιο λαμπερό από ποτέ, στους χώρους της ΔΕΘ, με μουσικές, με DJ sets, με εκπλήξεις, με καλοκαιρινή διάθεση. Πάνω από 20 stands, έτσι, food booths, όπως θα λέμε σε άπτες στα ελληνικά, γεύσεις φυσικά από όλο τον κόσμο, πάρα πολύ ωραία live και DJ sets. 5 μέρες έως την Κυριακή θα διαρκέσει, γεμάτες από γεύσεις, μουσικές και ό,τι άλλο μπορεί να ζητήσει κανείς. Η φετινή διοργάνωση λοιπόν φέρνει γεύσεις από Μέχικο, από Αμερική, από Ιαπωνία φυσικά, ανατολίτικες, ιταλικές εννοείται, ελληνικές φυσικά, τουρκικές, Μέση Ανατολή, Βαλκάνια και Μεσόγειο, δημιουργώντας ένα μεγάλο, ίσως το μεγαλύτερο γαστρονομικό ταξίδι στην καρδιά της πόλης. Από ναπολιτάνικη πίτσα και κουμπάνο σάντουιτσες και mac and cheese μέχρι σούσι και νούντλς και γαρίδες τεμπούρα και τάκος και μπουρίτος και λαχματζούν, νομίζω ότι όλες οι γεύσεις είναι εξαιρετικές. Και φυσικά για τους λάτρεις των γλυκών υπάρχουν από παραδοσιακούς λουκουμάδες, κρέπες και όλα αυτά τα γλυκά παγωτά που τα θέλει και ο καιρός, και συνταγές έτσι μυστικές που περνάνε από γενιά σε γενιά από πολύ ισχυρά brands. Αν είστε σε περίοδο διατροφής, δεν σας το συνιστώ να περάσετε από εκεί, να κάνετε τη βόλτα σας, γιατί θα είναι λίγο τυραννικό, δηλαδή μην βάλετε τον εαυτό σας σε αυτή τη διαδικασία. Επιλέξτε μία από αυτές τις μέρες για να κάνετε την cheat day που λέμε, πάλι σε άπτες στα ελληνικά, τη μέρα δηλαδή που μπορείτε να τρώτε ελεύθερα ό,τι θέλετε. Μην το παρακάνετε βέβαια, μην τα φάτε όλα. Πηγαίνετε όμως μία βόλτα, καλά θα περάσετε, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.

μια πολύ δυνατή παράσταση. Επέστρεψε μετά την επιτυχία που σημείωσε και τις προηγούμενες φορές και πάλι στην Θεσσαλονίκη, αυτή τη φορά στο θέατρο Αμαλία. Είναι από αυτές τις παραστάσεις που πάνω κάτω έτσι υποψιάζεσαι τι θα δεις, αλλά η παράσταση αυτή κάθε αυτή ξεπερνάει αυτό που φανταζόσουν και ήλπιζες ότι θα δεις. Είναι πολύ πιο δυνατή και έντονη. Είναι το The Effect της Lucy Preble στο θέατρο Αμαλία. Μια παράσταση που μας προκαλεί να αναμετρηθούμε με την ρευστότητα του νου μας, αλλά και την ευαλωτότητα της ύπαρξής μας. Πού τελειώνει λοιπόν η επιστήμη και πού ξεκινάει η ανθρώπινη εμπειρία? Ο Ανδρέας Παράσκος σκηνοθετεί αυτή την παράσταση που θα μπορούσε να τη χαρακτηρίσει κανείς και επιστημονικό θρίλερ, και αγγίζει με βαθιά ανθρωποκεντρικό τρόπο κέρια ερωτήματα γύρω από την ψυχική υγεία, τα ηθικά όρια της ιατρικής και την ταυτότητα του έρωτα.

Έτσι με Σοντάτ και Σεζάρια Εβόρα λέω να σας αποχαιρετήσω σήμερα και να σας ευχηθώ να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα, να το αξιοποιήσετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να βρεθούμε και πάλι αύριο εδώ, τελευταία μέρα της εβδομάδας, έτσι που προετοιμαζόμαστε και ψυχολογικά και κυριολεκτικά για το Σαββατοκύριακο. Μείνετε εδώ στην παρέα του FM 100, δελτίο ειδήσεων σε λίγο από την Λίνα Πέτκου, αμέσως μετά αθλητική ενημέρωση με τον Σάκη Γκίνα. Από το αφιερωμένο και την Δέσποινα Βιερίδου ευχές για ό,τι καλύτερο. Να είστε καλά, χρόνια πολλά στην Ελένη, στην Κωνσταντίνα και στον Κωνσταντίνο. Βεβαίως, βεβαίως, τις καλύτερες ευχές μας. Να είστε καλά, σας αγαπάμε όλους, στους συναδέλφους, στους εκλεκτούς που σήμερα γιορτάζουν και σε όλους εσάς εκεί έξω. Πολλά πολλά φιλιά, γεια και χαρά σας.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, προς κατάργηση δεύτερη Κυριακή στις αυτοδιοικητικές εκλογές σύμφωνα με τον νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Στις αλλαγές περιλαμβάνεται επίσης η δυνατότητα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και η θεσμοθέτηση της διεξαγωγής συμβουλευτικού δημοτικού ψηφίσματος. Σε 15ημερη αργία τέθηκε αναισθησιολόγος του νοσοκομείου Αγίων Αναργύρων μετά από καταγγελία για φακελάκι από συγγενή ασθενούς. Η υπόθεση ερευνάται με ένορκη διοικητική εξέταση, ενώ ο γιατρός παραπέμπεται και στο πειθαρχικό συμβούλιο με το ερώτημα της οριστικής απομάκρυνσής του από το ΕΣΥ. Σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, το περιστατικό έχει καταγραφεί και σε βίντεο. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, καθώς στις 18:30 στον κινηματογράφο Ολύμπιον, η πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών θα παρουσιάσει τον νέο πολιτικό φορέα, τον οποίο η ίδια σε αναρτησή της αποκαλεί κίνημα. Από την ώρα που είπαν ότι θα κάνει κόμμα, στο Μαξίμου ανοίξανε σαμπάνιες, δήλωσε στον FM 100 για τη Μαρία Καριστιανού ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, Παύλος Ασλανίδης. Αντί να ασχολούμαστε με τη δίκη, ασχολούμαστε με το κόμμα Καριστιανού, σημείωσε και επέκρινε την κυβέρνηση ότι κάνει ό,τι μπορεί για να καθυστερήσει τη διαδικασία απόδοσης ευθυνών για το τραγικό δυστύχημα. Διοικητικά πρόστιμα άνω των 576.000 ευρώ επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς για φαινόμενα αθέμητης κερδοφορίας. Πρόστιμο 248.000 επιβλήθηκε στην εταιρεία Jacobs για προϊόντα καφέ, ενώ η PepsiCo Ελλάς καλείται να πληρώσει πάνω από 328.000 ευρώ για παραβάσεις σε δημητριακά σοκολάτες και χυμούς. Οι έλεγχοι στην αγορά συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς. Χωρίς αποτέλεσμα συνεχίζονται οι έρευνες στον Όλυμπο για τον εντοπισμό 25χρονου Ισπανού Ριβάτη, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν μετά την αναχώρησή του από το καταφύγιο Σπύριος Αγαπητός με προορισμό τον Μύτικα. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 18 πυροσβέστες, εθελοντές και 3 ντρόουν, ενώ οι δύσκολες καιρικές συνθήκες με ομίχλη και χιόνι δυσκολεύουν σημαντικά τις έρευνες. Οι διασώστες θα συνεχίσουν και αύριο τις επιχειρήσεις, εάν ο Ριβάτης δεν εντοπιστεί έως σήμερα το βράδυ. Σε εξέλιξη στην Κρήτη, άλλη μια μεγάλη επιχείρηση της Ελλάς για ναρκωτικά και παράνομες επιδοτήσεις του ΠΚΠ. Ζωνιανά, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Άγιος Νικόλαος στο επίκεντρο των ερευνών, με τις πρώτες πληροφορίες να μιλούν για τουλάχιστον 18 συλλήψεις μετά από εφόδου σε 22 σπίτια, εμπλοκή 4 οικογενειών και τηλεφωνική παρακολούθηση για υπόθεση διακίνησης κοκαίνης που αποκάλυψε κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις για ανύπαρκτα ζώα. Ένα βήμα πριν βγει στον αέρα, βρίσκεται ο διαγωνισμός για τον προαστιακό Δυτικής Θεσσαλονίκης και τη σιδηροδρομική σύνδεση με τον έκτο προβλήτα του λιμανιού, με προοπτική ολοκλήρωση το 2028 για το πρώτο και το 2030, ίσως και αργότερα για το δεύτερο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο διαγωνισμός θα προκηρυχθεί στις αρχές Ιουνίου από τον ΟΣΕ. Στα διεθνή, όλοι οι ξένοι ακτιβιστές του στολίσκου Global Summit Flotilla απελάθηκαν από το Ισραήλ τρεις ημέρες μετά τη σύλληψή τους σε διεθνή ύδατα. Οι διοργανωτές επιχείρησαν να μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, ψηφώντας τον Ισραηλινό ναυτικό αποκλεισμό. Η επιχείρηση αναχέτησης και η μεταχείριση των ακτιβιστών από το Ισραήλ προκάλεσαν διεθνείς αντιδράσεις, ενώ το Ισραήλ δηλώνει πως δεν θα επιτρέψει καμία παραβίαση του αποκλεισμού. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα. Ακολουθεί η εκπομπή στην κέρκυδα του FM 100 με τον Σάκη Γκίνα.
2: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
5: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
4: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel car κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
4: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel car κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Αργύρι, μην τρέχεις!
7: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Όταν η πόλη μετράει τα άστρα, οι σκέψεις και τα συναισθήματα παίρνουν άρωμα και χρώμα μέσα από λόγο και μουσική. Τότε είναι η ώρα για τον Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου, καθημερινά από Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
9: Η ζωή είναι ωραία, ακόμη και όταν όλα σε ζορίζουν. Πάρ' το αλλιώς. Ένα χαμόγελο μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Έλα, χαμογέλα.
8: Καθημερινά, 6 με 8 το απόγευμα, με τη Μαρούλα Μαλιαχόβα, στον FM 100. Χαμογέλα.
10: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
11: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
10: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
11: Μουσικές και διαδικτυακές.
10: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
11: Πλανήτης Εύα.
10: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
11: Και για άνδρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
10: Και πού το συναντάμε?
11: Στον FM 100.
12: Πλανήτης Εύα. Κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
13: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
14: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
13: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
14: στο παρκέ,
13: στην πόλη,
14: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
13: σχόλια,
14: αναλύσεις,
13: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 5.
14: Με τον Σάκη Γκίνα.

Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε στην κερκίδα του FM 100. Είμαι ο Σάκης Γκίνα, στην ηχοληψία βρίσκεται ο Σάβας Αμοριανός. Θα είμαστε και σήμερα μαζί σας για την επόμενη μία ώρα με την αθλητική επικαιρότητα.

0: Χθες φιλοξενήσαμε στην εκπομπή τον προπονητή του κυπελούχου Ελλάδας ΟΦΗ, τον Χρήστο Κόντι. Σήμερα θα φιλοξενήσουμε επίσης έναν προπονητή που ήταν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της χρονιάς. Είναι ο προπονητής του Λεβαδιακού, ο Νίκος Παπαδόπουλος, ο οποίος αυτή την ώρα ανεβαίνει και στα Πατρώα εδάφη μάλιστα. Κόουτς, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τελείωσε η σεζόν. Θα ξεκινήσω από την κρίσιμη ερώτηση. Τελειώνει το συμβόλαιό σου με τον Λεβαδιακό στα τέλη Ιουνίου. Τι θα κάνεις ή όχι?
1: Θα δούμε τις επόμενες μέρες τι θα κάνω. Υπάρχουν μέρες να επιλέξω τον επόμενο σταθμό ή την ίδια ομάδα. Άλλωστε είμαστε επαγγελματίες. Κοιτάξουμε το καλύτερο για την οικογένειά μας, για την καριέρα μας, όπως κάνουν όλοι οι προπονητές. Άλλωστε εγώ όλο αυτό το καιρό, τα 2 χρόνια που δουλεύω στο Λεβαδιακό, είμαι αφοσιωμένος στην ομάδα και αυτό που έκανα μέχρι και την τελευταία μέρα σήμερα, να είμαι αφοσιωμένος στην ομάδα την οποία είμαι. Τελειώσαμε σήμερα με τα εργομετρικά που έκανε η ομάδα μας και από αύριο κοιτάω την επόμενη μέρα, είτε είναι στο Λεβαδιακό είτε κάπου αλλού.
0: Μάλιστα. Αυτό το θέμα, coach, πότε προσδοκάς ότι θα ξεκαθαρίσει? Γιατί θα ξεκινήσει και προετοιμασία η ομάδας μετά τις 20 Ιουνίου.
1: Ναι.
0: Θα πρέπει να είσαι από την αρχή.
1: Κοιτάξτε, σίγουρα όλες οι ομάδες θέλουν να κάνουν τον προγραμματισμό τους, όλες οι ομάδες θέλουν να πάρουν παίκτες, να οργανώσουν την προετοιμασία και όλη αυτή η οργάνωση που χρειάζεται για να είσαι έτοιμος στο πρωτάθλημα. Νομίζω στο επόμενο δεκαήμερο θα έχω ξεκαθαρίσει και εγώ το τι θα γίνει την επόμενη σεζόν.
0: Mm-hmm. Πλέον είσαι έμπειρος προπονητής. Έχεις φύγει από την κατηγορία του νέου, του ανερχόμενου. Είσαι έμπειρος
1: εδώ και χρόνια.
0: Και καταξιωμένος μάλιστα ιδιαίτερα. Τι προδιαγραφές θα ήθελες, αν δεν είναι ο Λεβαδιακός, γιατί από ό,τι καταλάβαμε υπάρχει και αυτή η πιθανότητα. Τι προδιαγραφές... έπεσε η γραμμή. Θα καλέσουμε και πάλι τον coach.

0: Έχουμε και πάλι τον coach, τον Νίκο Παπαδόπουλο. Έλεγα, coach, ότι τι προδιαγραφές θα ήθελες να έχει η ομάδα που θα αναλάβεις εάν δεν παραμείνεις στο Λεβαδιακό. Ένα υποθετικό ερώτημα.
1: Κοιτάξτε, το πρώτο είναι η καθημερινότητα, έτσι, το πώς λειτουργεί μια ομάδα, η οργάνωση της ομάδος. Σίγουρα οι στόχοι να είναι υψηλοί, να μπορεί να διεκδικεί τίτλο. Κυρίως μιλάμε για τις μικρομεσαίες ομάδες να διεκδικούν τίτλο μέσω του θεσμού του κυπέλου και έξοδο σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Νομίζω αυτά είναι δύο βασικά πράγματα τα οποία θέλω να έχει η ομάδα την οποία θα είμαι τη νέα σεζόν. Αλλά η καθημερινότητα νομίζω ότι παίζει σημαντικό ρόλο, το να είσαι χαρούμενος στο περιβάλλον που είσαι, στην προπόνηση, στο προπονητικό κέντρο, να είναι χαρούμενοι οι παίκτες, να ευχαριστήσει γενικά την καθημερινότητά σου, όπως κάθε άνθρωπος θέλει να πηγαίνει στη δουλειά του και να πηγαίνει με χαρά, έτσι και εγώ. Για μένα παίζει σημαντικό ρόλο αυτό.
0: Coach, ακούστηκε το όνομά σου για τον Άρη. Ανανέωσε ο Μιχάλης Γρηγορίου, ο συνάδελφός σου. Ακούστηκε για τον Ηρακλή, ανέλαβε ο Ιταλός ο Βάλτερ Ματζάρη. Εκτός από του Παναθηναϊκού, οι άλλες μεγάλες ομάδες στην Ελλάδα έχουν προπονητή. Αυτό περιορίζει λίγο το πεδίο όσον αφορά, γιατί πλέον είσαι για μεγάλη ομάδα,
1: όχι,
0: δεν είναι. Ναι.
1: Όχι, κοιτάξτε να σου πω. Καταρχήν ήταν τιμή μου που υπήρχε ενδιαφέρον από αυτές τις ομάδες και με χαρά μου άκουσα ότι έμεινε ένας Έλληνας συναδελφός μου, ο Μιχάλης Γρηγορίου στον Άρη, ο οποίος σε αυτό το χρονικό διάστημα που ήταν έκανε και πολύ καλή δουλειά. Όταν ξέρω ότι πολλοί αναφέρουν να πάω σε μεγάλη ομάδα και βεβαίως και εμένα είναι μια φιλοδοξία αυτή, αλλά νομίζω ότι ο Θεός θα φέρνει έτσι όπως πρέπει για τον καθένα και θα έρθει η στιγμή αν δουλεύεις, αν είσαι συνεπής σε αυτό που κάνεις, οπότε δεν αγχώνομαι γι' αυτό. Θα κάνω την καλύτερη επιλογή για την καριέρα μου και για την οικογένειά μου για την επόμενη σεζόν, οπότε δεν με απασχολεί πάρα πολύ και δεν με αγχώνει πάρα πολύ αυτό το θέμα.
0: Υπάρχει προοπτική του και του εξωτερικού, coach? Παίζει αυτό το σενάριο?
1: Αυτή είναι η φιλοδοξία μου, το έχω εκφράσει πολύ νωρί στον ιδιοκτήτη εδώ του Λεβαδιακού όταν κάναμε μια συζήτηση για την επόμενη σεζόν και με χαρά μου άκουσα ότι αν παιδί μου έρθει η ομάδα του εξωτερικού που είναι το όνειρό σου, με χαρά μου να πας και να πετύχεις. Οπότε ναι, είναι ένας στόχος, βεβαίως είναι ένας δύσκολος στόχος, έτσι μην κρυβόμαστε, για κάθε Έλληνα προπονητή. Η αλήθεια είναι ότι δεν μας έχουν σε πολλή εκτίμηση στο εξωτερικό, σε ομάδες του εξωτερικού, αλλά εγώ θα το προσπαθήσω γιατί είναι όνειρό μου, όπως σας είπα, αλλά αν δεν γίνει, okay, θα δω.
0: Και πάμε τώρα στο ποδοσφαιρικό πεδίο, coach. Πήρες την πιο αντιεμπορική ομάδα του πρωταθλήματος που φημίζονταν για το αντιποδόσφαιρό της πριν από 2 χρόνια και τη μετέτρεψες κατά διάρκεια της περασμένης σεζόν στη μεγάλη έκπληξη του πρωταθλήματος. Υπήρχε μία περίοδο που όλοι ήθελαν να δουν αγώνα του Λεβαδιακού για το ωραίο ποδόσφαιρο που έπαιζε. Δηλαδή, έχεις πετύχει κάτι παράδοξο αυτό, για τα δεδομένα του Λεβαδιακού.

0: άσχετα που νομίζω ότι αυτή όλη η ιστορία περισσότερο κακό έκανε στην ομάδα μου το Λεβαδιακό, και είναι ένα από αυτά που σας έλεγα που επηρέασαν την ομάδα μας στο να μην βγει τέταρτη. Είναι και αυτό ένα κομμάτι που επηρέασε την ομάδα μου αγωνιστικά. Φανταστείτε λοιπόν να ακούνε όλοι ότι ο προπονητής έχει υπογράψει σε άλλη ομάδα. Δεν είναι ωραίο και να μην ισχύει αυτό.
1: Μάλιστα, coach. Τώρα φύγει σε ένα άλλο τομέα που είναι πολύ σημαντικός στις ομάδες και εμείς πολλές φορές τον αγνοούμε, και ο τύπος και οι φίλαθλοι. Ο Άρης λοιπόν ανανέωσε με τον Μιχάλη Γρηγορίου. Διένυσε άλλη μια χρονιά η οποία δεν ήταν αντίστοιχη του βάρους της φανέλας. Είναι σημαντικό όμως ότι μένει ένας Έλληνας προπονητής εκεί, και αυτό δημιουργεί μια προοπτική, coach, έτσι δεν είναι?
0: Βεβαίως, ξέρει την ομάδα, ξέρει το υπάρχον ρόστερ, όχι μόνο για την ποιότητά τους σαν ποδοσφαιριστές, παίζει ρόλο να ξέρεις και το χαρακτήρα του κάθε παίκτη, τι μπορεί να δώσει σε μια ομάδα όπως είναι ο Άρης, από την πίεση που ασκεί όλο το κλαμπ, αν μπορεί να αντέξει ο κάθε ποδοσφαιριστής. Οπότε ο προπονητής έχει το πλεονέκτημα ότι το γνωρίζει αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι θα τολμήσω να πω ότι ο Άρης πρέπει να βελτιώσει την καθημερινότητά του, πρέπει να βελτιώσει το αγωνιστικό του στυλ και τα κίνητρα στους παίκτες, για να μπορούν να αποδίδουν και να βάλουν στοιχεία μέσα στο παιχνίδι, τα οποία είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικά. Mm-hmm. Επιθετικότητα και πάθος. Αυτό είναι ο Άρης. Το γνωρίζω πολύ καλά, γιατί έχω περάσει σαν ποδοσφαιριστής. Να είναι μια επιθετική ομάδα και όλοι οι παίκτες να παίζουν με πάθος.
1: Και κυρίως να υπάρχει και μια σταθερότητα εκεί, που είναι πολύ σημαντικό για μια ομάδα. Να μην αλλάζει συνέχεια ο κορμός, το ρόστερ.
0: Για όλες τις ομάδες.
1: Ναι, ναι, το ισχύει για όλες. Και πάμε τώρα στον Ηρακλή. Για τον οποίο επίσης ακούστηκε πολύ έντονα το όνομά σου, και με τον οποίο επίσης έχει σχέσεις από το παρελθόν. Τι επιστρέφει μετά από 9 χρόνια στην Super League, τι μπορείς να πεις για τον Ηρακλή?
0: Σημαντικό το ότι επιστρέφει ο Ηρακλής. Το σημαντικότερο είναι ότι μπαίνουν οι βάσεις να έχει υγεία η ομάδα, οικονομική εξυγείας και υγεία σαν κλαμπ. Δεν είναι εύκολη η χρονιά, η πρώτη χρονιά μετά την επαναφορά του Ηρακλή στη Super League. Χρειάζεται πολύ μεγάλη δουλειά, έχει πολύ δρόμο το καλοκαίρι για τον Ηρακλή να στελεχώσει το ποδοσφαιρικό τμήμα. Θα έλεγα ότι είναι δύσκολο να έχει συνοχή η ομάδα τη σεζόν αυτή. Βέβαια, υπάρχει αρκετός χρόνος στην προετοιμασία, γιατί το σίγουρο είναι ότι πρέπει να παρθούν αρκετοί ποδοσφαιριστές. Αυτό είναι δουλειά του προπονητή, και υπάρχουν μέθοδοι στο team building, να το πω έτσι αγγλικά, στο χτίσιμο της ομάδος, το οποίο μπορείς να κάνεις πράγματα για να επισπεύσεις το θέσιμο της ομάδος όταν έχεις πολλούς καινούριους ποδοσφαιριστές.
1: Μάλιστα. Για να κλείσουμε και να σε πάω λίγο στο Champions League και στο Mundial και να ολοκληρώσουμε, επιστρέφω λίγο μια τελευταία ερώτηση για τον ΠΑΟΚ. Ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά. Εσύ τον έχει ζήσει πάρα πολύ έντονα τον ΠΑΟΚ, και στο scouting και τα προηγούμενα χρόνια και φέτος. Πώς βλέπεις να προδιαγράφεται η επόμενη χρονιά? Ήταν φέτος μια ομάδα εντελώς αλλαγμένη το τελευταίο τρίμηνο. Είχε χάσει την ταυτότητά της, αυτό που όλοι ξέραμε, μια αυτοπιθαρχία στο παιχνίδι, μια προσήλωση στο στόχο, μια επιθετικότητα όπως έλεγες και προηγουμένως. Ο ΠΑΟΚ τι ακριβώς χρειάζεσαι, πιστεύεις, κατά την άποψή σου, για να επανέλθει στην ταυτότητα που είχε, ή αν πρέπει να αλλάξει κάτι, ας πούμε, διότι...
0: Δεν νομίζω ότι πρέπει να αλλάξει πάρα πολύ σε μια ομάδα η οποία όλα αυτά τα χρόνια έχει ένα συγκεκριμένο στυλ παιχνιδιού, και αυτό που έχει κάνει. Το ότι έχει συμβεί στους τελευταίους 2-3 μήνες, μπορεί να συμβεί για διαφόρους λόγους που προαναφέραμε. Εάν μπει στη διαδικασία να αλλάξει πάρα πολλά πράγματα, ίσως είναι και το λάθος αυτό. Νομίζω ότι πρέπει να αναλύσεις το τι πήγε

0: λάθος, το ότι πήγε στραβά και να μην ξαναγίνουν αυτά τα λάθη και να βοηθήσει το ρόστερ με συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές σε συγκεκριμένες θέσεις, με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά για τον τρόπο που θέλει να παίξει ο προπονητής, για τον τρόπο, για το στυλ παιχνιδιού που έχει η ομάδα. Νομίζω ότι παίζουν σημαντικό ρόλο τα χαρακτηριστικά και το μέταλλο του κάθε παίκτη τον οποίο θα επιλέξεις να έρθει στην ομάδα και να συμπληρώσει, να πάει δίπλα σε αυτούς τους πολύ πολύ καλούς ποδοσφαιριστές.
1: Μάλιστα.
0: Που έχει ήδη ο ΠΑΟΚ.
1: Και θα είναι και μια ομάδα με τον ίδιο προπονητή για 8η χρονιά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι δύσκολες οι αλλαγές προπονητών, coach. Και τώρα απευθύνομαι σε έναν προπονητή με πολύ μεγάλη εμπειρία.
0: Μόνο δύσκολες. Μόνο δύσκολες.
1: Μετά από πολλά χρόνια, όταν μια ομάδα έχει τον ίδιο προπονητή, μια μετάβαση είναι ίσως ένα μετέωρο βήμα. Πες μας, είσαι πιο ειδικός.
0: Υπάρχει μια δυσκολία το να πας σε μια μετάβαση. Όταν έχει συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια, πετυχημένες χρόνιες, έτσι, αδιαφεσβήτητο το πάω και έχει και πετυχημένες χρονιές και πολύ πετυχημένες, είναι δύσκολο να πάρεις μια απόφαση να πας σε μια μετάβαση, και νομίζω ότι πολλές φορές δεν κάνει και καλό. Από εκεί και πέρα αυτό είναι που το ξέρει ο οργανισμός, το ξέρει το κλαμπ, το ξέρει ο ιδιοκτήτης. Το τι πρέπει να κάνει για το καλύτερο για την ομάδα.
1: Καλά, εγώ σε θεωρητικό υπόβαθρο αυτή ήταν η συζήτηση. Τώρα, coach, για να κλείσουμε. Καταρχάς θέλω να μου πεις, γιατί είναι και καλοκαίρι τώρα, χαλαρώνουμε και λίγο.
0: Ποτέ, έτσι, προπονητές ποτέ.
1: Ναι, εντάξει, εν πάση περιπτώσει τώρα κάποιες μέρες χαλαρώνεις. Η συνεργασία με τον κύριο Κομπότη, είναι ένας δύσκολος άνθρωπος, έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στο ποδόσφαιρο, πάρα πολύ μεγάλη. Πώς είναι?
0: Άψογη. Όλοι μου λένε δύσκολος.
1: Ναι.
0: Εγώ βλέπω έναν άνθρωπο ηγέτη, έναν άνθρωπο ντόμπρο, έναν άνθρωπο ο οποίος έχει αστήρευτο χιούμορ, το οποίο μιλάμε και όλο αυτό τον καιρό συνεργαζόμαστε άψογα, όπως σας είπα, και το λέω για να το πω έτσι. Άλλωστε μπορεί, δεν ξέρω τι απόφαση θα πάρω, μπορεί να μην είμαι και μετά από... Αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Ξέρει πολύ ποδόσφαιρο, είναι πανέξυπνος άνθρωπος. Με έχει στηρίξει εμένα προσωπικά πάρα πολύ. Νομίζω ότι υπάρχει μία, έτσι να το πω, μία λαθασμένη εικόνα προς τα έξω με το πρόσωπο του κυρίου Κομπότη. Αυτό που όλοι νομίζουμε.
1: Ναι, γιατί...
0: Εγώ βλέπω έναν άνθρωπο ο οποίος είναι έξω καρδιά. Αν σας έλεγα ότι θα μπορούσα κάθε μέρα να κάνω παρέα μαζί του, να βγούμε, να πάμε να φάμε, να βγούμε έξω, είναι υπέροχο στην παρέα. Οπότε δεν είναι άψογη η συνεργασία μου, άψογη.
1: Μάλιστα. Coach, τι προβλέπεις για τις ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη του χρόνου? Ποιος έχει το δυσκολότερο έργο?
0: Τώρα μου βάζετε δύσκολα. Τι να σου πω, όλοι έχουν δύσκολο έργο. Καταλαβαίνετε πόσο πίεση θα πέσει, παράδειγμα στον Παναθηναϊκό, ότι πρέπει να κάνει προκρίσεις για να μπει στο...
1: Στη League Phase. Ο ΠΑΟΚ το ίδιο.
0: Ο ΠΑΟΚ το ίδιο. Καταλαβαίνετε, ναι, είναι αρκετά δύσκολο, οπότε δεν μπορεί να κάνεις πρόβλεψη. Θα ήταν πολύ μεγάλο ρίσκο το να κάνω, να προβλέψω κάτι.
1: Μόνο...
0: Αυτό που μπορώ να πω είναι να ευχηθώ να έχουν πολύ πολύ μεγάλες επιτυχίες όλες οι ομάδες.
1: Champions League, Paris Saint-Germain ή Arsenal, τι βλέπεις?
0: Manchester City, αλλά
1: okay. Δεν υπάρχει τώρα. Βγήκε εκτός, πάει και ο Γκουαρδιόλα. Τέλος εποχής, ναι. Εκεί άλλαξε το αγγλικό ποδόσφαιρο με τις ιδέες του.
0: Μου είχε πει ένας άνθρωπος, λέει, ο Γκουαρδιόλα είναι αυτός που κατέστρεψε το ποδόσφαιρο, λέει, και λέω ναι, στα 10 χρόνια έχει πάρει 20 τίτλους, το έχει καταστρέψει. Αλλά τέλος πάντων, για μένα είναι ένας από τους κορυφαίους προπονητές που είναι και επιδραστικός στο ποδόσφαιρο. Αλλά anyway, δεν μπορείς να κάνεις πρόβλεψη. Δύο καλές ομάδες, με πολλή ποιότητα, με πολλή ταχύτητα, με καλούς προπονητές. Τι πρόβλεψη να κάνεις αυτό το τελικό? Νομίζω ότι θα έχει πολλά γκολ.
1: Ναι.
0: Έτσι βλέπω εγώ. Αν κρίνω από το στυλ παιχνιδιού και των δύο ομάδων, κυρίως της Paris Saint-Germain, είναι επικίνδυνο όμως, και αυτή η πρόβλεψη είναι επικίνδυνη που κάνω. Θα δούμε. Δεν μπορώ να σας πω ποιος, ούτε να σας πω. Θα ήθελα λίγο παραπάνω η Arsenal, ίσως λίγο παραπάνω,
1: Γιατί?
0: Γιατί ο Αρτέτα ήταν ο βοηθός του Γκαρντιόλα.
1: Α, μάλιστα. Τώρα καταλάβαμε και ποιος ήταν το προπονητικό σου είδαλμα όταν ξεκινούσε την προπονητική και σίγουρα έχεις επηρεαστεί πάρα πολύ
0: από το... Το προπονητικό μου είδαλμα είναι ο Ευγένιος Γκέραλτ πρώτα,
1: ναι,
0: ο Μπιέλσα μετά και μετά ο Γκουαρδιόλα.
1: Μάλιστα. Coach, κλείνουμε με το Μουντιάλ, το οποίο είναι ένα άγνωστο σκι, εγώ έτσι θα το χαρακτήριζα. Θα διεξαχθεί σε χώρες όπου η διαφορά όρασης, οι κλιματολογικές συνθήκες καταρχάς είναι εντελώς διαφορετικές από την Ευρώπη. Οι ώρες διεξαγωγής των αγώνων δεν ξέρουμε ακόμα ποιες θα είναι, γιατί μιλάμε για πολύ μεγάλη διαφορά ωρών σε σχέση με την Ευρώπη και η Αμερική και οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Μεξικό και ο Καναδάς χαρακτηρίζονται από αυτή την ιδιαίτερη συνθήκη. Τι βλέπεις εκεί, υπάρχουν ομάδες φαβορί, μπορούμε να πούμε κάτι δηλαδή?
0: Σάκη μου, δεν μπορώ να σου πω κάτι, γιατί όπως είπες όλα αυτά παίζουν ρόλο. Βέβαια οι ομάδες θα πάνε αρκετό καιρό πριν για να προσαρμοστούν σε όλες αυτές τις συνθήκες. Δεν ξέρω πώς θα εμφανιστούν όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές που έχουν τόσα πολλά παιχνίδια στα πόδια τους, και μιλάω για τις ομάδες που θεωρούμε παραδοσιακά δυνάμεις, μεγάλες δυνάμεις στο ποδόσφαιρο. Δεν μπορώ να κάνω μια πρόβλεψη. Και ούτε είναι, όπως το είπες και εσύ, άγνωστο σχή. Νομίζω στην αρχή, όταν ξεκινήσει, τότε θα μπορούμε και περάσουν αρκετά παιχνίδια, θα μπορούμε να πούμε κάτι με μεγαλύτερη έτσι, ασφάλεια, σιγουριά να το πω. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σου πω τίποτα.
1: Mm-hmm. Ίσως κότσα από την Ευρώπη, η Ισπανία, η Γαλλία.
0: Εντάξει, αυτές είναι παραδοσιακές δυνάμεις. Mm-hmm. Αλλά και πάλι σας λέω ότι πώς θα είναι αυτοί οι παίκτες σε αυτές τις συνθήκες.
1: Μετά από 60 μάτς.
0: Ναι. Μετά από 60-65, δεν ξέρω πόσο ακριβώς παιχνίδια είναι.
1: Έχεις δίκιο.
0: Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο για κανέναν.
1: Coach, ευχαριστούμε πολύ. Ευχόμαστε καλό καλοκαίρι και την καλύτερη δυνατή επιλογή για την συνέχιση της καριέρας του. Σε ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας. Γεια σας.
1: Ήταν ο προπονητής του Λεβαδιακού, ο Νίκος Παπαδόπουλος. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Ο Αριστοτέλης συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Aristotle Meets AI. Aristotle Innovation Forum. Ένας νέος ακαδημαϊκός θεσμός γεννιέται. 17 έως 23 Μαΐου 2026. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. ΔΕΘ Περίπτερο 15. aristotleforum.out.gr.
2: Το ματς αρχίζει στις 4.
3: Κάθε Σάββατο και Κυριακή.
2: 120 λεπτά στα σπορ.
3: Ο Γιάννης Χατζηιωαννίδης ενημερώνει.
2: Αναλύει.
3: Συζητάει όσα έγιναν μέσα στην εβδομάδα.
2: Ό,τι βρίσκεται σε εξέλιξη.
3: Όλη την αθλητική επικαιρότητα.
2: 120 λεπτά στα σπορ.
3: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 4 το απόγευμα.
2: Με τον Γιάννη Χατζηιωαννίδη στον FM 100.
4: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
5: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
4: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά. Κάθε βράδυ στις 8.
5: Άκου δυνατά. Πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

Στην ποδοσφαιρική επικαιρότητα, το θέμα που προέκυψε σήμερα ήταν ένα δημοσίευμα της Bild, το οποίο επαναφέρει το ενδιαφέρον της Στουτγκάρδης για τον Γιάννη Κωνσταντέλια, και στο οποίο υπήρχε απάντηση από πλευράς ΠΑΟΚ ότι δεν υπάρχει καμία επαφή με την Στουτγκάρδη, αυτή ήταν η τοποθέτηση του ΠΑΟΚ, και ότι ο Κωνσταντέλιας έχει συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ.

Υπενθυμίζω ότι ο Κωνσταντέλιας υπέγραψε χθες μετά την ουσιαστικά τη ματέωση, την τελευταία στιγμή της μεταγραφής του στην Στουτγκάρδη, καθώς είχε πάει στο αεροδρόμιο του Άμστερνταμ και κατευθύνονταν με προορισμό τον περασμένο Ιούλιο τη Γερμανία. Την τελευταία στιγμή είχε ακυρωθεί η μεταγραφή και όταν επέστρεψε η αποστολή του ΠΑΟΚ από την προετοιμασία στην Ελλάδα, ο Κωνσταντέλιας είχε υπογράψει νέο συμβόλαιο με πολλαπλάσεις αποδοχές βέβαια, το οποίο έχει διάρκεια μέχρι το καλοκαίρι του 2029.

Στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ είναι ξανά επταμελές το διοικητικό συμβούλιο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ μετά την αποχώρηση του Νίκου Βεζιρτζή και του Βασίλη Οικονομίδη. Τα δύο νέα πρόσωπα που προσθέθηκαν στην διοίκηση του Προέδρου Ιωάννη Πετμετζά, αντιπρόεδρος υπενθυμίζω είναι ο Νίκος Παπαδόπουλος, με μέλη τον Παναγιώτη Τζαμπίτη, τον Δημήτρη Πατρίδα και τον Ευάγγελο Τσακμακά. Τα δύο ονόματα λοιπόν που αναπλήρωσαν τις κενές θέσεις που είχαν αφήσει ο Νίκος Βεζιρτζής και ο Βασίλης Οικονομίδης είναι ο Σίμος Καλανταρίδης, πρόεδρος της εταιρείας Alpha Investments, συμφερόντων του κυρίου Μιστακίδη, και η Καλυψό Γούλα, πρώην πρόεδρος της Επιτροπής του Καφτατζογλίου, η οποία το τελευταίο χρονικό διάστημα ήταν πολύ συχνά στα επίσημα του ΠΑΟΚ Sports Arena.

Αύριο ξεκινάει και το Final Four της Αθήνας στην Ευρωλίγκα, που θα ολοκληρωθεί την Κυριακή με το μεγάλο τελικό, η μεγαλύτερη διοργάνωση διασυλλογική στην Ευρώπη. Η Αθήνα έχει μετατραπεί σε φρούριο κανονικά, καθώς η διοργάνωση θεωρείται υψηλού κινδύνου. Υπάρχαν έκτακτα μέτρα ασφαλείας για την πρόληψη επεισοδίων, ιδίως εν ώψη του πρώτου ημιτελικού αύριο στις 6 στο ΟΑΚΑ, όπου θα διεξαχθεί και η διοργάνωση του Final Four, ο πρώτος ημιτελικός ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φενέρμπαχτσε, με την παρουσία 9.000 Ελλήνων φιλάθλων και 4.000 Τούρκων στις κερκίδες. Αυτό από μόνο του δημιουργεί, και μάλιστα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, είναι το κοκτέιλ λίγο εκρηκτικό, στο γήπεδο που χρησιμοποιεί ως έδρα ο Παναθηναϊκός, για να το πω καλύτερα, αυτό από μόνο του καθιστά, ιδίως τον πρώτο ημιτελικό, αγώνα υψηλής επικινδυνότητας. Γι' αυτό έχουν επιστρατευτεί 4.000 αστυνομικοί και δυνάμεις στο ΜΑΤ που θα αναπτυχθούν εντός του ΆΚΑ. Μάλιστα, στο επιχειρησιακό σχέδιο της αστυνομίας θα συμμετέχουν και 400 κάμερες ασφαλείας που θα βρίσκονται πέριξ του γηπέδου, πέριξ και εντός του γηπέδου, και η χρήση σύγχρονων μέσων επιτήρησης όπως drones.

Επίσης, επειδή το πολύ επικίνδυνο παιχνίδι δεν είναι ο Ισπανικός εμφύλιος, το τζάμπολ θα γίνει στις 9 αύριο ανάμεσα στη Βαλένθια και την Ρεάλ, αλλά κυρίως η ελληνοτουρκική αντιπαράθεση, ο Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε με 15.000 φιλάθλους στις εξέδρες, περίπου 9-10.000 Έλληνες και 4-5.000 Τούρκους, οι οποίοι ήδη έχουν εκδράμει και βρίσκονται στην Αθήνα, για την πρόληψη επεισοδίων, την αποστολή της Φενέρ στο γήπεδο θα συνοδεύει και αντιπροσωπεία της τουρκικής αστυνομίας, η οποία έχει έρθει στην Ελλάδα ειδικά για αυτό το λόγο. Πραγματικά η Αθήνα είναι αστακός. Θα είναι αστακός αυτό το τριήμερο, καθώς είναι και πολύ μεγάλο η επικινδυνότητα της μεταφοράς μέσω του μετρό, του ηλεκτρικού, τόσων χιλιάδων φιλάθλων, γιατί είναι αρκετές χιλιάδες και οι Ισπανοί φιλαθλοί της Ρεάλ και της Βαλένθια, οι οποίοι βρίσκονται στην Ελλάδα και θα πάνε στο ΟΑΚΑ για τους δύο ημιτελικούς που θα γίνουν αύριο.

Βέβαια, χθες το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της σεζόν το σήκωσε η Άστον Βίλα, η οποία νίκησε εύκολα, σχεδόν δια περιπάτου θα λέγαμε, την Πρωτάρα Φράιμπουργκ με 3-0 στην Κωνσταντινούπολη, στο γήπεδο της Μπεσίκτας, και πήρε το Europa League. Ήταν το πέμπτο Europa League που σήκωσε ο Unai Emery, αυτός ο μέτρε του είδους. Έχει βαρεθεί να σηκώνει Europa League. Είναι η τρίτη ομάδα με την οποία σηκώνει η Europa League ο Emery. Η Aston Villa προηγήθηκαν τρεις φορές, το 2014, 2015 και το 2016 με τη Σεβίλη, και μία το σήκωσε με τη Villarreal το 2021.

Και βέβαια ένα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο ενδεχομένως μία πρόταση, η οποία αν περάσει από το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League, θα προκαλέσει μία πλήρη αναδιάταξη στο πρωτάθλημα για τη νέα σεζόν, καθώς θα πραγματοποιηθεί έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο της Λίγκας τις επόμενες ημέρες με θέμα την αναδιάρθρωση της κατηγορίας μετά από έγγραφο αίτημα 5 ΠΑΕ. Οι 5 ΠΑΕ που κατέθεσαν το συγκεκριμένο αίτημα είναι ο ΠΑΟΚ, ο Πανετολικός, ο Αστέρας και οι δύο πεσμένοι, η ΑΕΛ και ο Πανσεραϊκός, οι οποίοι έστειλαν αυτές τις 5 ΠΑΕ έγγραφο στη Λίγκα με αίτημα την σύγκληση έκτακτου Διοικητικού Συμβουλίου για την αναδιάρθρωση της κατηγορίας. Το αίτημα, η πρόταση, περιλαμβάνει την αύξηση των ομάδων από 14 σε 16, την κατάργηση παράλληλα των play-off και των play-out και μάλιστα από την αμέσως επόμενη σεζόν. Για να περάσει η συγκεκριμένη πρόταση απαιτούνται τα 3 τέταρτα των ψήφων, δηλαδή να ταχθούν υπέρ οι 11 από τις 14 ομάδες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη Super League 1. Αν ψηφιστεί η συγκεκριμένη ψηφοφορία, τότε η Λίγκα θα έρθει σε συνάντηση με τον αρμόδιο υπουργό για να προχωρήσει και η σχετική τροπολογία.

Δηλαδή κοντολογείς ποια είναι αυτή η πρόταση να είναι όπως έχει η Super League 1 για τη νέα σεζόν, δηλαδή με τις ομάδες που ανέβηκαν, την Καλαμάτα και τον Ηρακλή, αλλά να παραμείνουν και ο Πανσεραϊκός με τη Λάρισα που έπεσαν με βάση την αγωνιστική κατάταξη, τη βαθμολογική κατάταξη στο πρωτάθλημα, και έτσι οι ομάδες από 14 να γίνουν 16.

Και κλείνουμε με μια είδηση που παίζει πολύ έντονα τις τελευταίες ώρες στην Αθήνα. Ο Κωστίνια κλείνει στην Brighton και παίρνει τον Τσάπρα του Λεβαδιακού για δεξί μπακ.

Κάπου εδώ η εκπομπή έφτασε στο τέλος. Θα τα ξαναπούμε αύριο την ίδια ώρα στις 5. Μείνετε συντονισμένοι στον FM 100. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τη Λίνα Πέτκου και η εκπομπή Έλα Χαμογέλα με τη Μαρούλα Μαλιαχώβα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, καθώς στις 6.30 το απόγευμα στον κινηματογράφο Ολύμπιον, η πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών θα παρουσιάσει τον νέο πολιτικό φορέα. Οι προετοιμασίες για την εκδήλωση έχουν ολοκληρωθεί, με τη γιγαντοοθόνη να έχει στηθεί στην είσοδο του κινηματογράφου, ενώ υπογράφεται και η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος που θα φέρει το όνομα Ελπίδα για τη Δημοκρατία Μαρία Καριστιανού, Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών. Σύμφωνα με πληροφορίες, συμβολική στιγμή της εκδήλωσης θα είναι η απελευθέρωση ενός περιστεριού στον ουρανό της Θεσσαλονίκης. Προθεσμία για τις 5 Ιουνίου για να καταθέσουν έγγραφες εξηγήσεις έλαβαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μη πολιτικά πρόσωπα που εμπλέκονται στη δικογραφία για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΠΚΠ το 2021. Για την υπόθεση έχουν κληθεί αύριο και 11 βουλευτές μετά την άρση της ασυλίας τους από τη Βουλή. Μετά την ολοκλήρωση των εξηγήσεων, οι Ευρωπαίοι Εισαγγελείς θα αποφασίσουν αν θα ασκηθούν ποινικές διώξεις ή αν οι υποθέσεις θα τεθούν στο αρχείο. Κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος 5 συλληφθέντων στη Θεσσαλονίκη για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που κατηγορείται για διακεκριμένες κλοπές και ληστεία μελία άνω των 200.000 ευρώ. Σύμφωνα με τις αρχές, η ομάδα δρούσε από πέρυσι και φέρεται να είχε στοχοποιήσει επιχειρηματία της εστίασης, από τον οποίο απέσπασε περίπου 145.000 ευρώ. Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον ανακριτή και παραμένουν υποκράτηση. Σε 15ήμερη αργία τέθηκε αναισθησιολόγος του νοσοκομείου Αγίων Αναργύρων μετά από καταγγελία για φακελάκι από συγγενή ασθενούς. Η υπόθεση ερευνάται με ένορκη διοικητική εξέταση, ενώ ο γιατρός παραπέμπεται και στο Πειθαρχικό Συμβούλιο με το ερώτημα της οριστικής απομάκρυνσής του από το ΕΣΥ. Σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, το περιστατικό έχει καταγραφεί και σε βίντεο. Σε κάθειρξη 12,5 ετών καταδικάστηκε από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκη 44χρονος για τον θάνατο του 82χρονου θετού πατέρα του, έπειτα από ξυλοδαρμό στο σπίτι του στην Τούμπα το καλοκαίρι του 2024. Το δικαστήριο μετέτρεψε την κατηγορία από ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο σε βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, ενώ ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος και για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της θετής μητέρας του. Ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας πως ολοκληρωμένος τραυματίστηκε από πτώση στο μπάνιο. Διοικητικά πρόστιμα άνω των 576.000 ευρώ επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς για φαινόμενα αθέμητης κερδοφορίας. Πρόστιμο 248.000 ευρώ επιβλήθηκε στην εταιρεία Jacobs για προϊόντα καφέ, ενώ η PepsiCo Ελλάς καλείται να πληρώσει πάνω από 328.000 ευρώ για παραβάσεις σε δημητριακά σοκολάτες και χυμούς. Συνεχίζονται χωρίς αποτέλεσμα οι έρευνες στον Όλυμπο για τον εντοπισμό 25χρονου Ισπανού Ορειβάτη, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν μετά την αναχώρησή του από το καταφύγιο Σπύλιος Αγαπητός με προορισμό τον Μύτικα. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 18 πυροσβέστες της ΕΜΑΚ, εθελοντές και 3 drones, ενώ οι δύσκολες καιρικές συνθήκες με ομίχλη και χιόνι δυσκολεύουν σημαντικά τις έρευνες. Οι διασώστες θα συνεχίσουν και αύριο τις επιχειρήσεις, εάν ο Ορειβάτης δεν εντοπιστεί έως σήμερα το βράδυ. Ένα βήμα πριν βγει στον αέρα βρίσκεται ο διαγωνισμός για τον προαστιακό Δυτικής Θεσσαλονίκης και τη σιδηροδρομική σύνδεση με τον έκτο προβλήτα του λιμανιού, με προοπτική ολοκλήρωση το 2028 για τον πρώτο και το 2030 ίσως και αργότερα για το δεύτερο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο διαγωνισμός θα προκηρυχθεί στις αρχές Ιουνίου από τον ΟΣΕ. Όλοι οι ξένοι ακτιβιστές του στο Λίσκου Global Σουμούτ Φλωτίγια απελάθηκαν από το Ισραήλ 3 ημέρες μετά τη σύλληψή τους σε διεθνή ύδατα. Οι διοργανωτές επιχείρησαν να μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, αψηφώντας τον Ισραηλινό ναυτικό αποκλεισμό. Η επιχείρηση αναχέτησης και η μεταχείριση των ακτιβιστών από το Ισραήλ προκάλεσαν διεθνείς αντιδράσεις, ενώ το Ισραήλ δηλώνει πως δεν θα επιτρέψει καμία παραβίαση του αποκλεισμού. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα. Ακολουθεί η Μαρούλα Μαγιαχόβα με την εκπομπή Έλα Χαμογέλα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
3: Το άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM100 ακούω.
3: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM100.
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
0: Τα αστέρια του σινεμά λάμπουν για πάντα μέσα από τα τραγούδια των ταινιών που αγαπήσαμε. Οι πιο γνωστές μελωδίες από τον ελληνικό κινηματογράφο και τα αριστουργήματα του παγκόσμιου σινεμά. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλοι. Τα Σαββατοκύριακα στις 7 το βράδυ στον FM 100 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
5: Η Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους σας. 7 λεπτά μετά τις 6, καλώς σας δέχομαι και σήμερα σε αυτό εδώ το δίωρο που μόλις άρχισε και θα ολοκληρωθεί λίγο πριν από τις 8. Είμαι η Μαρούλα Μαλιαχώβα, είμαστε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη, στον FM 100. Χρόνια πολλά στην Ελένη, στον Κωνσταντίνο, την Έλενα, την Κωνσταντίνα, την Τίνα, τον Κωστή, όπως και να είναι. Υγεία να ευχηθώ σε όλους, υγεία και τύχη, αυτά τα δύο. Να είστε όλοι καλά. Σήμερα έχουμε και τη Διεθνή ημέρα τσαγιού. Ας πούμε ένα τσαγάκι, πέρασε 5 ώρα που είναι tea time, αλλά δεν πειράζει, δεν μας χαλάει. Είναι η μέρα δράσης για την ψυχική υγεία και Παγκόσμια ημέρα πολιτιστικής ποικιλομορφίας για το διάλογο και την ανάπτυξη. Αυτά τα ολίγα λοιπόν, και επειδή ούτε εγώ δεν μπόρεσα να ξεφύγω από την παγίδα της επανάληψης που σου δίνει την αίσθηση της επιλογής, και τι θέλω να πω με αυτό, ότι όταν πρώτο άκουσα το τραγούδι και το άκουσα πρώτη φορά όταν βγήκε από τη Eurovision νούμερο 1, την επομένη το πρωί δηλαδή κοιμόμουν, δεν είδα καν τη Eurovision, ότι βγήκε της Βουλγαρίας, λέω, υπήρχε αυτό το τραγούδι μέσα στους διαγωνιζόμενους, ούτε καν το είχα ακούσει. Την άλλη μέρα το πρωί λέω, τι είναι αυτό που βγήκε, γιατί το κάνανε αυτό. Μετά τη δεύτερη φορά που το άκουσα, αυτό ήτανε. Όλη την ημέρα προχωράω στο δρόμο και φωνάζω μπαγκαράγκα, μπαγκαράγκα, μπαγκαράγκα, μπαγκαράγκα.

Είναι κολλητικό, δεν μπορείς να πεις. Και το πιο ωραίο είναι ότι δεν ξέρεις τι λέει και τι σημαίνει. Γιατί δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Ρώτησα σήμερα μια φίλη από Βουλγαρία και λέω τι σημαίνει εκεί πέρα το Παγκαράγκα. Μου λέει τίποτα απολύτως. Είναι δική της έκφραση της Ντάρας, καθώς λέει είναι αγαπημένη πολύ, είναι αγαπητή στην χώρα της. Και μάλιστα μου είπε παρασκήνιο κάτι που εγώ δεν το ήξερα. Μπορεί να το είχατε ακούσει εσείς ή εσείς που ασχολείστε με το Eurovision, ότι πριν κατέβει σε διαγωνισμό με αυτό το τραγούδι, όταν άρχισε να κάνει την περιοδία της και το πρόμο της για το τραγούδι της Eurovision, όλοι την κατηγορούσαν στη Βουλγαρία και την είχαν λιγάκι στημένη στον τοίχο την Ντάρα, γιατί θεωρούσαν ότι αυτό το Μπαγκεράγκα είναι κάτι σατανιστικό. Τώρα βέβαια τα ξεχάσαν όλα αυτά και σατανιστικά και τα πάντα όλα και προκαταλήψεις και την υποδέχτηκαν. Με δάφνες, δεν το συζητώ. Έτσι γίνεται πάντα, έτσι γίνεται, ξεχνάμε, αχ, οι άνθρωποι τι είμαστε.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι και ξανά.

Μια γρήγορη ματιά στους δρόμους της Θεσσαλονίκης τώρα, οι οποίοι βλέπω ότι είναι ανοιχτοί, πεντακάθαροι και χωρίς κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα, παρόλο που είναι Πέμπτη και η αγορά είναι ανοιχτότατη. Περιφερειακός καθαρότατος και στις δύο κατευθύνσεις, δυτικά Εύωσμο Σημεάνδρου, στους Αμπελόκηπους Βενιζέλου και όλα αυτά, τίποτα, απλά μια κανονική κίνηση. Το ίδιο και η παραλιακή, με λίγο χαμηλές ταχύτητες, μέτριες μάλλον ταχύτητες, αλλά χωρίς κανένα πρόβλημα, ούτε μποτιλιάρισμα. Το ίδιο και κανένας δρόμος στο κέντρο. Το μόνο που βλέπω αυτή τη στιγμή είναι έτσι λίγο συσσωρευμένα αυτοκίνητα, μπορεί να είναι και τα παρκαρισμένα, αλλά μπορεί και να είναι και το φανάρι σε εκείνο το μικρό δρομάκι στην, που βγαίνει στην Εγνατία, μισό λεπτάκι στην κόλλησα τώρα. Αχ, πάνω από τη Βόλου. Λοιπόν, θα το δούμε αμέσως. Στην Παλαιών Πατρών. Παλαιών Πατρών, λοιπόν, και Εγνατή, εκεί πέρα στην γωνία που είναι και το φανάρι, εκεί πέρα μόνο έχει κίνηση και λίγο στην Ερμού που σίγουρα είναι αυτοκίνητα που διέρχονται. Κάτι άλλο σημαντικό δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή να επισημάνουμε για την Θεσσαλονίκη, για τους δρόμους της. Έχουμε και στην Αριστοτέλους με Μητροπόλους εκεί στο σινεμά απ' έξω κόσμο μαζεμένο, καθώς λίγο θα αρχίσει και εκδήλωση, έχει αρχίσει μάλλον σιγά-σιγά μαζεύονται για την ανακοίνωση από την κυρία Καριστιανού για την ίδρυση του κόμματός της. Συνεχείς ενημερώσεις θα υπάρχουν και από τη συνάδελφο Λίνα Πέτκου. Αν καταφέρουμε εκείνη την ώρα, θα έχουμε και μια τηλεφωνική επικοινωνία και να δούμε το κλίμα και το τι συμβαίνει γύρω στις 7 η ώρα. Πιστεύουμε ότι θα έχουν αρχίσει. Αυτά λοιπόν τα ολίγα για το πρώτο ημίωρο που οδεύουμε σιγά σιγά προς το τέλος του. Υποδεχόμαστε Κωνσταντίνο Αργυρό, Νίκο Βέρτη και πάμε με τα διαφημίσεις.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
2: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
3: Ποιος?
4: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
3: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
4: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
3: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
4: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
5: Ξύπνα αγάπη μου με τη Μαρία Στήλου. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί στον FM 100.
6: Ξύπνα αγάπη μου.
5: Και γίνε εσύ ο λόγος που κάποιος σήμερα θα είναι χαρούμενος.
4: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

Μόλις κάναμε το πέρασμα στο δεύτερο ημίωρο, 36 λεπτά μετά τις 6, απόγευμα της Πέμπτης. Αναποφάσιστος και πάλι ο καιρός, θα βρέξει, δεν θα βρέξει, θα χιονίσει, θα ρίξει χαλάζι, θα βγάλει ξαφνικά τώρα ήλιο, δεν ξέρει, ούτε εμείς ξέρουμε. Βαδίζουμε και βλέπουμε. Το σίγουρο είναι ότι αύριο δεν θα έχει να κάνει με τον καιρό αυτό που θα σας πω. Απλά είναι κάτι σίγουρο και χρηστική πληροφορία, όπως δίνουμε στο ξεκίνημα της εκπομπής. Στα ανατολικά για 3 ώρες, νοικοκυρές μου και νοικοκυριδές μου, θα μείνετε χωρίς νερό. Το νου σας να έχετε λοιπόν, ενημερώστε και τους φίλους, τους γνωστούς που διαμένουν εκεί αν δεν το έχουν πάρει είδηση, ότι από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι θα γίνουν εργασίες σύνδεσης νέου αγωγού σε ένα υφιστάμενο δίκτυο ίδρυψης επί της Ψελού 42 στο Δήμο Θεσσαλονίκης, οπότε θα παρουσιαστούν προβλήματα υδροδότησης στην περιοχή που περικλείεται από τους οδούς Κανελοπούλου, Καθηγητή Ευρυγέννη, καθώς και τις παρακείμενες οδούς Δήμου Θεσσαλονίκης και Δήμου Πηλέας και Χορτιάτη. Αυτά τα ολίγα, πάντα ολίγα σας έχω στο δίωρο με λόγο, με λόγια, γιατί μου αρέσει πολύ η μουσική και νομίζω ότι αυτή την ώρα είναι η κατάλληλη ώρα για να την απολαύσεις. Η ώρα που είσαι στο αυτοκίνητο και επιστρέφεις, η ώρα που χαλαρώνεις, γιατί τέτοια ώρα μπορεί να είσαι και σε ένα κατάστημα να εργάζεσαι. Ακόμη και έτσι, η μουσική έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.

0: Αχ, κορίτσι.
1: Αχ, κορίτσι μου, αχ, αγόρι μου, αχ, πού οδεύουμε, πού πάμε με αυτά που διαβάζω. Η Google ετοιμάζεται, λέει, η Google Search να κάνει έναν χαμό. Καθώς πλέον, λέει, δεν θα ψάχνει για... δεν θα ψάχνει απλά. Έρχεται αναζήτηση που θα ψάχνει για εμάς συγκεκριμένα. Δεν θα είναι δηλαδή βρες μου ένα εστιατόριο. Όχι, βρες μου ένα εστιατόριο το οποίο θα έχει κατά τ' άτομο, ξέρω εγώ, τόσο και θα έχει αυτό το φαγητό και εκείνο και το άλλο και λεπτομέρειες και θα είναι εντελώς customized, πώς το λένε, εξειδικευμένο, φτιαγμένο, κομμένο, κεραμένο για σένα. Φοβερά, φοβερά και τρομερά πράγματα έρχονται σε συνδυασμό με το AI και το Gemini, όλα, όλα, όλα αυτά πάνω στο κινητό μας, πάνω στον υπολογιστή μας, όπου πλέον εμείς δεν θα κάνουμε τίποτα, απλά προς το παρόν μας αφήνουν το περιθώριο να το πράξουμε. Μας οδηγούν, μας τα βρίσκουν όλα, μας τα λύνουν όλα και εμείς το πράττουμε. Τώρα το επόμενο βήμα είναι να το κάνουν άλλοι αντί για μας και εμείς απλά να το ευχαριστιόμαστε. Ενώ το φαγητό ή την αγορά, που πήγε το μυαλό σας. Αυτά διάβαζα εδώ πέρα τώρα, ότι να, για παράδειγμα, λέει ότι θα απλά δεν θα λες θέλω παπούτσια τρεξίματος και σου βγάζει εκεί διάφορα και που βρίσκονται, αλλά θα λες κάτι πιο συγκεκριμένο. Βρες παπούτσια για τρέξιμο σε άσφαλτο για κάποιον που έχει βέσει τα γόνατα και θέλει κάτω από 120 ευρώ. Μη σας πω και περισσότερα πράγματα θα βάλεις μέσα και θα σου το φέρνει κατευθείαν. Δηλαδή πόσο πιο τεμπελιά, πόσο πιο τεμπελιά πια.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, την ίδρυση νέου πολιτικού φορέα με την ονομασία Ελπίδα για τη Δημοκρατία ανακοινώνει η Μαρία Καριστιανού από τη Θεσσαλονίκη σε εκδήλωση που πραγματοποιείται αυτή την ώρα στο Ολύμπιον. Εκεί βρίσκεται ο συνάδελφος Βαγγέλης Στολάκης για όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Βαγγέλη, καλησπέρα. Έχει ξεκινήσει εκδήλωση?
2: Καλησπέρα Λίνα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Όχι, από λεπτό σε λεπτό αναμένεται να ξεκινήσει η εκδήλωση και να βρεθεί στον χώρο του κινηματοθεάτρου Ολύμπιον η Μαρία Καριστιανού. Αυτή τη στιγμή υπάρχει κόσμος μέσα στο εσωτερικό του Ολύμπιον, όπως επίσης και αρκετός κόσμος βρίσκεται έξω από το Ολύμπιον, εκεί όπου από νωρίς το μεσημέρι στήθηκαν γιγαντοοθόνες προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα να παρακολουθήσουν την ομιλία και την παρουσίαση της ιδρυτικής διαχείρισης του νέου κόμματος, όσοι δεν καταφέρουν να μπουν μέσα στο εσωτερικό του χώρου. Όπως ανέφερες και εσύ, το όνομα του κόμματος θα είναι Ελπίδα για την Δημοκρατία. Έξω από το Ολύμπιον, εθελοντές του νέου πολιτικού φορέα συλλέγουν υπογραφές προκειμένου να συγκεντρωθεί ένας ικανοποιητικός αριθμός στήριξης της νέας ιδρυτικής διαχείρισης και στη συνέχεια αυτή να κατατεθεί στον Άριο Πάγο. Θέλω να σου πω ότι νωρίτερα υπήρχαν και κάποιοι μουσικοί οι οποίοι έπαιζαν μουσική ενώ ο κόσμος περίμενε. Έγιναν και δηλώσεις ανθρώπων οι οποίοι βρέθηκαν εδώ για να παρακολουθήσουν την εκδήλωση της ίδρυσης του νέου αυτού κόμματος. Μεταξύ άλλων ήταν εδώ και ο πρώην Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, ο κ. Παναγιώτης Ψωμιάδης, ο οποίος έκανε δηλώσεις. Υπήρχε αρκετός κόσμος, έχω διακρίνει τον κ. Στράτο Σπιουρδάκη, ο πρόεδρος των Ελλήνων της Αγίας Πετρούπολης, αρκετούς αγρότες από τα μπλόκα που τους περασμένους μήνες βρίσκονταν στους δρόμους για πολλές εβδομάδες. Ο κύριος Αθανάσιος Τζουγανάτος, στρατηγός αναποστρατεία, πρώην στέλεχος της Λύκης, όπως επίσης ο κύριος Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, καθηγητής, ο πρώην βουλευτής ο κύριος Νίκος Γαλανός. Από λεπτό σε λεπτό, όπως είπαμε, αναμένεται να ανέβει το βήμα η κυρία Καριστιανού, προκειμένου να παρουσιάσει τον εαυτό κόμμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ομιλία της κυρίας Καριστιανού θα έχει αντιπολιτευτικό χαρακτήρα, χωρίς βέβαια να λείπουν και το θετικό αφήγημα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος, αυτό το οποίο λένε οι συνεργάτες της κυρίας Καριστιανού είναι ότι το περιεχόμενο θα είναι ανατρεπτικό, ριζοσπαστικό και προοδευτικό.
1: Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι στο δελτίο μας. Προθεσμία για τις 5 Ιουνίου για να καταθέσουν έγγραφες εξηγήσεις έλαβαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μη πολιτικά πρόσωπα που εμπλέκονται στη δικογραφία για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021. Για την ίδια υπόθεση έχουν κληθεί αύριο και 11 βουλευτές μετά την άρση της ασυλίας τους από τη Βουλή. Μετά την ολοκλήρωση των εξηγήσεων, οι Ευρωπαίοι Εισαγγελείς θα αποφασίσουν αν θα ασκηθούν ποινικές διώξεις ή αν οι υποθέσεις θα τεθούν στο αρχείο. Κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος 5 συλληφθέντων στη Θεσσαλονίκη για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που κατηγορείται για διακεκριμένες κλοπές και ληστεία με λία άνω των 200.000 ευρώ. Σύμφωνα με τις αρχές, η ομάδα δρούσε από πέρυσι και φέρεται να έχει στοχοποιήσει επιχειρηματία της εστίασης, από τον οποίο απέσπασε περίπου 145.000 ευρώ. Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον ανακριτή και παραμένουν υποκράτηση. Σε 15ημερή αργία τέθηκε αναισθησιολόγος του νοσοκομείου Αγίων Αναργύρων μετά από καταγγελία για φακελάκι από συγγενή ασθενούς. Η υπόθεση ερευνάται με ένορκη διοικητική εξέταση, ενώ ο γιατρός παραπέμπεται και στο Πειθαρχικό Συμβούλιο με το ερώτημα της οριστικής απομάκρυνσής του από το ΕΣΥ. Σύμφωνα με τον Άδωνη Γεωργιάδη, το περιστατικό έχει καταγραφεί και σε βίντεο. Σε κάθειρξη 12,5 ετών καταδικάστηκε από το μεικτό ορκωτό εφετείο Θεσσαλονίκης 44χρονος για τον θάνατο του 82χρονου θέτου πατέρα του έπειτα από ξυλοδαρμό στο σπίτι του στην Τούμπα το καλοκαίρι του 2024. Το δικαστήριο μετέτρεψε την κατηγορία από ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο σε βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, ενώ ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος και για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της θετής μητέρας του. Ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας πως ο ηλικιωμένος τραυματίστηκε μετά από πτώση στο μπάνιο. Χωρίς αποτέλεσμα, συνεχίζονται οι έρευνες στον Όλυμπο για τον εντοπισμό του 25χρονου Ισπανού ορειβάτη, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν μετά την αναχώρησή του από το καταφύγιο Σπήλιος Αγαπητός. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 18 πυροσβέστες της ΕΜΑΚ, εθελοντές και 3 ντρόουνς, ενώ οι δύσκολες καιρικές συνθήκες με ομίχλη και χιόνι δυσκολεύουν σημαντικά τις έρευνες. Οι διασώστες θα συνεχίσουν και αύριο τις επιχειρήσεις, εάν ο ορειβάτης δεν εντοπιστεί έως σήμερα το βράδυ. Ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις στην Τουρκία μετά από απόφαση δικαστηρίου στην Άγκυρα που ακυρώνει το συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος του 2023, στο οποίο είχε εκλεγεί στην ηγεσία ο Οζγκούρ Οζέλ. Η απόφαση, σύμφωνα με διεθνή μέσα, ανοίγει το δρόμο για την επιστροφή του πρώην Προέδρου του Κόμματος Κεμάλ Κιλιντάρογλου στην ηγεσία της τουρκικής αξιωματικής αντιπολίτευσης, προκαλώντας ισχυρές αναταράξεις στο εσωτερικό του ΤΣΕΧΙΠΕ και ευρύτερες πολιτικές αντιδράσεις. Μετά τις εξελίξεις, το κόμμα συγκαλεί έκτακτη συνεδρίαση των οργάνων του. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
3: Το άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
3: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
5: Όταν η πόλη μετράει τα άστρα, οι σκέψεις και τα συναισθήματα παίρνουν άρωμα και χρώμα μέσα από λόγο και μουσική. Τότε είναι η ώρα για τον Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου, καθημερινά από Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
6: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

δεν θα πω τίποτα για το σπιτάκι κάποιου. Θα πω γενικότερα για το σπίτι. Έρχεται μια είδηση σε λίγο που αφορά σε σπίτι. Μόλις μπήκαμε στη δεύτερη ώρα, 8 λεπτά μετά τις 7, εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Στον FM 100 είμαι η Μαρούλα Μαλιαχώβα, όπως συμβαίνει κάθε απόγευμα 6 με 8. Σας προκαλώ και σας προσκαλώ με το έλα χαμογέλα, όχι μόνο να τα δούμε θετικά, αλλά γιατί αλλιώς δεν παλεύετε κάποια πράγματα. Αν δεν χαμογελάσεις, δεν μπορείς να τα διαχειριστείς. Και τι ήθελα να πω με αυτό που σας έλεγα πριν με το σπίτι. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό πλέον που δίνουν πάρα πολλά κίνητρα για να μπορέσουν κάποιες περιοχές να αναβαθμιστούν, κάποιες περιοχές να μην εγκαταληφθούν και να εξαφανιστούν. Όπως κάνουν πολλά χωριά ελληνικά, έτσι λοιπόν και στην Μαδρίτη, 2 ώρες μάλλον έξω από τη Μαδρίτη, είναι μια περιοχή η οποία αναζητά νέους κατοίκους. Και θυμάστε παλιά, εγώ δεν το θυμάμαι, είναι πάρα πολύ παλιά αυτά που λέγανε οικόπεδα με θέα. Θυμάστε κάτι ανακοινώσεις που βλέπαμε παλιά σε ραδιόφωνα, σε εφημερίδες, σε διάφορα σημεία σαν αγγελίες, οικόπεδα με θέα. Εγώ τα θυμάμαι σαν όνειρο μέσα από ταινίες που δεν τα έχω προλάβει καν. Λοιπόν, εκεί πέρα οικόπεδα από 100 ευρώ. 2 ώρες λοιπόν έξω από τη Μαδρίτη, αρκεί να είσαι κάτοικος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να έχεις βίζα και άδεια νόμιμης διαμονής στη χώρα, στην Ισπανία, και τότε μπορείς να πας και να χτυπήσεις οικόπεδα που δημοπρατούνται από 100 ευρώ μέχρι 3.000 ευρώ. Δεν είναι τίποτα, το αυτοκίνητο. Δεν παίρνεις με 3.000 ευρώ. Ο κύριος στόχος είναι να αναχαιτιστεί η δημογραφική πτώση του Δήμου, καθώς επί το παρόντος διαθέτει λιγότερους από 30 μόνιμους κατοίκους στο ιστορικό κέντρο. Μια καταπληκτική περιοχή, Ολμέντα Ντε Λα Κουέστα, είναι ένα μικρό χωριό στην επαρχία της Κουένκα και είναι εξαιρετικά. Αν λοιπόν δεν σας ψήνει να πάτε στο δικό σας το χωριό, αν έχετε χωριό, ή να βρείτε ένα άλλο χωριό εδώ στην Ελλάδα, παρακαλώ πολύ. Στην Ισπανία, καταπληκτικά.

Τελικά κάποιες φορές, μερικές αγορές, σπάνια βέβαια αυτό, μπορεί να είναι όλα για όλα τα λεφτά. Κοιτάξτε να δείτε πώς εξελίχθηκε η ιστορία από έναν άντρα, ο οποίος είχε πάει σε ένα παζάρι και αγόρασε μία τσάντα για τη γυναίκα του με περίπου 1 ευρώ, 1,30 δολάρια. Εκεί που έκανε βόλτα, λέει ας της πάρω μια τσαντούλα να μην γκρινιάζει, τώρα που γυρίζω πίσω. Παίρνει την τσαντούλα και στην πορεία μετά από μια, δεν θα σας πω τώρα, σειρά καταστάσεων που συνέβησαν διάφορα πράγματα και γεγονότων, μια σειρά γεγονότων, καταλήγει αυτή η τσάντα να πάει για εκτίμηση και ανακαλύπτουν οι ειδικοί ότι η τσάντα ανήκει σε μια εξαιρετικά περιορισμένη συλλογή που δημιουργήθηκε περίπου μεταξύ της δεκαετίας του 60 και του 70 και η τσάντα κοστίζει 30.000 ευρώ από 1 ευρώ που πλήρωσε, καθώς είναι καρτιέ. Πάρα πολύ σπάνια τσάντα, πάρα πολύ σπάνια, δεν ξέρει κανείς πως βρέθηκε στο παζάρι. Το θέμα είναι όμως ότι είναι απίστευτο να πηγαίνεις να αγοράσεις κάτι από το παζάρι και να σου βγαίνει μετά τέτοιες αξίες. Βέβαια τώρα μην τρέξουμε όλοι το καλοκαίρι που αρχίζουν τα παζάρια, παίρνουμε πραγματάκια και οι πανήγυρες, και οι εμποροπανήγυρες και μετά πηγαίνουμε για εκτίμηση, θα εκτεθούμε εμείς οι ίδιοι. Αυτό γίνεται σπάνια, πάρα πολύ σπάνια. Αλλά μπράβο του, πάρα πολύ ωραία αγορά, πολύ ωραία επένδυση. 1 ευρώ και παίρνεις 1,30 δολάρια και σου βγαίνει 35.000 δολάρια. Μια χαρούλα.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
4: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
3: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά. Κάθε βράδυ στις 8.
5: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

επιστροφή λοιπόν για την τελική ευθεία. Είμαστε στα 37 μετά τις 7 εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη στον FM 100. Δεν ξέρω τι σχέδια έχετε για τις επόμενες ημέρες, μιας και οι καθημερινές, εντάξει, είναι λίγο πιο περιορισμένες τα σχέδιά μας. Δουλεύουμε, γυρνάμε στο σπίτι. Όμως επαναλαμβάνω και υπενθυμίζω, γιατί δεν μπορεί να μην το έχετε πάρει είδηση, ότι ήδη από εχθές έχει αρχίσει και μέχρι την Κυριακή φιλοξενείται στην πόλη μας το Street Food Festival. Για ένα τη χρονιά λοιπόν, ακόμη πιο εξελιγμένη εκδοχή. Μια συνάντηση για όλους τους λιχούδιδες. Και ποιος δεν είναι. Μια συνάντηση λοιπόν γεμάτη από φαγητό, events και μουσική, που προσφέρει μια τελείωτη, ατελείωτη απόλαυση στο φαγητό από ό,τι γεύσεις θέλετε, εντός και εκτός Ελλάδας. Έτσι λοιπόν έκανε πρεμιέρα χθες το φεστιβάλ 20 Μαΐου στον χώρο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, της ΔΕΘ, και σας περιμένει για ένα πενθήμερο γεμάτο γεύσεις, κυριολεκτικά και μουσική και γεύσεις και λιχουδιές και ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Η είσοδος είναι 6 ευρώ και από εκεί και πέρα, όσο αντέχετε στο μαχάκι σας, μπορείτε να φάτε και να πιείτε.

Νομίζω κάποιες φορές αν εξηγείς τα πράγματα στο σκύλο σου θα καταλάβει περισσότερο από ότι στους ανθρώπους γύρω σου. Κάποιους ανθρώπους, όχι όλους. Μην τα ισοπεδώσουμε. Και με αυτό το ντουέτο, πολύ ωραίο ντουέτο, πολύ κόντρα ρόλοι και οι δύο, Γιώργος Μαζωνάκης και Απών, εντελώς διαφορετικοί. Σε είδος μουσικής μιλάω, χαρακτήρες δεν τους ξέρουμε προσωπικά. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Γιώργος Μαζωνάκης, ο οποίος δεν θα είναι Απών, από τη Θεσσαλονίκη, υπενθυμίζουμε 10 του μήνα, 10 Ιουνίου, στο λιμάνι θα δώσει μια μεγάλη συναυλία. Όσοι πιστοί προσέλθετε, ψάξτε για εισιτήρια, γιατί θα είναι μια πάρα πολύ όμορφη βραδιά. Είναι το μόνο σίγουρο. Από τις 6 ήμουν μαζί σας, είμαι η Μαρούλα Μαλιαχώ. Αυτό συμβαίνει καθημερινά 6 με 8 εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, στον FM 100. Θα ακολουθήσει η μοναχική καρδιά από τις Μέλισσες. Θα βγει μετά ένα ξένο φεγγάρι από τον Δημήτρη Μπάση. Και μετά με ένα εισιτήριο από τον Νίκο Οικονομόπουλο θα πάτε και θα πάμε όλοι μαζί για το Δελτίο Ειδήσεων των 8 με τη Λίνα Πέτκου. Αμέσως μετά μουσική, μουσική, μουσική, πολύ μουσική, γιατί τα απογεύματα και τα βράδια είναι ωραία να έχεις μουσική. Εκτάκτως θα λείπει η Μέρη Λεριά σήμερα, γι' αυτό σας λέω μουσική και πολύ μουσική. Να είστε όλοι καλά. Αύριο Παρασκευή, ελπίζω να είστε εδώ, να αποχαιρετήσουμε μαζί και αυτή την εβδομάδα. Καλό σας βράδυ.

αλλάζει. Κι όσα δεν πρέπει, Θεός που βλέπει, ας μην τα κρίνει. Όμως το δάκρυ πέφτει η αγάπη κι όλα τα λύνει. Κλειστής κουρτίνας.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στον κινηματογράφο Ολύμπιον βρίσκεται σε εξέλιξη η παρουσίαση του νέου πολιτικού φορέα της Μαρίας Καριστιανού. Στο σημείο βρίσκεται ο καλός συνάδελφος Βαγγέλης Στολάκης. Βαγγέλη, καλησπέρα ξανά, σε ακούμε.
2: Καλησπέρα Λίνα και πάλι σε εσένα και στους ακροατές. Είναι σε εξέλιξη η εκδήλωση παρουσίαση της υβριδικής διακήρυξης του νέου κόμματος της Μαρίας Καριστιανού. Αυτή την ώρα πάνω στο βήμα είναι ο Θανάσης Αυγερινός, ο οποίος είναι ένας εκ των δύο παρουσιαστών της σημερινής εκδήλωσης και έχει δηλώσει τη στήριξή του στο νέο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, όπως επίσης και η ηθοποιός και τραγουδίστρια Κατερίνα Μουτσάτσου. Αυτή ήταν η έκπληξη της σημερινής βραδιάς, η οποία ήρθε αποκλειστικά για την παρουσίαση της εκδήλωσης για να δηλώσει τη στήριξή της στην προσπάθεια αυτή της Μαρίας Καριστιανού. Mm-hmm. Η κυρία Καριστιανού μπήκε στον χώρο λίγο μετά τις 7 και 4 το απόγευμα. Το κάλεσμα και η πρόσκληση ήταν για τις 6.30. Καταχειροκροτήθηκε η κυρία Καριστιανού με την είσοδό της μέσα στον χώρο του Ολύμπιον. Χαιρέτησε τον κόσμο ο οποίος βρίσκεται εδώ και στη συνέχεια πήγε και κάθισε στα πρώτα καθίσματα. Παρακολουθεί η ίδια την εκδήλωση η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και σε λίγη ώρα θα ανέβει στο βήμα. Πριν από λίγο ήρθε μέσα στον χώρο του Ολύμπιον και η στενή συνεργάτης της, η Μαρία Γρατσία, η οποία κάθισε επίσης στις πρώτες σειρές. Θέλω να σου πω ότι υπάρχει πρόβλεψη στον εξωτερικό χώρο από το Ολύμπιον. Έχει στηθεί από νωρίς το μεσημέρι μια γιγαντοθόνη προκειμένου να παρακολουθήσει την ομιλία της Μαρίας Καριστιανού, ο κόσμος ο οποίος δεν κατάφερε να εισέλθει εντός του κινηματοθεάτρου. Υπολογίζω περίπου ότι βρίσκονται 250 με 300 άτομα αυτή την ώρα έξω από το Ολύμπιον και παρακολουθούν την εκδήλωση, Λίνα.
1: Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Εμείς κυρίες και κύριοι συνεχίζουμε το δελτίο μας. Μεγάλη κινητοποίηση των αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη σε δύσβατη περιοχή στον Τζιτζιφέ από Κορώνου στην Κρήτη, όπου εντοπίστηκε ανθρώπινο σκελετό σε προχωρημένη σύψη. Στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις και αναμένεται ιατροδικαστής από το Ρέθυμνο, ενώ εξετάζεται αν ο σκελετό σχετίζεται με την εξαφάνιση 33χρονου γιατρού που αγνοείται από τον περασμένο Δεκέμβριο στην περιοχή. Ολοκληρώθηκε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ηρακλείου για την εξάρθρωση κυκλώματος που φέρεται να εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών και άλλες παράνομες δραστηριότητες στην Κρήτη. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 16 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 77. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι έρευνες επικεντρώθηκαν σε τρεις οικογένειες, σε Ζωνιανά, Ηράκλειο και Άγιο Νικόλαο, με κατασχέσεις ναρκωτικών, χρημάτων και όπλων. Οι έρευνες συνεχίζονται και αναμένονται ανακοινώσεις από την Ελλάς. Προθεσμία για τις 5 Ιουνίου για να καταθέσουν έγγραφες εξηγήσεις έλαβαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μη πολιτικά πρόσωπα που εμπλέκονται στη δικογραφία για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021. Για την ίδια υπόθεση έχουν κληθεί αύριο και 11 βουλευτές μετά την άρση της ασυλίας τους από τη Βουλή. Μετά την ολοκλήρωση των εξηγήσεων, οι Ευρωπαίοι Εισαγγελείς θα αποφασίσουν αν θα ασκηθούν ποινικές διώξεις ή αν οι υποθέσεις θα τεθούν στο αρχείο. Κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος 5 συλληφθέντων στη Θεσσαλονίκη για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που κατηγορείται για διακεκριμένες κλοπές και ληστεία με λία άνω των 200.000 ευρώ. Σύμφωνα με τις αρχές, η ομάδα δρούσε από πέρυσι και φέρεται να έχει στοχοποιήσει επιχειρηματία της εστίασης, από τον οποίο απέσπασε περίπου 145.000 ευρώ. Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον ανακριτή και παραμένουν υποκράτηση. Σε 15ήμερη αργία τέθηκε αναισθησιολόγος στο νοσοκομείο Αγίων Αναργύρων μετά από καταγγελία για φακελάκι από συγγενή ασθενούς. Η υπόθεση ερευνάται με ένορκη διοικητική εξέταση, ενώ ο γιατρός παραπέμπεται και στο Πειθαρχικό Συμβούλιο με το ερώτημα της οριστικής απομάκρυνσής του από το ΕΣΥ. Σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, το περιστατικό έχει καταγραφεί και σε βίντεο. Συνεχίζονται χωρίς αποτέλεσμα οι έρευνες στον Όλυμπο για τον εντοπισμό του 25χρονου Ισπανού ορειβάτη, τέχνη του οποίου χάθηκαν χθες μετά την αναχώρησή του από το καταφύγιο Σπύλιος Αγαπητός. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 18 πυροσβέστες της ΕΜΑΚ, εθελοντές και 3 ντρόουνς, ενώ οι δύσκολες καιρικές συνθήκες με ομίχλη και χιόνι δυσκολεύουν σημαντικά τις έρευνες. Οι διασώστες θα συνεχίσουν και αύριο τις επιχειρήσεις, εάν ο ορειβάτης δεν εντοπιστεί έως το βράδυ. Ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις στην Τουρκία μετά από απόφαση δικαστηρίου στην Άγκυρα που ακυρώνει το συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος του 2023, στο οποίο είχε εκλεγεί στην ηγεσία ο Σγκιούρ Οζέλ. Η απόφαση, σύμφωνα με διεθνή μέσα, ανοίγει τον δρόμο για επιστροφή του πρώην Προέδρου του Κόμματος Κεμάλ Κιλιντσντάρογλου στην ηγεσία της τουρκικής αξιωματικής αντιπολίτευσης, προκαλώντας ισχυρές αναταράξεις στο εσωτερικό του κόμματος. Μετά τις εξελίξεις, το κόμμα συγκαλεί έκτακτη συνεδρίαση των οργάνων του. Ιταλία, Ιρλανδία και Ισπανία ζητούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση την επιβολή κυρώσεων στον Ισραηλινό Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο που, σύμφωνα με καταγγελίες, δείχνει ταπείνωση ακτιβιστών του στο Λίσκο για τη Γάζα κατά την κράτησή τους. Οι κυβερνήσεις των τριών χωρών κάνουν λόγο για παράδεκτη μεταχείριση και ζητούν ευρωπαϊκή αντίδραση, ενώ το ζήτημα αναμένεται να συζητηθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
3: Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Το θρυλικό έργο του Τόμ Σούλμαν έρχεται για τρίτη χρονιά στη Θεσσαλονίκη από 15 Μαΐου στο Θέατρο Αριστοτέλειων για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ασπιώτης. Παίζουν Άκη Σακελαρίου, Τάσος Χαλκιάς και ένας επίλεκτος θείος ταλαντούχων ηθοποιών της νέας γενιάς. Μουσική Μαρίζα Ρίζου. Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Κάθε επανάσταση ξεκινάει από μια σπίθα έμπνευσης. Προπόληση στο Ταμείο του Θεάτρου και στη more.com.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Το ματ αρχίζει στις 4.
6: Κάθε Σάββατο και Κυριακή.
5: 120 λεπτά στα σπορ.
6: Ο Γιάννης Χατζηιωαννίδης ενημερώνει.
5: Αναλύει.
6: Συζητάει όσα έγιναν μέσα στην εβδομάδα.
5: Ό,τι βρίσκεται σε εξέλιξη.
6: Όλη την αθλητική επικαιρότητα.
5: 120 λεπτά στα σπορ.
6: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 4 το απόγευμα.
5: Με τον Γιάννη Χατζηιωαννίδη στον FM 100.
7: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο σε δημιουργούς, σε ιδέες, ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Κάθε απόγευμα 4 με 5. Ιδέες Πιναυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
8: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
2: Ξύπνα, αγάπη μου.

0: Μαρία Στήλου. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί στον FM 100. Ξύπνα, αγάπη μου. Και γίνε εσύ ο λόγος που κάποιος σήμερα θα είναι χαρούμενος.
1: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε οριστικοποίηση προσχεδίου συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός φαίνεται πως προχωρούν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν με τη μεσολάβηση του Πακιστάν, σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης. Το σχέδιο προβλέπει άμεση παύση εχθροπραξιών, προστασία υποδομών, ελευθερία ναυσιπλοείας στον Περσικό κόλπο και σταδιακή άρση κυρώσεων κατά της Τεχεράνης, με νέο γύρο συνομιλιών εντός των επόμενων ημερών. Η είδηση προκάλεσε θετική αντίδραση στις αγορές με πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου και άνοδο στα χρηματιστήρια. Ελπίδα για τη δημοκρατία, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών, ονομάζεται ο νέος πολιτικός φορέας που παρουσιάζει αυτή την ώρα στο Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη Μαρία Καριστιανού. Η ίδια έκανε λόγο για απέτηση της κοινωνίας για μια νέα αρχή, παρουσιάζοντας τους βασικούς άξονες του προγράμματος, με έμφαση στη στήριξη της κοινωνίας και της οικογένειας, την παιδεία, το ΕΣΥ και ένα κράτος δικαίου με ανεξάρτητη δικαιοσύνη και λογοδοσία. Η εκδήλωση βρίσκεται σε εξέλιξη με παρεμβάσεις και τοποθετήσεις υποστηρικτών του νέου πολιτικού σχηματισμού. Μεγάλη κινητοποίηση των αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη σε δύσβατη περιοχή στο Τζιτζιφέ από Κορώνου στην Κρήτη, όπου εντοπίστηκε ανθρώπινο σκελετό σε προχωρημένη σύψη. Στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις και αναμένεται ιατροδικαστής από το Ρέθυμνο, ενώ εξετάζεται αν ο σκελετός σχετίζεται με την εξαφάνιση 33χρονου γιατρού που αγνοείται από τον περασμένο Δεκέμβριο στην περιοχή. Εκτός φυλακής υπό όρους βρίσκεται πλέον ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος είχε καταδικαστεί ως αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη. Το Συμβούλιο Εφετών έκανε δεκτό το αίτημα αποφυλάκησής του. Ο Λάμπρος της 17 Νοέμβρη είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια και κάθριξη 25 ετών για ηθική αυτουργία σε 17 δολοφονίες, εκρήξεις, ληστείες και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση. Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες στον Όλυμπο για τον εντοπισμό 25χρονου Ισπανού Ορειβάτη, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν από προχθές όταν επιχειρούσε μόνος του ανάβαση προς την κορυφή. Στις έρευνες συμμετέχουν 16 πυροσβέστες από το Λιτόχωρο, την 2η και την 8η ΕΜΑΚ, καθώς και ντρόουνς, ενώ στην περιοχή στην επιχείρηση συνδράμων και εν αέρια μέσα. Σύμφωνα με πληροφορίες, πυροσβέστης που συμμετείχε στις έρευνες τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο. Ολοκληρώθηκε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ηρακλείου για την εξάρθρωση κυκλώματος που φέρεται να εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών και άλλες παράνομες δραστηριότητες στην Κρήτη. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 16 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 77. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι έρευνες επικεντρώθηκαν σε τρεις οικογένειες, σε Ζωνιανά, Ηράκλειο και Άγιο Νικόλαο, με κατασχέσεις ναρκωτικών, χρημάτων και όπλων. Οι έρευνες συνεχίζονται και αναμένονται ανακοινώσεις από την Ελλάς. Προθεσμία για τις 5 Ιουνίου για να καταθέσουν έγγραφες εξηγήσεις έλαβαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μη πολιτικά πρόσωπα που εμπλέκονται στη δικογραφία για τις παράνομες επιδοτήσεις στο ΠΚΠ το 2021. Για την ίδια υπόθεση έχουν κληθεί αύριο και 11 βουλευτές μετά την άρση ασυλίας τους από τη Βουλή. Μετά την ολοκλήρωση των εξηγήσεων, οι Ευρωπαίοι Εισαγγελείς θα αποφασίσουν αν θα ασκηθούν ποινικές διώξεις ή αν οι υποθέσεις θα τεθούν στο αρχείο. Απόλυτη αθωότητα, δήλωσε η πρώην Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Φωτεινή Αραμπατζή στη συζήτηση επί της πρότασης σύστασης Προανακριτικής Επιτροπής στη Βουλή και τόνισε ότι δεν πίεσε, δεν άσκησε καμία φορτικότητα, δεν επέβαλε, δεν απέτησε και δεν έκανε καμία κατάχρηση εξουσίας, υποστηρίζοντας ότι δεν προκύπτει καμία παράνομη πράξη ή οικονομική ζημία από τη δικογραφία. Παράλληλα, απέρριψε τις αιτιάσεις περί στοχοποίησής της, ενώ άσκησε και κριτική στη διαδικασία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, κάνοντας λόγο για θεσμικά ζητήματα στη διαχείριση της υπόθεσης. Εγκαινιάστηκε σήμερα στον Μιστρά το ανακαινισμένο παλάτι των Δεσποτών παρουσία του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού. Πρόκειται για ένα έργο αποκατάστασης και ανάδειξης της Βυζαντινής Καστροπολιτείας, μνημείο της UNESCO, με νέες υποδομές, εκθέσεις και βελτιωμένη προσβασιμότητα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για έναν χώρο που συνδέει το βυζαντινό παρελθόν με τη σύγχρονη ελληνική ταυτότητα, ενώ η Ελίνα Μενδώνη μίλησε για την απόδοση ενός ζωντανού πολιτιστικού χώρου στο κοινό. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προχωρήσουν στην απόκτηση του αποθέματος εμπλουτισμένου ουρανίου που διαθέτει το Ιράν παρά τις διαψεύσεις της Τεχεράνης. Σε δηλώσεις του στον Λευκό Οίκο ανέφερε ότι το υλικό θα το πάρουμε και πως πιθανότατα θα καταστραφεί, τονίζοντας ότι δεν θα επιτραπεί στο Ιράν να το διατηρήσει. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
2: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
3: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
4: Μία κωμωδία ανατρεπτική, ψυχοθεραπευτική. Από τις 2 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
3: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης.
4: Group Therapy στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
3: Σας περιμένουμε.
5: Με την υποστήριξη FM 100 TV 100.
6: Όταν η πόλη μετράει τα άστρα, οι σκέψεις και τα συναισθήματα παίρνουν άρωμα και χρώμα μέσα από λόγο και μουσική. Τότε είναι η ώρα για τον Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου, καθημερινά από Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
7: Highlights, εκεί όπου η ενημέρωση συναντά την ψυχαγωγία.
8: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 4 το μεσημέρι, με τη Σοφία Σαρίδη, στον FM 100.
7: Γιατί ό,τι ξεχωρίζει, είναι στα Highlights.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
2: Ηχώ, χορεύοντας με τη σκιά μου. Η νέα βρεφική και προνηπιακή παράσταση της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τη βρεφική θεατρική εταιρεία The Little Foxes. Τρεις Κυριακές, διπλές παραστάσεις. 29 Μαρτίου, 17 Μαΐου και 24 Μαΐου. Ώρες 10.30 το πρωί και 12 στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Προπόληση εισιτηρίων στο εκδοτήριο της ΚΟΘ Εθνικής Αμήνης 2 και στο www.tsso.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Με την ανακοίνωση του ονόματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία παρουσιάστηκε απόψε στη Θεσσαλονίκη ο νέος πολιτικός φορέας της Μαρίας Καριστιανού σε εκδήλωση στο Ολύμπιον. Η κυρία Καριστιανού στην ομιλία της τόνισε πως έφτασε η μέρα να ακούσουμε αυτό που είχαμε μέσα μας και πως το υγιές κομμάτι της Ελλάδας έχει ήδη αφυπνιστεί, κάνοντας λόγο για μια στιγμή για την Ελλάδα και για ανάγκη να ξαναχτιστεί η δικαιοσύνη, υπογραμμίζοντας ότι η δημοκρατία χωρίς δικαιοσύνη είναι γράμμα κενό. Παρουσίασε τους βασικούς άξονες του νέου σχηματισμού που αφορούν μεταξύ άλλων την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, την παιδεία, την υγεία, τη δικαιοσύνη, τη διαφάνεια στους θεσμούς και την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τον δημοσιογράφο Θανάση Αυγερινό να κάνει λόγο για ιστορική πολιτική βραδιά και αναφορές στο ζήτημα της λογοδοσίας και της δικαιοσύνης. Σε οριστικοποίηση προσχεδίου συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός φαίνεται πως προχωρούν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν με τη μεσολάβηση του Πακιστάν, σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης. Το προσχέδιο προβλέπει άμεση παύση εχθροπραξιών, προστασία υποδομών, ελευθερία ναυσιπλοείας στον Περσικό κόλπο και σταδιακή άρση κυρώσεων κατά της Τεχεράνης, με νέο γύρο συνομιλιών εντός των επόμενων ημερών. Η είδηση προκάλεσε θετική αντίδραση στις αγορές, με πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου και άνοδο στα χρηματιστήρια. Τραγικό τέλος στην υπόθεση εξαφάνισης του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου, του οποίου τα ίχνη είχαν χαθεί εδώ και 5 μήνες. Η σωρός του εντοπίστηκε σε προχωρημένη αποσύνθεση στην περιοχή Τζιτζιφές των Αποκορώνα Χανίων, κοντά στο σημείο που είχε βρεθεί παλαιότερα το αυτοκίνητό του. Τον εντοπισμό έκανε βοσκός της περιοχής, ενώ τα αίτια θανάτου θα διευκρινιστούν από την ιατροδικαστική εξέταση. Εκτός φυλακής υπό όρους βρίσκεται πλέον ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος είχε καταδικαστεί ως αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη. Το Συμβούλιο Εφετών έκανε δεκτό το αίτημα αποφυλάκησης του. Ο Λάμπρος της 17 Νοέμβρη είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια και κάθειρξη 25 ετών για ηθική αυτουργία σε 17 δολοφονίες, εκρήξεις, ληστείες και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση. Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες στον Όλυμπο για τον εντοπισμό του 25χρονου Ισπανού Ριβάτη, τέχνη του οποίου χάθηκαν από προχθές όταν επιχειρούσε μόνος του ανάβαση προς την κορυφή. Στις έρευνες συμμετέχουν 16 πυροσβέστες από το Λιτόχωρο, τη δεύτερη και την 8η ΕΜΑ, καθώς και ντρόουν. Σύμφωνα με πληροφορίες, πυροσβέστης που συμμετείχε στις έρευνες τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο. Ολοκληρώθηκε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ηρακλείου για την εξάρθρωση κυκλώματος που φέρεται να εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών και άλλες παράνομες δραστηριότητες στην Κρήτη. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 16 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 77. Οι έρευνες επικεντρώθηκαν σε τρεις οικογένειες σε Ζωνιανά, Ηράκλειο και Άγιο Νικόλαο με κατασχέσεις ναρκωτικών, χρημάτων και όπλων. Προθεσμία για τις 5 Ιουνίου για να καταθέσουν έγγραφες εξηγήσεις έλαβαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μη πολιτικά πρόσωπα που εμπλέκονται στη δικογραφία για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΠΚΠ το 2021. Για την ίδια υπόθεση έχουν κληθεί αύριο και 11 βουλευτές μετά την άρση της ασυλίας τους από τη Βουλή. Μετά την ολοκλήρωση των εξηγήσεων, οι Ευρωπαίοι Εισαγγελείς θα αποφασίσουν αν θα ασκηθούν ποινικές διώξεις ή αν οι υποθέσεις θα τεθούν στο αρχείο. Απόλυτη αθωότητα δήλωσε η πρώην Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Φωτεινή Αραμπατζή στη συζήτηση επί της πρότασης σύστασης Προανακριτικής Επιτροπής στη Βουλή και τόνισε ότι δεν πίεσε, δεν άσκησε καμία φορτικότητα, δεν επέβαλε, δεν απέτησε και δεν έκανε καμία κατάχρηση εξουσίας, υποστηρίζοντας ότι δεν προκύπτει καμία παράνομη πράξη ή οικονομική ζημία από τη δικογραφία. Παράλληλα, απέρριψε τις αιτιάσεις περί στοχοποίησής της, ενώ άσκησε και κριτική στη διαδικασία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, κάνοντας λόγο για θεσμικά ζητήματα στη διαχείριση της υπόθεσης. Εγκαινιάστηκε στο Μιστρά το ανακαινισμένο παλάτι των Δεσποτών, παρουσία του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού. Πρόκειται για ένα έργο αποκατάστασης και ανάδειξης της Βυζαντινής Καστροπολιτείας, μνημείο της UNESCO, με νέες υποδομές, εκθέσεις και βελτιωμένη προσβασιμότητα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για έναν χώρο που συνδέει το βυζαντινό παρελθόν με τη σύγχρονη ελληνική ταυτότητα, ενώ η Ελίνα Μενδώνη μίλησε για την απόδοση ενός ζωντανού πολιτιστικού χώρου στο κοινό. Χωρίς νερό για περίπου 3 ώρες θα μείνει αύριο μεγάλη περιοχή στην Ανατολική Θεσσαλονίκη λόγω εργασιών σύνδεσης νέου αγωγού από την ΕΙΑΘ στην οδό Μιχαήλ Ψελού. Η διακοπή υδροδότησης θα ξεκινήσει στις 10 το πρωί και θα διαρκέσει ως τη 1 το μεσημέρι, επηρεάζοντας περιοχές που περικλείονται από τις οδούς Κανελοπούλου, καθηγητή Ευρυγέννη και τους γύρω δρόμους στους Δήμους Θεσσαλονίκης και Πηλές Χορτιάτη. Κλείνουμε με τον καιρό. Την Παρασκευή 22 Μαΐου αναμένεται άστατος καιρός με βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας. Κυρίως τα υπηρετικά και κατά τόπους τα φαινόμενα θα είναι έντονα με πιθανές χαλαζοπτώσεις. Στη Θεσσαλονίκη αρχικά θα υπάρξουν λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν, ενώ από το μεσημέρι αναμένονται βροχές και καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση αύριο στις 7 το πρωί. Ακολουθεί τον Μπολερό με την Αριστεία Κοντόζογλου.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Ξύπνα αγάπη μου. Με τη Μαρία Στήλου. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί στον FM 100. Ξύπνα αγάπη μου. Και γίνε εσύ ο λόγος που κάποιος σήμερα θα είναι χαρούμενος.
3: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
4: Όταν η πόλη μετράει τα άστρα, οι σκέψεις και τα συναισθήματα παίρνουν άρωμα και χρώμα μέσα από λόγο και μουσική. Τότε είναι η ώρα για τον Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου, καθημερινά από Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
5: Μην πολεμάς αυτό που είσαι. Καλύτερα αγκάλιασέ το και σύντομα θα δεις πώς θα αλλάξει, θα ομορφύνει και θα φωτίσει. Καλωσορίσατε μόλις ξεκίνησε τον Μπολερό.

Κάθε βράδυ, φίλες και φίλοι, έτσι και αυτό το βράδυ της Πέμπτης, όταν η πόλη μετράει τα άστρα, λίγο μετά τις 10 το βράδυ, συντονιζόμαστε εδώ παρέα στο πρώτο ραδιόφωνο της πόλης, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη, στον FM 100 και φυσικά και μέσω διαδικτύου σε όλο τον κόσμο, γιατί μουσική είναι δρόμοι δίχως σύνορα. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές μαζί σας μέχρι και τα μεσάνυχτα, η Αριστεία Κοντόζογλου.

καλωσορίσω όλους τους φίλους μας, ακούτε μέσα από τα Ερτζιανά, όσους μας ακούτε μέσω διαδικτύου εντός και εκτός Θεσσαλονίκης. Χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο, χρόνια πολλά στην Ελένη, χρόνια πολλά στην Κωνσταντίνα. Γιορτή σήμερα, να σας πω κι εγώ έτσι το δικό μου μυστικό, αν θέλετε. Δεν λένε την κοπελιά μου Ελενιό, έχω όμως ετοιμάσει αυτό το τραγούδι του Μπιθικότσι, την κοπελιά μου τη λένε Ελενιό και το έχω μυστικό. Έχω όμως την μητέρα μου που ακούει στο όνομα Ελένη και έχω καλούς φίλους καρδιακούς, που καρδιακό φίλο που ακούει στο όνομα Κώστας. Έχω ακροάτριες αγαπημένες που ακούνε στο όνομα Ελένη, οπότε νομίζω έτσι τον Μπολερό γιορτάζει σήμερα λίγο παραπάνω. Χρόνια πολλά λοιπόν στην κάθε Ελένη, στον κάθε Κώστα, Κωνσταντίνα. Να έχετε υγεία φίλες και φίλοι, δύναμη, χαμόγελα αληθινά και ανθρώπους που σας αγαπούν ουσιαστικά. Κάθε νέα μέρα να φέρνει όμορφες στιγμές, μικρές χαρές και όνειρα που βρίσκουν το δρόμο τους. Να σας χαρίζει ζωή φως, αγάπη και λόγους να προχωράτε πάντα μπροστά με αισιοδοξία. Από καρδιάς λοιπόν, από τον Μπολερό, σε όλους εσάς που σήμερα έχετε την ονομαστική σας γιορτή, χρόνια πολλά, χρόνια καλά, χρόνια ευλογημένα και φωτεινά. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε ένα τραγούδι που νομίζω ότι είναι πολύ επίκαιρο για απόψε και ξανά εδώ μαζί μέχρι και τα μεσάνυχτα στον FM 100. Μη φύγει κανείς.

Το έχω λοιπόν μυστικό. Ξέρετε, μυστικό λέει που το ξέρουν πάνω από δύο, πάβει να είναι μυστικό. Γι' αυτό λοιπόν προσοχή σε ποιους εμπιστεύεστε, τι εμπιστεύεστε. Και όχι πάνω από ένα πρόσωπο. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, 2310-285-106 τηλέφωνο που μπορείτε να επικοινωνείτε, καθώς και φυσικά όσες και όσοι έχετε Instagram, αριστε κοντόζογλουμέντι στα αγγλικά, στέλνετε το μήνυμά σας. Η ώρα είναι 10 και 18 πάει πρώτα λεπτά. Στις 10.30 όπως συνηθίζουμε τις τηλεφωνικές συνεντεύξεις, καλεσμένης μας απόψε θα είναι η συγγραφέας του βιβλίου «Η ντροπή στο τραπέζι και άλλα μικρά δράματα» από τις εκδόσεις I Write, η συγγραφέας και σύμβουλο ψυχικής υγείας Μαρία Αλεξιάδου, όπου θα μοιραστεί μαζί μας τις σκέψεις της κάτω από πώς αποφάσισε για το πρώτο της λοιπόν βιβλίο, ένα βιβλίο που μοιάζει να ψιθυρίζει πώς πίσω από τις κανονικές μέρες κρύβονται μικρές προσωπικές μάχες, μικρές ρογμές και πολλές αλήθειες που συχνά δεν τολμούμε να πούμε δυνατά. Και ίσως δεν είναι τυχαίο που η απόψινή μας συνάντηση έρχεται σε μια μέρα αφιερωμένη στην ψυχική υγεία. Γιατί καμιά φορά ο πιο κουρασμένος άνθρωπος στο δωμάτιο είναι εκείνος που χαμογελά περισσότερο. Για σκεφτείτε το, και ίσως η μεγαλύτερη δύναμη να είναι τελικά η παραδοχή. Δεν είμαι πάντα καλά, αλλά συνεχίζω.

να καλησπέρισω τους φίλους ακροατές από τους Αμπελόκηπους και ιδιαίτερα την δασκάλα της παρέας στην Λίτσα, τους φίλους ακροατές από τη Λεωφόρο Στρατού, τους φίλους ακροατές από τη Βούλγαρη. Από το κέντρο της Θεσσαλονίκης έρχονται σιγά σιγά τα μηνύματά σας, από την Αρμενοπούλου, από την Ιασονίδου, από την Φιλίππου, την Μακρυγιάννη, την Παπαγεωργίου, Αγίας Σοφίας με Αγίου Δημητρίου. Από την Αγίου Δημητρίου να καλησπερίσουμε τον Στέργιο, φυσικά όλες και όλους εσάς που και απόψε είσαστε εδώ στην παρέα του Μπολερό και μεγαλώνει λεπτό το λεπτό. Πάμε να δούμε τις σημερινές επαιτίους, φίλες και φίλοι. Νομίζω θα ακούτε κι εσείς, κάτι πρέπει να γίνεται από τη Μοναστηρίου. Ναι, έχω και εγώ στα ακουστικά μου, θα τα ακούτε κι εσείς λοιπόν. Εύχομαι να μην είναι κάτι σοβαρό. Έρχεται μήνυμα, θα το δούμε τι είναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις επαιτίους που είναι, οι επαιτίες λοιπόν που είναι σήμερα. Διεθνής ημέρα τσαγιού και κάτι σας έχω ετοιμάσει έτσι σχετικά με αυτό. Ευρωπαϊκή ημέρα Natura 2000, ημέρα δράσης για την ψυχική υγεία. Ίσως δεν είναι τυχαίο και το συγκεκριμένο βιβλίο που ένας εκ των δύο τυχερών θα κερδίσει αύριο και θα μιλήσουμε με την συγγραφέα και σύμβουλο ψυχικής υγείας σε λίγο, την κυρία Μαρία Αλεξίου. Μισό λεπτό, φίλες και φίλοι. Με Αλεξιάδου, λοιπόν, απλά τυχαίνει παράλληλα ζωντανή εκπομπή είναι, πέφτουν και κάποια μηνύματα έτσι όπως διαβάζω, λοιπόν. Και με συγχωρείτε γι' αυτό. Παγκόσμια μέρα πολιτιστικής ποικιλομορφίας για το διάλογο και την ανάπτυξη. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά, αν έχουμε χρόνο, να δούμε λίγο για την σημερινή μέρα δράσης για την ψυχική υγεία.

όμορφο που μου έρχονται μηνύματα και πόσο βλέπω άνθρωποι που γιορτάζετε, τόσο φίλες ακροάτες που ακούτε στο όνομα Ελένη, όσο και φίλοι ακροατές που ακούτε στο όνομα Κώστας, και έχετε επιλέξει, θεωρώ θα είστε με την οικογένειά σας, ίσως και κάποιοι φίλοι, και όμως έχετε και τον μπολερό στην γιορτή σας μέσα στο σπίτι. Μέρα γιορτής λοιπόν σήμερα, τι όμορφο να καλησπερίσουμε από το Επταπύργιο τον Βασίλη με την παρέα του, και όπως μας λέει την εορτάζουσα, την γυναίκα λοιπόν του Βασίλη, την Ελένη μας όπως γράφει, να χαίρεσε τη μητέρα και χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες. Βασίλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ και Ελένη για το μήνυμά σας, την αγάπη μας στο Επταπύργιο. Και πάμε λίγο πριν περάσουμε στην επόμενη μουσική επιλογή και αμέσως μετά στην τηλεφωνική επικοινωνία που σας ανέφερα. Η μέρα δράσης η σημερινή για την ψυχική υγεία. Θεσπίστηκε, φίλες και φίλοι, με πρωτοβουλία του MTV με σκοπό να μετατοπιστεί η κουλτούρα γύρω από την ψυχική υγεία από την απλή ευαισθητοποίηση στην δράση. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε ένα χρόνο μετά το ξέσπασμα της πανδημίας του COVID.

δυσανάλογα λόγω ενός συνδυασμού κοινωνικών, οικονομικών και υγειονομικών παραγόντων. Ανάμεσά τους, οι υγειονομικοί και οι εργαζόμενοι στην πρώτη γραμμή, οι νέοι, οι ηλικιωμένοι, τα άτομα προϋπάρχονταν με ψυχικά προβλήματα, άτομα από οικογένειες χαμηλού εισοδήματος ή περιθεριοποιημένες κοινότητες, εθνοτικές και φυλετικές μειονότητες, θύματα ενδοικογενειακής βίας και μέλη της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Αναγνωρίζοντας λοιπόν το αντίκτυπο της κρίσης αυτή, του γενικού πληθυσμού της κρίσης αυτής, το MTV συνεργάστηκε με περίπου 200 εταίρους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, μεγάλες εταιρείες και διεθνείς προσωπικότητες για να μετατοπιστεί η δημόσια στάση από την ευαισθητοποίηση στην δράση. Αν και τα τελευταία χρόνια έχει μειωθεί το στίγμα γύρω από την ψυχική υγεία, πολλοί όμως διστάζουν ακόμα να κάνουν το πρώτο βήμα και να ζητήσουν βοήθεια όταν τη χρειάζονται. Έτσι λοιπόν, φίλες και φίλοι, δημιουργήθηκε, γεννήθηκε η Μέρα Δράσης για την Ψυχική Υγεία για να ενθαρρύνει τους ανθρώπους να λάβουν δράση για τον εαυτό τους, τους οικείους τους και την κοινότητά τους.

0: FM 100. Η καλύτερη ραδιοφωνική επιλογή και για τις νύχτες μας.
1: Πέρασαμε, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, στο δεύτερο ημίωρο για απόψε και όπως κάθε Πέμπτη, έτσι και την απόψινή, φιλοξενούμε έναν συγγραφέα. Αυτή την Πέμπτη, λοιπόν, έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε την συγγραφέα του βιβλίου «Η ντροπή στο τραπέζι και άλλα μικρά δράματα» από τις εκδόσεις iWrite και Σύμβουλο Ψυχικής Υγείας, την κυρία Μαρία Αλεξιάδου. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας, κυρία Κοντόζογλου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Και εμείς για την ανταπόκριση. Δεν είναι, λέω, τυχαίο, το είπα και πριν, που είναι και η μέρα ψυχικής δράσης σήμερα.
2: Έτσι, έτσι, έτσι, ναι. Είναι μία μέρα αφιερωμένη, ας πούμε, στη ψυχική υγεία, γιατί όλοι μας πρέπει να σκύψουμε πάνω από αυτό το πρόβλημα που το κρύβουμε πάρα πολύ καλά κάτω από το τραπέζι.
1: Το βιβλίο σας είναι το πρώτο, να ευχηθούμε καλοτάξη

0: Εδώ ένα βιβλίο που αγγίζει ένα θέμα πολύ κοινό από όσο συχνά παραδεχόμαστε, το κοινωνικό άγχος και την σιωπηλή μάχη με την έκθεση, την ντροπή και τον φόβο της κρίσης. Κάτω από ποιες σκέψεις αποφασίσατε να ασχοληθείτε με αυτό το θέμα και να πείτε ήρθε η ώρα να γράψω το πρώτο μου βιβλίο, λόγω σε εσάς.
1: Το βιβλίο αυτό γεννήθηκε μέσα από ένα προσωπικό μου βίωμα, την ντροπή. Με την ντροπή γνωρίστηκα όταν ήμουν αρκετά μικρή, έτσι από τα παιδικά μου χρόνια. Και ήταν κάτι το οποίο το έκρυβα πάρα πολύ καλά και κανένας δεν το καταλάβαινε. Γελούσα πάρα πολύ δυνατά και με αυτόν τον τρόπο κάλυπτα οτιδήποτε η ψυχή μου, οτιδήποτε είχε η ψυχή μου για το οποίο έκλαιγε. Κάποια στιγμή λοιπόν, ανοίγοντας το γραφείο μου και ασχολήθηκα φυσικά με την ψυχική υγεία, ήρθαν σε μένα άνθρωποι οι οποίοι κατάλαβα, συνειδητοποίησα ότι δυσκολεύονται και αυτοί να υπάρξουν αληθινά μέσα στις σχέσεις τους. Και νομίζω ότι οι περισσότεροι δεν υποφέρουν μόνο από αυτά που τους συνέβησαν, αλλά υποφέρουν από όλα εκείνα που δεν μπόρεσαν ποτέ να πούν. Έτσι λοιπόν αποφάσισα να γράψω αυτό το βιβλίο. Η αλήθεια είναι ότι το αφιέρωσα στην Εύα, μια κοπέλα η οποία με εμπιστεύτηκε σε αυτό το ταξίδι της. Είχε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα με το κοινωνικό άγχος και αφού κάναμε συνεδρίες περίπου για ένα χρόνο, όχι μόνο κατάφερε να απαλλαγεί από όλο αυτό, έφτασε στο σημείο να ξανακερδίσει τη ζωή της από την αρχή, άλλαξε πόλη, άλλαξε δουλειά, η ζωή της πήγε προς το καλύτερο. Οπότε της το αφιέρωσα, έχει μέσα πάρα πολλές ασκήσεις από αυτές που κάναμε με την Εύα. Και είναι έτσι ένας πολύ ωραίος μπούσουλας, να το πω, το βιβλίο αυτό, για όποιον ενδιαφέρεται να καταλάβει τι είναι το κοινωνικό άγχος και η ντροπή και να μπορέσει να κάνει τα πρώτα του βήματα για να ανασάνει και φυσικά μετά να απευθυνθεί σε κάποιο ειδικό.
0: Ή και παράλληλα.
1: Ή και παράλληλα, βεβαίως. Επίσης, κάποιος έφηβος ο οποίος αντιμετωπίζει το κοινωνικό άγχος και είναι στα πρώτα του βήματα και δεν ξέρει πώς να το χειριστεί. Μέσα στο βιβλίο έχω πολλά τεστ αυτοαξιολόγησης, έχω ημερολόγιο νικών, γιατί κάθε μέρα αυτό που κερδίζουμε είναι μια μικρή νίκη και είναι πολύ σημαντικό όταν έχουμε κοινωνικό άγχος. Και φυσικά έχω και μια λίστα πρώτων βοηθειών, όπου όταν νιώθεις ότι όλοι σε κοιτούν ή σε βλέπουν και δεν μπορείς να σταθείς σε μια κοινωνική εκδήλωση, έχω κάποια έξυπνα τρικάκια, τα οποία αν τα ακολουθήσεις τελικά όλα θα πάνε καλά και θα μπορέσεις να παρευρεθείς και εσύ σε κάποια εκδήλωση που θέλεις να πας.
0: Άρα λοιπόν είναι ένα βιβλίο σε πολλαπλά επίπεδα αναγνωστικού κοινού, δηλαδή ανθρώπων, ακόμα και ψαγμένους ή που λες «Οκ, είμαι καλά, αλλά θέλω να είμαι καλύτερα, θέλω λίγο να ψαχτώ».
1: Έτσι, και το κυριότερο είναι ότι πολλές φορές όταν έχουμε κοινωνικό άγχος, το οποίο βασίζεται στην εσωτερική μας ντροπή, στο σημείο αυτό λίγο να πούμε και τι είναι το κοινωνικό άγχος, έτσι. Το κοινωνικό άγχος είναι ο έντονος φόβος ότι θα εκτεθείς, θα κρυφθείς, θα απορριφθείς ή θα φανείς τέλος πάντων λίγος μπροστά στους άλλους. Ένας άνθρωπος που έχει κοινωνικό άγχος δεν φοβάται απλώς τους ανθρώπους. Φοβάται το πώς φαίνεται, τι σκέφτονται οι άλλοι για εκείνον, μήπως ντροπιαστεί, μήπως δεν είναι αρκετός. Οπότε προσέχει υπερβολικά τον εαυτό του, δεν μιλάει, φιλτράρει πάρα πολύ το τι θα πει, αποφεύγει καταστάσεις, μικραίνει γενικότερα με την παρουσία του. Απ' την άλλη, όλο αυτό στηρίζεται πάνω στην ντροπή. Η ντροπή είναι ένα συνέστημα που σε κάνει να πιστεύεις ότι κάτι δεν πάει καλά με σένα τον ίδιο. Το κυριότερο πράγμα που έχω γράψει στο βιβλίο και βγήκε μέσα από την ψυχή μου είναι ότι η ντροπή δεν σου λέει ότι κάνεις λάθος. Η ντροπή σου λέει ότι είσαι το λάθος. Και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Να ρωτήσω κάτι. Η ντροπή είναι κάτι που μας επιβάλλει η κοινωνία ή κάτι που γεννιέται μέσα μας?
1: Η ντροπή είναι κάτι στο οποίο, κατά την άποψή μου, αρχικά εκπαιδευόμαστε από την οικογένεια, το περιβάλλον που βρισκόμαστε. Όταν γεννιόμαστε ούτε φοβόμαστε ούτε ντρεπόμαστε. όλα τα αποκτούμε ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνουμε. Και σιγά σιγά αυτό το μη μιλήσεις, μη προχωρήσεις, μη θα πέσεις, μη κάνεις το ένα, τι θα πει ο κόσμος, όλα αυτά συσσωρεύονται μέσα μας και γεννιέται ένας καθοσπρεπισμός, ο οποίος είναι μια ελεύθερη φυλακή. Δεν μας αφήνει να ζήσουμε τελικά. Όλοι αποφασίζουμε να είμαστε μια περσόνα, ότι εγώ είμαι, ας πούμε, σύμβουλος ψυχικής υγείας, είμαι Μαρία Αλεξιάδου, είμαι και συγγραφέας, άρα πρέπει να ντύνομαι, να φέρομαι, να στέκομαι, να περπατάω, να μιλάω με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Αυτό είναι λάθος. Γιατί έχω ναι μεν την ιδιότητα του συμβούλου, έχω την ιδιότητα του συγγραφέα, είμαι όμως και η Μαρία από κάτω, που έχω χιούμορ, που έχω τις δύσκολες στιγμές μου, έχω τα τρωτά σημεία μου. Δεν είναι όλα ένα performance. Οπότε θα πρέπει να γνωρίζεις πάρα πολύ καλά τον εαυτό σου, να μην φοβηθείς να δείξεις ποιος είσαι. Γιατί κακά τα ψέματα, αν όλοι δείχναμε τον πραγματικό μας εαυτό, πιστεύετε ότι οι σχέσεις των ανθρώπων δεν θα ήταν πιο καθαρές, πιο ουσιαστικές? Γιατί ο καθένας θα πήγαινε εκεί που ταιριάζει.
0: Ή μπορεί κάποιες σχέσεις να μην ξεκινούσαν καν.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Και να μην είχαμε δράματα.
1: Να μην είχαμε δράματα, ναι. Και γι' αυτό το λόγο ο τίτλος του βιβλίου είναι «Η ντροπή στο τραπέζι». Γιατί το τραπέζι ουσιαστικά είναι? Είναι η οικογένεια, είναι ο σύντροφος, είναι οι φίλοι. Είναι αυτό το κυριακάτικο οικογενειακό τραπέζι. Κάπως έτσι το είχα στο μυαλό μου. Γιατί εκεί γεννιούνται όλα. Και εκεί είναι που μας λένε τις περισσότερες φορές χώρισες. Πάχινες, αδυνάτησες, άλλαξες δουλειά, σπούδασες, δεν θα σπουδάσεις, τι θα κάνεις, τι θα γίνεις. Κάθε φορά
0: πότε θα γίνεις μαμά, αν έχεις γίνει μαμά δεν θα κάνεις το δεύτερο. Αν έτσι, είναι κορίτσια δεν θα κάνεις το γιο, αν είναι ο γιος να μην κάνεις και μια κόρη και όλα αυτά τα κλισέ.
1: Έτσι, έτσι. Στα οικογενειακά τραπέζια λοιπόν στείνονται δράματα και από εκεί γεννήθηκε και ο τίτλος.
0: Πόσο σημαντικό είναι να νιώθει ένας άνθρωπος ότι ακούγεται πραγματικά όμως? Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω πολλοί άνθρωποι δεν ακούγονται ή μιλούν και...
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορείς να επικοινωνείς στον οποιοδήποτε άνθρωπο έχεις στον περίγυρό σου με την αλήθεια σου. Να μπορείς να βγεις και να πεις «Είμαι αυτή ή αυτός, έχω αυτά τα θετικά, αυτά τα αρνητικά». Τα γνωρίζω, με αποδέχεσαι, οκ, okay. Σε αποδέχομαι, οκ. Okay. Για μένα τα πάντα στηρίζονται στα όρια. Οι άνθρωποι σήμερα δεν έχουμε όρια. Ξεπερνούμε πάρα πολύ εύκολα τις κόκκινες γραμμές κάποιου ανθρώπου. Και δεν βάζουμε και δεν έχουμε. Αν δεν έχω όριο, δεν μπορώ να βάλω. Γιατί πρώτο και κυριότερο δεν έχω. Και όταν δεν έχω όριο στον εαυτό μου, σημαίνει ότι δεν τον σέβομαι. Και γιατί δεν τον σέβομαι? Γιατί δεν με εκτιμώ. Γιατί δεν με εκτιμώ? Γιατί δεν έμαθα να πιστεύω στον εαυτό μου. Γιατί δεν έμαθα να πιστεύω στον εαυτό μου? Γιατί κάποτε όταν ήμουν μικρή, δεν με αφήσαν οι γονείς μου ή το περιβάλλον μου να ανοίξω τα φτερά μου, να κάνω τα λάθη μου και να μάθω από αυτά και να προχωρήσω τη ζωή μου. Εμένα τα λάθη των ανθρώπων μου αρέσουν πολύ. Τα δικά μου τα λάθη πάρα πολύ. Τα αγαπώ. Γιατί αυτό που είμαι σήμερα έγινε μέσα από εκείνα τα λάθη. Οπότε είναι έτσι ένα γιατί. Να ξέρετε, εγώ αγαπώ πάρα πολύ το Σοκράτη. Μ' αρέσει πάρα πολύ η μαιευτική μέθοδος. Και σε όποιον έρχεται λοιπόν να ξεκινήσουμε το ταξίδι της θεραπείας του μαζί μου, χρησιμοποιώ πάρα πολύ τη μαιευτική μέθοδο, γιατί πιστεύω ότι όλοι μας την απάντηση στο πρόβλημα που έχουμε την έχουμε μέσα μας, αλλά είναι βαθιά κρυμμένη, γιατί έχουμε γύρω πάρα πολύ θόρυβο. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν μένουμε μόνοι, δεν μπορούμε να μείνουμε μόνοι. Γιατί όταν μένεις μόνος, ακούς τον εαυτό σου. Εκεί πρέπει να έχεις δύναμη.
0: Έχω ένα μήνυμα από ακροατή που λέει ότι όταν τώρα από τα συμφραζόμενα, δηλαδή είναι αρκετά μεγάλο, αλλά κατάλαβα ότι όταν λέει πέφτω ψυχολογικά, πηγαίνει το μυαλό μου σε όλα αυτά τα οποία μπορεί να μου είχε πει ο μπαμπάς μου και ακριβώς. Αισθάνομαι ότι κάτι αποτυγχάνω, θα έρθει και η δεύτερη αποτυχία, δηλαδή δεν τον παίρνει. το παίρνει από κάτω. Δηλαδή του μένουν αυτά τα οποία μπορεί να είχε πει, όπως μου γράφει εδώ ο μπαμπάς του, σε κάποιο άλλο χρόνο. Ναι. Γιατί συμβαίνει αυτό?
1: Λοιπόν, είναι αυτό που έλεγα πριν. Mm-hmm. Ο φίλος μας εδώ, ο Κροατής, ουσιαστικά τι λέει? Λέει ότι εγώ, μαζί με μένα που είμαι ενήλικας, δίπλα μου περπατάει και ο μικρός εαυτός μου. Αυτός που ήταν 5, 6, 7, 10, 12 χρονών, όπου κάθε φορά που πήγαινα να κάνω κάτι, ερχόταν οι γονείς μου και μου λέγανε «Δεν μπορείς». «Πάλι απέτυχες. Γιατί να μην είσαι πρώτος?» Mm-hmm. «Ή πάλι έκανες λάθος». Οπότε ως ενήλικας εγώ κουβαλώ αυτό και κάθε φορά οτιδήποτε κάνω και σε οποιαδήποτε σχέση κι αν μπω, φιλική, επαγγελματική, συντροφική, οποιαδήποτε, προσπαθώ να αποδείξω ότι είμαι σωστός, σωστή. Οπότε αγαπήστε με. Mm-hmm. Γιατί κάποτε οι γονείς μου δεν με αγαπήσαν. Οπότε κάθε φορά που κάνω εγώ ένα λάθος, έρχεται ο μικρός εαυτός μου και μου λέει «Πάλι δεν τα κατάφερες, αφού σου είχαν πει οι γονείς σου». Και γίνεται μία σύγκρουση μέσα σου. Και αυτό σε τρώει. Είναι λοιπόν ένα τραύμα. Οι γονείς, όλοι όσοι είμαστε γονείς, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να μην κληρονομήσουμε το τραύμα στα παιδιά μας. Ξέρετε το τραύμα πώς κληρονομείται? Δεν περνάει μέσα από το DNA μας. Μεγαλώνει όμως τα παιδιά μας. Όταν εγώ είχα έναν εαυτό που ήμουν πάρα πολύ εγωίστρια, τα παιδιά μου δεν τα μεγάλωνα μόνη μου. Ερχόταν και η εγωίστρια Μαρία και μιλούσα μέσα από το στόμα μου. Οπότε ό,τι τραύμα είχα εγώ από την οικογένειά μου, με αυτό το πράγμα μεγάλωσα τα παιδιά μου, μέχρι που συνειδητοποίησα ότι είναι λάθος και μετά έκανα έναν μεγάλο αγώνα για να μπορέσω να ισορροπήσω σήμερα πια με τα δίδυμα αγόρια μου που είναι 17 χρονών. Είναι ένα ταξίδι όλο αυτό. Δεν είναι κακό να μην έχω τους ιδανικούς γονείς. Άλλωστε ποιος είναι ιδανικός άνθρωπος σήμερα? Κανένας. Επομένως, τι μπορώ να κάνω? Μπορώ να αλλάξω τους γονείς μου? Όχι. Μπορώ να γυρίσω πίσω στην παιδική μου ηλικία? Όχι. Μπορώ όμως να θεραπεύσω τα τραύματά μου, ούτως ώστε να μην τα κληρονομήσω πουθενά. Και το βέβαια είναι η οικογένεια, αλλά να ξέρετε ότι αυτό υπάρχει και σε όλες τις σχέσεις, έτσι. Συναντάς έναν άνθρωπο στον επαγγελματικό σου τομέα, συνάδελφο, ο οποίος είναι πολύ σκληρός. Είναι άκαμπτος, είναι οτιδήποτε, ρε παιδί μου. Είναι τοξικός, θα τολμήσω να πω, που αυτή η λέξη δεν μου αρέσει, γιατί πια την έχουμε κάνει σούπα, όλοι τοξικοί έχουμε γίνει. Αλλά τέλος πάντων, είναι κομμάτια του εαυτού μας. Φανταστείτε ένα παζλ, το οποίο γίνει ένα σεισμός και κάποια κομμάτια πέσαν κάτω και είναι μπερδεμένα. Μέχρι τα 23 μας δεν ευθυνόμαστε εμείς για το τι έχουμε ζήσει. Γιατί ουσιαστικά η ενηλικίωση ενός ανθρώπου έρχεται στα 23 του χρόνια νοητικά. Όμως μετά τα 23 είναι δική μου ευθύνη να μπορέσω να στήσω ξανά αυτό το παζλ του εαυτού μου και να θεραπευτώ.
0: Για να κλείσω λίγο το κομμάτι των γονιών, να καλησπερίσουμε εδώ και τη φίλη μας την Κατερίνα από την Αθήνα, που μας ακούει και λέει συγχαρητήρια. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα, την αγάπη μας. Λοιπόν, είχα ρωτήσει τον Φρόιντ σχετικά με το ένα μοντέλο καλού γονιού. Είχε λοιπόν απαντήσει ότι δεν υπάρχει κάποιο μοντέλο, δηλαδή να σας πω αυτό και αυτό και αυτό. Καλός γονιός είναι αυτός ο οποίος όμως θέλει να γίνει καλός. Δηλαδή εξελίσσεται, μαθαίνει, ρωτάει. Το λέω έτσι πιο...
1: Ναι, ο καλός γονιός, κατά απλοϊκά τη δική μου γνώμη, είναι ο άνθρωπος που έχει κάποια συστατικά. Ποια είναι αυτά? Πρώτον, έγινε γονιός γιατί πραγματικά το επιθυμούσε και είχε να μεταδώσει κάτι. Δεν έγινε γονιός κατά τύχη ή γιατί έπρεπε για την κοινωνία να κάνει ένα παιδί. Δεύτερον, καλός γονιός είναι αυτός που αγαπάει πραγματικά το παιδί του και κάνει λάθη. Και τρίτον και κυριότερον, είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα τολμήσει όταν κάνει το λάθος να πει συγγνώμη.
0: Έμπρακτα.
1: Να αναγνωρίσει έμπρακτα λοιπόν αυτό που έχει κάνει λάθος. Πώς αναγνωρίζουμε το λάθος μας? Υπάρχουν τρεις λεξούλες, θα πω. Λοιπόν, σκέφτομαι, αποφασίζω, πράττω. Αυτό είναι σε όλα βέβαια, αλλά στο λάθος είναι πολύ καλός μπούσουλας. Πρώτον σκέφτομαι. Για να μπορέσω να σκεφτώ, παίρνω όλα τα δεδομένα. Που σημαίνει ότι αυτό που με απασχολεί το κοιτάω από όλες τις πλευρές, όσες τουλάχιστον μπορώ να διακρίνω. Δεύτερον, αποφασίζω. Λέω, τι έχει γίνει, αυτό, αυτό και αυτό. Τι πρέπει να κάνω, να ζητήσω συγγνώμη. Ωραία, το αποφασίζω. Και τρίτον και κυριότερον, το επισφραγίζω με πράξη. Γιατί αν εγώ πω έκανα λάθος, αλλά ποτέ δεν ζητήσω μια ειλικρινή, έμπρακτη συγγνώμη, τότε είναι τζάμπα χρόνος.
0: Αν το βιβλίο αυτό ήταν ένα συνέστημα, ποιο θα ήταν?
1: Ω, τι ωραία ερώτηση. Ένα συνέστημα, θα ήταν απελευθέρωση. Δεν ξέρω αν η απελευθέρωση είναι 100% συνέστημα, αλλά περιέχει πάρα πολλά συναισθήματα μέσα. Είναι μία νίκη. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορείς να βγεις στην κοινωνία και να πεις, είμαι αυτή, Μαρία Αλεξιάδου, έχω την πορεία μου, έκανα τα λάθη μου, πάλεψα και τώρα μπορώ να βοηθήσω και άλλους ανθρώπους, πάλεψα, νίκησα και μπορώ να βοηθήσω και άλλους ανθρώπους να τους οδηγήσω στην προσωπική τους νίκη και ευτυχία.
0: Αρκεί να θέλουν.
1: Οπότε,
0: γιατί
1: αρκεί να θέλουν φυσικά.
0: Σύμφωνα και με ένα βιβλίο που είχε πει και ο ψυχίατρος Καραγιάννης, ο άνθρωπος λέει δεν αλλάζει.
1: Μόνο αν θέλει.
0: Με τη δύναμη της σκέψης.
1: Ναι, μόνο αν με πολλή θέλει, δουλειά. Ναι, και για να θέλω πρέπει να δω ότι έχω πρόβλημα.
0: Και να έχω εντοπίσει ακριβώς το πρόβλημά μου, ναι, πολύ σωστά.
1: Και να μην το έχω εντοπίσει, ξέρετε. Μπορεί να πεις έχω πρόβλημα και να πας να ψάξεις και να βρεις το πρόβλημά σου.
0: Τι θα θέλετε να πάρει μαζί του αναγνώστης κλείνοντας την τελευταία σελίδα του βιβλίου?
1: Θα ήθελα να νιώσει λιγότερο μόνος. Να καταλάβει ότι δεν είναι λάθος επειδή φοβάται, ότι δεν είναι αδύναμος επειδή δυσκολεύεται και ίσως να κάνει και κάτι πολύ μικρό αλλά πολύ σημαντικό. Να αρχίσει να μην φεύγει από τον εαυτό του. Για μένα αυτό θα είναι μεγαλύτερη επιτυχία.
0: Η δασκάλα της παρέας, έχω και ακροατές που παρεμβαίνουν, μας λέει το εξής η Λίτσα, και μαγική λέξη επίσης, αποδοχή, γιατί δεν θεραπεύονται όλοι από τα τραύματά τους, όταν όμως τα αποδεχτούν είναι ένα μέρος της θεραπείας και αυτό. Συμφωνείτε?
1: Συμφωνώ απόλυτα και μάλιστα η θεραπεία βασίζεται στην αποδοχή, γιατί η αποδοχή είναι το 50% της θεραπείας. Ναι.
0: Κατάλαβα. Τώρα βέβαια έχω και ακροατές που καταλάβαν και την ιδιότητά σας πέρα του βιβλίου και δεν ξέρω να θέσω, φεύγουμε βέβαια λίγο εκτός του θέματος, αλλά ενώ του βιβλίου, τώρα δεν ξέρω, θέλετε να...
1: Δεν έχω πρόβλημα, πέρα πείτε, τι
0: απλά μια ακροάτρια εδώ από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, Κατερίνα, μου λέει το εξής. Πώς εξηγούμε, υπάρχουν μάλλον από ό,τι κατάλαβα κάποια βίντεο, δηλαδή ότι... Αυτό που είπατε για την εικόνα, ότι πηγαίνει κάποιος σε διατροφολόγο, αλλά βλέπουμε κάποιους διατροφολόγους που είναι πλάς μοντέλα.
1: Σαρκή, ναι.
0: Ναι, και συγκεκριμένα βέβαια δεν θα ονομάσουμε εδώ, γιατί μου εξηγεί όπως...
1: Κατάλαβα, είδα. Έχει γίνει ντόρος γι' αυτό.
0: Και τέλος πάντων θα ήθελε την άποψή σας.
1: Λοιπόν,
0: δηλαδή επειδή είπατε πριν για την εικόνα, αλλά καμιά φορά δεν πρέπει να συμβαδίζει λίγο. Δηλαδή σκεφτείτε τώρα να πάει κάποιος να κάνει ένα μανικιούρ, πετικιούρ και η κοπέλα, η κυρία που τα φτιάχνει, να πούμε τα χέρια φαγωμένα.
1: Σωστά.
0: Κάπως λοιπόν, περίεργα, δεν θα είναι λίγο αποκρουστικό αυτό?
1: Σωστά, αλλά θα πω κάτι. Αυτή η ερώτηση ακριβώς μας έκανε η Κατερίνα λοιπόν και την ευχαριστούμε πολύ. Είναι η ουσία της εικόνας που είπα πριν, δηλαδή η συγκεκριμένη διαιτολόγος, η οποία είναι plus size, μπορεί να έχει κάποιο πρόβλημα υγεία. Το προσπερνάμε όμως και τι λέμε. Δεν αξίζει, γιατί δεν το εφαρμόζει στον εαυτό της. Μας λείπουν τα δεδομένα. Πώς αποφασίζουμε, πώς κρίνουμε. Ξέρετε, η κρίση είναι πολύ εύκολη. Δείχνουμε με το δάχτυλο τον απέναντι, αλλά δεν κοιτάμε τον εαυτό μας. Η ιδιότητά της δεν κρίνεται και το αν είναι καλή από αυτό. Έχει πτυχία, έχει μορφωθεί, μπορεί να έχει πολύ μεγάλη εμπειρία και να μπορεί να οδηγήσει τον οποιονδήποτε στο να χάσει το βάρος του, αλλά επειδή έχει παραπανήσια κιλά, δεν μας κάνει η εικόνα της, όχι η ιδιότητά της ως διατροφολόγος. Το ίδιο είναι και το παράδειγμα που δώσατε εσείς με το μανικιούρ. μπορεί η κοπέλα να έχει κάποιο πρόβλημα, κάποιο μύκητα στα νύχια. Δεν μπορεί να το πει, τι να κάνει, κολλήσει το τζάμι, ας πούμε, έχω πρόβλημα με. Αλλά εμείς τι κάνουμε, μπαίνουμε μέσα, τη βλέπουμε έτσι, την κομμότρια ή οποιονδήποτε, και λέμε εντάξει. Άρα μένουμε στην εικόνα. Το θέμα είναι, ξέρετε, κάποτε.
0: Βέβαια, μια ζωγράφος παλιά, τώρα ξεχνάω, είναι εν ζωή, είναι πολύ μεγάλη σε ηλικία.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να θυμηθώ. Μου είχε πει όταν με είχε δει, να ξέρεις, μου λέει, όλα ξεκινάνε από την εικόνα. Δηλαδή, το πώς θα δεις τον άλλο, τέλος πάντων, ας πούμε, την άβρα του. Και πώς μπορεί αυτό να εμπιστευτεί. Δηλαδή, δίνανε, τώρα βέβαια ίδια σαν εικαστικός, αλλά αυτό μου είχε μείνει ότι ό,τι και να σου πούν, λέει, όλα ξεκινάνε, το πρώτο κλικ, φιλία, οτιδήποτε μπορεί να είναι, ακόμα και μια σχέση μεταξύ δύο επαγγελματιών. Ή ένας άνθρωπος που θα αποφασίσει να πάει στον διαιτολόγο, στον διατροφολόγο του, στον γιατρό του, κάτι, και με την εικόνα. Και είχε μείνει σε αυτό.
1: Βέβαια, αυτό που λέτε που ανέφερε η Άβρα είναι και αυτό που μας βγάζει ένας άνθρωπος με το που τον γνωρίζουμε. Με κάποιους ανθρώπους νιώθουμε ότι τους ξέρουμε εκατομμύρια χρόνια και κολλάμε, ενώ με κάποιους ανθρώπους τους γνωρίζουμε και λέμε πω, δεν θέλω, δεν είναι, κάτι μου βγάζει αρνητικό κτλ. Αλλά τώρα, σε αυτό που λέμε τώρα για την εικόνα, ναι, κοιτάξτε, δεν περιμένω κάποιος να καταλάβει 100% αυτό που λέω, ίσως γιατί. Το λέω και περισσότερο βιωματικά. Δηλαδή, εγώ πάντα ήμουν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έμενα στην εικόνα. Εγώ κάποτε, όταν ήμουν έφηβη, επειδή είχα πρόβλημα με το σίδηρο, ήμουν 144 κιλά. Έκανα λοιπόν 6 χρόνια δίαιτα, αδυνάτησα, κέρδισα τη ζωή μου πίσω, νίκησα, γιατί πιο εύκολα μετά οι άνθρωποι με πλησιάζανε. Σπούδασα, πέρασα και ένα αυτοάνοσο πρόβλημα με την υγεία μου. Πέρασα πάρα πολλά, τέλος πάντων. Και σήμερα έρχεται κόσμος στο γραφείο για να κάνουμε συνεδρίες και το τους λέω ότι και εγώ έχω υπάρξει στη θέση σου. Μένουν με το στόμα ανοιχτό. Αν εγώ λοιπόν είχα τότε κιλά, σήμερα δεν θα μπορούσα να κάνω αυτή τη δουλειά που κάνω. Ναι. Δεν θα μου δινόταν το βήμα, δηλαδή, να αποδείξω ότι μπορώ να βοηθήσω τον κόσμο. Η απάντηση είναι όχι, δεν θα μου δινόταν. Γιατί θα ήμουν αποκρουστική. Γιατί όλοι μένουμε στην εικόνα. Και ό,τι γυαλίζει δεν είναι χρυσός.
0: Μεγάλη κουβέντα. Ευχαριστούμε πάντως πάρα πολύ για την ανταπόκρισή σας. Συντροπή στο τραπέζι και άλλα μικρά δράματα, λοιπόν, της Μαρίας Αλεξιάδου. Και σύμβουλος ψυχικής υγείας, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις iRight. Και ένας τυχερός, μια τυχερή, αύριο που θα κάνουμε την κλήρωση, θα είναι δικό της, δικό του, και θα μπορεί να το παραλάβει στο τέλος της άλλης εβδομάδας από τον Ιαννό στην πλατεία Αριστοτέλους. Δεν ξέρω αν θα θέλετε κάτι άλλο να προσθέσετε πριν σας καληνυχτήσουμε.
1: Όχι, θα πω ευχαριστώ πάρα πολύ για την όμορφη κουβέντα που είχαμε. Χαίρομαι πάρα πολύ να συζητάω τέτοια θέματα με τον κόσμο. Το ραδιόφωνο το αγαπώ πολύ. Θεωρώ ότι κάνετε μία από τις καλύτερες δουλειές. Είναι και διασκέδαση μαζί. Καλή συνέχεια εύχομαι και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πρόσκληση σήμερα και την κουβέντα μας.
0: Να είστε καλά, να ευχηθούμε καλό τάξιδο.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλό βράδυ, γεια σας.
1: Γεια σας, γεια σας.

Έτσι λοιπόν, αύριο φίλες και φίλοι, δύο βιβλία, αντίστοιχα ένας τυχερός το ένα και όλος τυχερός το άλλο, η Ντροπή στο τραπέζι και άλλα μικρά δράματα της Μαρίας Αλεξιάδου, εκδόσεις iWrite, ένα εγχειρίδιο για το κοινωνικό άγχος γραμμένο από μέσα προς τα έξω, και James Allen, το αριστούργημα του James Allen, είναι το πιο σύντομο αλλά ουσιαστικό μάθημα αυτογνωσίας που γράφτηκε ποτέ, όπως σκέφτεται ένας άνθρωπος, είναι ο τίτλος του βιβλίου. Σκεφτείτε ότι γράφηκε το 1903 και παραμένει διαχρονικό μέχρι και σήμερα, και αυτό από τις εκδόσεις iWrite. Έτσι λοιπόν, αύριο θα ξεκινήσω την εκπομπή. Ο πρώτος που θα πάρει 2310-285-106 ή αντίστοιχα θα στείλετε το μήνυμά σας, θα κερδίσετε ένα από τα δύο αυτά υπέροχα βιβλία. Έχουμε ήδη περάσει, μόλις είδα, 11 δείχνει το ρολόι, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, στο τρίτο ημίωρο για απόψε, και όσες και όσοι συντονιστήκατε, συνδεθήκατε αυτή τη στιγμή μαζί μας, σε εξέλιξη εκπομπή Μπολερό, που πίσω από το μικρόφωνο η φωνή της Αριστείας Κοντόζογλου μαζί μέχρι και τα μεσάνυχτα.

Να καλησπερίσουμε τους ακροατές από την Άνω Πόλη, από το Πανόραμα. Να καλησπερίσουμε τους φίλους ακροατές από το Ντεπό. Να καλησπερίσουμε τους φίλους ακροατές από την Νεάπολη. Να ευχηθούμε στην Ευγενία καλή βάρδια από τον Εύωσμο. Σε όλους και όλους εσάς. Κι αν μεταξύ άλλων είναι να κρατήσουμε και κάτι απόψε, φίλες και φίλοι, να κρατήσουμε το πόσο σημαντικό, τη σημασία του να υπάρχει έστω ένας άνθρωπος που να μας πει «Σε ακούω πραγματικά, είμαι εδώ για σένα». Νομίζω δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Ένας, αυτός ο ένας άνθρωπος να υπάρχει και ίσως πολλά πράγματα έτσι να σας βοηθήσει να τα δείτε καλύτερα, να μπορούμε λοιπόν να κοιτάμε πάντα προς το φως και να βλέπουμε πάντα το ποτήρι όσο αυτό μας το επιτρέπουν οι συνθήκες, όχι μίσο άδειο αλλά μίσο γεμάτο. Α, εδώ ήθελα να πω, πήρατε κάποια τηλέφωνα πριν, σήκωσα αλλά δεν σας άκουγα. Αν έχετε την καλοσύνη αγαπητοί ακροατές, τρεις ήσασταν, όποιος είναι αν θέλετε ξαναπάρτε και έχετε θέληση. Ευχαριστώ πολύ.

Και μέσα σε όλα αυτά δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε και στην σημερινή Παγκόσμια ημέρα τσαγιού. Μια υπενθύμηση, φίλες και φίλοι, πως η ζωή καμιά φορά θεραπεύεται μέσα από μικρές τελετουργίες. Ένα ζεστό φλιτζάνι τσάι, μια κουβέντα αργά το βράδυ, ένα τραγούδι στο αυτοκίνητο, και εδώ να καλησπερίσουμε στην παρέα μας τον Δημήτρη και να το ευχηθούμε να προσέχει, να οδηγεί προσεκτικά λοιπόν, μια φωνή στο ραδιόφωνο που κάνει τη διαδρομή να μοιάζει λιγότερο μοναχική. Συμφωνείτε?

Κάτσε λοιπόν, φίλες και φίλοι, τον Μπολερό σας καλεί να αφήσετε για λίγο στην άκρη τους ρόλους και τις άμυνες, γιατί όλοι έχουμε κάποια μικρά δράματα και όλοι κάποτε χρειαζόμαστε ένα τραπέζι όπου δεν θα υπάρχει ντροπή.

Χαίρομαι πάρα πολύ, Χλώη, για το μήνυμά σου. Να καλησπερίσουμε λοιπόν και την Χλώη στην παρέα, όπου από ό,τι κατάλαβα διασκεδάζεις κάπου με την παρέα σου ακούγοντας Μπολερό. Χαίρομαι πολύ λοιπόν. Δεν είναι τυχαία η επιλογή των απόψινών τραγουδιών. Είναι και γιορτή Κωνσταντίνου και Ελένης. Όλο και κάποιοι θα έχουν έστω και κάποιον φίλο-φίλη πιο μακριά έξω από την οικογένεια που θα γιορτάζει. Και να περάσουμε, φίλες και φίλοι, λίγο να σταθώ στην Παγκόσμια ημέρα τσαγιού που είναι σήμερα, γιατί ίσως αξίζει να θυμηθούμε πως ένα φλιτζάνι τσάι δεν είναι μόνο μια συνήθεια. Είναι μια μικρή μορφή φροντίδας, καθώς το τσάι βοηθάει στη χαλάρωση, μειώνει το στρες, ζεσταίνει το σώμα, αλλά και τη διάθεση. Απ' την άλλη, το χαμομήλι ρεμί, το πράσινο τσάι τονώνει απαλά, ενώ βότανα όπως η μέντα ή η λουίζα συνδέονται με ευεξία και ξεκούραση. Και ίσως τελικά, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, το πιο σημαντικό όφελος να είναι ότι μας αναγκάζει να επιβραδύνουμε, να καθίσουμε για λίγο με τον εαυτό μας σε έναν κόσμο που τρέχει συνεχώς. Αυτό είναι σχεδόν πολύτιμο. Βέβαια, εγώ μεταξύ τσαγιού και καφέ, το πρωί προτιμώ τον καφέ, εσείς?

Νομίζω ότι έχετε εκπαιδευτεί πριν προλάβω να πω στείλετε το μήνυμά σας. Έχετε λοιπόν ήδη στείλει 1, 2, 3, 4, 5 μηνύματα, 6 μηνύματα που μοιράζεστε μαζί με το μπολερό σχετικά με τον καφέ και το τσάι. Καφές λέει χωρίς δεύτερη σκέψη αριστεία. Μαρία Άνθη, εγώ είμαι του τσαγιού, χαμομήλη τα βράδια γιατί μου θυμίζει σπίτι και παιδικά χρόνια. Καφέ το πρωί για να λειτουργήσω, αλλά τσάι το βράδυ για να πέσουν οι ρυθμοί μας, λέει άλλη φίλη ακροάτρια. Εγώ να σας πω, νομίζω ναι, καφέ το πρωί τουλάχιστον 2 κουλιές και ειδικά το χειμώνα μου αρέσει πολύ το τσάι μετά τις 5.30-6 και ειδικά το πράσινο με γιασεμί. Άλλη φίλη, Αλίκη, μας λέει δεν έχει σημασία τι πίνει, σημασία έχει με ποιον το μοιράζεσαι και μας έχει βάλει λοιπόν και μια καρδούλα δίπλα. Τσάι με κανέλα, μας λέει η γογό και μουσική στο αυτοκίνητο όταν βρέχει, μικρές πολυτέλειες της ζωής αριστεία μας. Φρέντο εσπρέσο, χειμώνα καλοκαίρι γράφει ο Χρήστος, κάποια πράγματα δεν αλλάζουν ποτέ. Ίσως το καλύτερο ρόφημα πάντως να είναι μια καλή κουβέντα με τον σωστό άνθρωπο, μας γράφει η Σοφία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανταπόκρισή σας, 2310-285-106. Λυπάμαι για τις τηλεφωνικές πριν κλήσεις που δεν μπορούσα να απαντήσω. Βασικά δεν άκουγα τίποτα, δεν ξέρω αν με ακούγατε. Πάντως αν έχετε την καλοσύνη, έχω όλη την καλή διάθεση να, και στον αέρα να σας βγάλω και να ακούσω τι θέλετε να μας πείτε. Κάτι θα έγινε με τις γραμμές, μπορεί και παράλληλα που παίρνατε τηλέφωνο. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Πω πω, πέρασε η ώρα και έχω τόσα πολλά, δεν πειράζει. Γι' αυτό υπάρχει και το αύριο και κάθε αύριο για να λέμε αυτά που δεν είπαμε χθες.

Και κάπου εδώ νομίζω ότι έφτασε η ώρα να δούμε ποιες είναι απόψες, ποιες είναι απόψε οι λέξεις του αέρα που φιλοξενούμε. Ντροπή, τραπέζι, ψυχή, τσάι και αλήθεια. Ντροπή. Η πιο βαριά σιωπή είναι πολλές φορές εκείνη που κρύβει η ντροπή, φίλες και φίλοι. Μας κάνει να χαμηλώνουμε το βλέμμα, να μικραίνουμε τις ανάγκες μας, να φοβόμαστε την αλήθεια μας. Κι όμως, όταν μοιράζεται, χάνει τη δύναμή της. Τραπέζι. Το τραπέζι δεν είναι μόνο έπιπλο, είναι οι άνθρωποι γύρω του. Οι κουβέντες, οι εντάσεις, τα γέλια, οι σιωπές. Είναι το σημείο όπου οι ζωές συναντιούνται. Ψυχή. Δεν φαίνεται, αλλά κουράζεται. Δεν μιλά πάντα, αλλά ζητά φροντίδα και καμιά φορά σώζεται από τα πιο απλά πράγματα. Ένα χάδι, μια κουβέντα, μια παρουσία. Και απόψε στις λέξεις του αέρα φιλοξενούμε και το τσάι. Ένα μικρό τελετουργικό ηρεμίας μέσα στην ταχύτητα της ημέρας, σαν μια παύση που λέει «Μείνε λίγο εδώ, ανέπνευσε».

Και σε επιλογές του μπολερό νομίζω ότι πάει τσιπουράκι, ουζάκι, κρασάκι. Λοιπόν, αύριο ή θα δούμε με άλλες λοιπόν μουσικές επιλογές. Ίσως το βράδυ το συνοδεύσετε με το τσάι, αλλά εμείς όλα αυτά που είπαμε για το τσάι απόψε, εσείς θα τα ενσωματώσετε οποιαδήποτε ώρα της μέρας που θέλετε να χαλαρώσετε. Σήμερα θα κάνουμε την ατασταλία, θα πιούμε κρασάκι. Λοιπόν, περνάμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο. Υποδεχόμαστε Μαρινέλα και Τόλι Βοσκόπουλο. Εγώ και εσύ μαζί. Και αμέσως μετά επιστρέφουμε για τη σκέψη της απόψινής βραδιάς.

πάμε αμέσως τώρα στη σκέψη της απόψινής βραδιάς. Οι άνθρωποι, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, δεν χρειάζονται πάντα λύσεις. Καμιά φορά χρειάζονται απλώς έναν χώρο όπου δεν σαν ντρέπονται να είναι αληθινοί.

καλωσορίσουμε και τον Λουκά στην παρέα μας και πάμε αμέσως τώρα να δούμε, φίλες και φίλοι, την θερμοκρασία, πώς είναι αυτή τη στιγμή, πώς διαμορφώνεται στην όμορφη πόλη μας στην Θεσσαλονίκη μέσα από τα μάτια του Μπολερό. Απόψε η πόλη κρατάει εκείνη την παράξενη ισορροπία πριν την βροχή. 20 βαθμούς Κελσίου, αλλά η αίσθηση είναι σαν 19, με την υγρασία στο 54% και προειδοποίηση για καταιγίδα μέσα στη νύχτα, αλλά και αύριο οι βροχές φαίνεται πως θα συνεχίσουν να μας συντροφεύουν. Θα δείξει. Έτσι πάντως λέει η μετεωρολογική υπηρεσία. Ίσως τελικά ο καιρός να μοιάζει λίγο με τους ανθρώπους. Το έχετε σκεφτεί? Άλλες φορές καθαρός και φωτεινός και άλλες γεμάτο σύννεφα που ζητούν να ξεσπάσουν. Κι όμως, ακόμα και μετά την πιο δυνατή καταιγίδα, κάτι μένει πάντα καθαρότερο μέσα μας.

κάπου εδώ, φίλες και φίλοι. Σιγά σιγά φτάσαμε στο τέλος και της απόψινής βραδιάς. Φυσικά, όπως και σήμερα και απόψε μάλλον και κάθε βράδυ μπορεί να σας καληνυχτίζω, αλλά ξέρετε ότι πάντα σας αφήνω 2-3 τραγούδια για τον μουσικό επίλογο του Μπολερό. Μιας βραδιάς λοιπόν με σύννεφα στον ουρανό, αλλά και με λέξεις που προσπάθησαν να κρατήσουν λίγο φως μέσα μας. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές ήταν η Αριστεία Κοντόζουγλου εδώ, στο πρώτο ραδιόφωνο της πόλης, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, στον FM 100 και φυσικά και μέσω διαδικτύου σε όλο τον κόσμο. Θα ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό ραντεβού μας για αύριο, Παρασκευή βραδάκι, λίγο μετά τις 10 το βράδυ, εδώ ζωντανά στον FM 100. Να προσέχετε τον εαυτό σας, να αφήνετε χώρο στους ανθρώπους που σας ηρεμούν και να θυμάστε, φίλες και φίλοι, πως ακόμα και οι καταιγίδες περνούν. Σας ευχαριστώ για κάθε μήνυμα και απόψε, κάθε σκέψη, κάθε μικρή παρέα εκεί έξω στους δρόμους, στα σπίτια, στα ακουστικά μιας μοναχικής διαδρομής. Ήταν όμορφο που ήμασταν μαζί απόψε και κάθε απόψε. Καληνύχτα Θεσσαλονίκη. Καληνύχτα όπου κι αν είσαστε, όπου κι αν βρίσκεστε, ό,τι κι αν κάνετε. Καληνύχτα. Μεγαλύνει στην καρδιά, μια ζεστή σκέψη στο μυαλό και λίγη μουσική να σας κρατά συντροφιά μέχρι να ξημερώσει. Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, καλό σας ξημέρωμα.

στον κόμβο Κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

Είπες πως μόνο οι δυνατοί πάντα νικάνε. Αυτοί που ξέρουν στη ζωή να μην πονάνε. Αφού το ήθελες προσπάθησα κι

θάλανο και ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα σκαλιά.

γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ο ωκεανός, ο κομίτες φωτεινούς

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.
1: Θέλω να σε δω γύρω στις 8.